το τραγούδι «Κύκλους κάνει» στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά μία ώρα την ίδια πάντα ώρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή παρέα εδώ καθημερινά με το ελληνικό μας τραγούδι. Ο Λεωνίδας Μπόσιος θα είναι στους ήχους για απόψε, στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Με ένα παραδοσιακό, έτσι όπως το έγραψε ένας Χάινης, όπως έχουμε πει και σε άλλες μας εκπομπές κατά καιρούς, ο λόγος για τον Δημήτρη Αποστολάκη, μουσική Δημήτρη Αποστολάκη, και στη παραδοσιακή αγάπη, Κάστρα Καταλύει, ο τίτλος του τραγουδιού. Πρώτο για απόψε, από τον ομώνυμο δίσκο που μας είχε παρουσιάσει η ηθοποιός και καλή φωνή ηθοποιός, η Μελίνα Μποτέλη, ερμηνεύοντας κι άλλα επίσης τραγούδια σε αυτό το ύφος, στον δίσκο που μας είχε παρουσιάσει αρκετά χρόνια πιο πριν, με τίτλο «Η αγάπη Κάστρα Καταλύει» για την Μελίνα Μποτέλη. Και θυμηθήκαμε το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο σε εκείνο το άλμπουμ, έτσι όπως τη μουσική έγραψε ο Δημήτρης Αποστολάκης. Το τραγούδι «Κύκλους κάνει», καλή παρέα, εδώ είμαστε καθημερινά και για μία ώρα και για να συνεχίσουμε. Κάτι λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Να το ακούσουμε σήμερα.

έλεγα σε εκπομπή για την σπουδαία μουσικό και συνθέτρια «Ο λόγος για την ζωή τη Γιαννούρια». Ένας από τους δίσκους που μας είχε παρουσιάσει ήταν τίτλος «Ζωή». «Ζωή τη Γιαννούρια» να παίζει από παραδοσιακά, αν θέλετε, κουφανέζικα, να παίζει στα Μάτι Καρονάκη, να παίζει Άστρο Πιατσόλα, αλλά και, αν θέλετε, και Βασίλη Τριτσάνη με το ακορτέον, σε ένα πολύ όμορφο δίσκο που μας είχε παρουσιάσει το 2006 με τίτλο «Ζωή». «Ζωή τη Γιαννούρια». Μέσα από εκεί ακούσαμε ένα πολύ όμορφο οργανικό, είναι παραδοσιακό κουφανέζικο, μαζί με τους μουσικούς που την συνοδεύσαν στις ηχογραφίσεις του δίσκου. Μια σπουδαία μουσικός, δεξιοτέχνης στο ακορντεόν, αλλά και συνθέτης. Για να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει.

τραγούδια που έχει γράψει η Ζωή Τηγανούρ για τη μουσική, πέρα από τους προσωπικούς της δίσκους με ακορντεόν, αλλά και τραγούδια που έχει δράσει και πολύ όμορφες στιγμές για άλλους συναδέλφους της εδώ, όπως ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, Δικαίωμά μου, ένα από τα τραγούδια της Ζωής Τηγανούρ που έχει ερμηνεύσει σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι. Και έχει συμβεί πολλές φορές με πολλούς καλλιτέχνες που είναι μουσικοί να έχουν δώσει και τραγούδια. Και θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια έναν άλλον επίσης σημαντικό δεξιοτέχνη στο ακορντεόν και εκείνος με δισκογραφία, ο Νίκος Μπαξεβάνης. Έχει παίξει και σε πολλές ηχογραφήσεις εκείνα τα χρόνια και προσωπικούς δίσκους με ακορντεόν μας έχει παρουσιάσει. Ο Νίκος Μπαξεβάνης, για βιοποριστικούς λόγους, εκεί 79 κάπου εκεί 80, έχει γράψει μια μεγάλη επιτυχία που έκανε γνωστό τον ερμηνευτή και αμήν τι άλλο τραγουδίσει τότε όλη η Ελλάδα, έτσι, στα μαγαζιά, τα λαϊκά τα μαγαζιά. Το Σ' αγαπάω μ' ακούς, με τον Δημήτρη Σαλαμπάση. Έτσι λοιπόν, εκεί εκείνος ο πολύ καλός μουσικός, δεξιοτέχνης των ακορντεόν, ο Νίκος Μπαξεβάνης, είχε γράψει αυτό το τραγούδι και έγινε το σουξέ της εποχής, ή καλύτερα ένα σουξέ που αντέχει ακόμη και τώρα. Και το θυμούνται σίγουρα οι πολύ περισσότερα, οι μεγαλύτεροι, με τον Γιώργο Σαλαμπάση. Συγγνώμη, με τον Γιώργο Σαλαμπάση, το Σ' αγαπάω μ' ακούς. Είναι πολλές φορές που πολλοί μουσικοί έχουν γράψει κάποια τραγούδια τα οποία γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες.

νυχτερινό δεύτερο, αυτό που μόλις ακούσαμε, ένα νυχτερινό με τον Γιώργο Νταλάρα από την κασέτα του Μελωδία 99,2, νυχτερινό Νίκος Καρανικόλας στη μουσική, Ναπολέων Λαπαθιώτης τους στίχους, από εκείνο το άλμπουμ, μια πολύ όμορφη στιγμή με τον Γιώργο Νταλάρα, και η κασέτα του Μελωδία 99,2, τραγούδια άλλων ερμηνευτών και δεκατολά και άλλων ερμηνευτών, με το δικό τρόπο να μας θυμίζει σε εκείνο το άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τους επίσης σημαντικούς μουσικούς στην ηχογράφηση.

Όπως και να έχει, σε προσέχω. Μας αρέσει πολύ, το ακούμε τακτικά. Από το 2022 μας έρχεται, όπως και ο δίσκος για τον Γιάννη Διονυσίου και η πρώτη βόλτα. Κώστας Φασουλάς, τους στίχους σε όλα τα τραγούδια, στην πρώτη βόλτα που μας παρουσίασε ο Γιάννης Διονυσίου, και μέσα από εκεί σε μουσική του Φώτη Σιώτα. Όπως και να έχει, σε προσέχω, παρέα ομορφαίνει ακόμη περισσότερο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη, που συμμετέχει στο τραγούδι με τον, όπως λέγαμε, πρωτοεμφανιζόμενο δισκογραφικά Γιάννη Διονυσίου, στην πρώτη βόλτα. Όπως και να έχει, σε προσέχω, Φώτης Σιώτα συνθέτης, μαζί η Ιουλία Καραπατάκη, σε αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, αυτά πολλά όμορφα τραγούδια που έχει η πρώτη βόλτα με όλους εμάς και την ελληνική δισκογραφία ο Γιάννης Διονυσίου.

τους σπουδαίους μουσικούς που έχει και έχει και θα έχει χρόνια τους ο τόπος, έτσι, με τα φυσικά όργανα. Είμαι λάτρης άλλωστε των φυσικών οργάνων και εντάξει, κομπιούτερ, υπολογιστές, καλά όλα αυτά, αλλά τι να κάνουμε, εγώ έτσι μεγάλωσα και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι να φύγουμε από εδώ. Αυτά, η μαγεία του ακορντεόν εδώ από μια σπουδαία μουσικός από την Ζωή τη Γανούρια και η Σεράχ του Βασίλη Τσάνη. Πόσες επανεκτελέσεις δεν έχουμε ακούσει τη Σεράχ του Βασίλη Τσάνη και ποιος δεν έχει ερμηνεύσει και το τραγούδι αυτό και τόσα άλλα τραγούδια του Βασίλη Τσάνη και όλων των μεγάλων δημιουργών. Και εδώ λοιπόν με τη σειρά της, η Ζωή τη Γανούρια, μια σπουδαία μουσικός, άλλο ένα δεύτερο πολύ όμορφο μουσικό θέμα με το δικό της τρόπο από έναν από τους προσωπικούς της δίσκους, τους πολλούς μουσικούς που κατά καιρούς έχουν παρουσιάσει και προσωπικές δουλειές.

μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, με τη Χαρούλα Λεξίου από τα τραγούδια της Ξενιτιάς που μας είχε παρουσιάσει. Μέσα από εκεί Γεράσιμος Κλουβάτου στη μουσική, Χαράλαμπος Βασιλιάδης και Δημήτρης Φραγκιουδάκης σε τους στίχους για τη Χαρούλα και τον δίσκο της στα τραγούδια της Ξενιτιάς. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, τι θα λέγατε, η Βάσο Αλαγιάννη να γράφει ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει δύο φορές η Πίτσα Παπαδοπούλου, που πάει η αγάπη εδώ, το διαλέγω μέσα από τον δίσκο «Όσα αγαπώ». Με τα μάτια κλειστά ήταν ο τίτλος μιας προηγούμενης δουλειάς που πάλι είχαμε ακούσει, το πολύ όμορφο τραγούδι που έχει γράψει η Βάσο Αλαγιάννη. Εδώ θα το θυμηθούμε από το δίσκο «Πίτσα Παπαδοπούλου».

Δεύτερο μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει, ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους θέκτες σας ο Λεόνες Βόσιος, ξαφνικά η καρδιά, θυμηθήκαμε, από το 2000, ένας δίσκος για τον Δημήτρη Μπάση, με τον τίτλο «Μιλάω χρόνια», Βάσο Αλαγιάννη, Νίκος Μωραήτης και Γιάννης Σπάθας, οι δημιουργοί των τραγουδιών, ξαφνικά η καρδιά. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει από εκείνο το άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει ο Δημήτρης Μπάσης το 2000, παρακαλώ, και πώς παίρνουν τα χρόνια. Εδώ, δεύτερο μέρος, να καλωσορίσουμε τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ίσως μόλις τώρα ήρθαν κοντά μας εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Βασίλης Κορακάκης σε ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει στη δισκογραφική συνεργασία Βαγγέλης Κορακάκης, Γιώργος Νταλάρας, Θαλασσινά Παλάτια, με τρία τραγούδια εκεί. Ο Βασίλης Κορακάκης και θυμηθήκαμε Ίσως να φταίω, ο τίτλος του τραγουδιού, με τον Βασίλη Κορακάκη και εκείνος με τη σειρά του να ερμηνεύει κάποια τραγούδια στα Θαλασσινά Παλάτια, Βαγγέλης Κορακάκης συνθέτης και στιχουργός, παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα.

βάζω στο φεγγάρι στα τελευταία. Συντροφιά του να με πάρει εκεί πάνω. Να σε βλέπω να γελάς.

το 2018 το τραγούδι που θυμηθήκαμε από τον Γιάννη Πάριο και από το δίσκο «Έχω εσένα» με αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς δημιουργούς των τραγουδιών όπως και ο ίδιος ο Γιάννης Πάριος. Ο αξέχαστος Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στη μουσική σε στίχους της Παυλίνας Βουλγαράκη «Βάστα καρδιά μου» το τραγούδι που θυμηθήκαμε όπως έλεγα από τον δίσκο «Έχω εσένα» 2018.

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου γράψαν το τραγούδι. Οι δυο τους έχουν δώσει πάρα πολλά τραγούδια. Γράφοντας τη μουσική, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Ηλίας Φιλίππου τους στίχους. Δύο και σήμερα ο τίτλος του τραγουδιού. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις. Έτσι και τον κύριο Πασχαλή Τρεζή, όπως και λίγο νωρίτερα για τον κύριο Γιάννη Πάριο, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Έβλεπες. Είναι ο Γιάννης Πάριος, είναι ο Πασχαλής Τρεζής, είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, είναι ο Γιώργος Νταλάρας, η κυρία Αλεξίου, όλοι. Έτσι. Τι να πει κανείς τώρα. Ακούμε πολλούς νέους, δεν ξέρω ποιος είναι, παιδιά, ειλικρινά. Μου φαίνονται όλοι οι ίδιοι, για να είμαι και ειλικρινής. Δεν μ' αρέσει. Εμείς εδώ. Πασχαλής Τρεζής, ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε το τραγούδι Δύο και σήμερα, ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει το 2016.

Pixlax να διασκευάζουν Τάκη Σούκα και Κώστα Κοφινιώτη, τραγούδι που έχουμε αγαπήσει θα μη τι άλλο δεκαετία του 80, τα τραγούδια που αντέχουν με τον Στράτο Διονυσίου. Άκουρε φίλε, εκπληκτική ερμηνεία του Στράτου Διονυσίου εδώ, μέσα από τις φωνές των φίλων, το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που διασκευάζουν οι Pixlax μαζί με τον Θέμη Αδαμαντίδη, να μας το θυμίζει και εκείνος, από το άλμπουμ «Μέσα από τις φωνές των φίλων». Θα μείνουμε κάπου εκεί εμείς πάλι, στο ίδιο άλμπουμ, να θυμηθούμε κάτι ακόμη.

με την Νατάσα Θεοδωρίδο εδώ μέσα από τις φωνές των φίλων, την αυτό που μας ενώνει, θυμηθήκαμε μια σπουδαία ερμηνεύτρια, Νατάσα Θεοδωρίδου, Pix Lux, την αυτό που μας ενώνει, σε μουσική του Σάσα Ντράτζιτς και σε στίχους του Φίλιππου Πλιάτσικα, τραγουδί που αγαπήσαμε, φυσικά από τους Pix Lux, εδώ μέσα από τις φωνές των φίλων. Εμείς θα πάμε αρκετά χρόνια πιο πριν, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και κάποιες εμφανίσεις του Άκη Πάνου στο Επιγόντος μαζί με καλούς φίλους. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι που έχει γράψει και που αρχικά το έχουμε αγαπήσει με τον Στράτο Διονυσίου.

καλή παρέα να ερμηνεύουν τραγούδια του Άκη Πάνου, 15 εμφανίσεις το 1989 μετά από πολλά πολλά χρόνια στο Επιγόντος. Και στον Σύριο έγινε η ηχογράφηση του δίσκου του Μάνου Χατζηδάκη. Μουσική στίχη ενορχήστρωση Άκης Πάνου για εκείνες τις βραδιές, ο Μάριος μαζί του, ο Θεοδωρής Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Σαρής, η Μαρίνα Σαμαρά, η Φέδρα Πάλα, ο Λάμπρος Καρλάς και ο Αργύρης Παπαγεωργίου. Το 1989 πλάι στον Άκη Πάνου, τον σπουδαίο και αξέχαστο Άκη Πάνου. Και μιας και λίγο νωρίτερα ακούσαμε τραγούδι από το θέμα Δαμαντίδη που αρχικά πάλι το είχε ερμηνεύσει ο Στράτος Διονυσίου. Για το τέλος έχουμε πάλι Άκη Πάνου από έναν άλλο δίσκο. Λεωνίδα Βελή, Άκη Πάνου, πρώτη γνωριμία με τον Λεωνίδα Βελή Χαροκόπου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, Εφτάνομα, όπως είναι πιο γνωστό αν θέλετε, το έχουμε ακούσει και από τον Γιώργο Νταλάρα σε εκείνο το άλμπουμ Ζωντανά ηχογραφημένο, τα τραγούδια μου και ξεχωρίσει, και στο δίσκο του Πάλι Θέλω Να Τα Πω, το 1982, πάλι που είχε ερμηνεύσει ένας ολοκληρωμένος δίσκος του Άκη Πάνου με τον Γιώργο Νταλάρα. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα. Το τραγούδι να το ερμηνεύει εδώ ο Λεωνίδας Βελής, από το Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Λεωνίδα Βόσιο που φρόντισε όπως πάντα για καλό ήχο στους δέκτες σας. Μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: Ψάζα.
1: Διψάζα.

γίνεται έτσι πιο σπιτικό το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Το επόμενο είναι του Μάνου του Λοΐζου. Σας στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως και το προηγούμενο.

αλλά και το ίδιο χειροκρότημα στον κύριο Νίκο Καπηλίδη, τρανς.

εγώ που μόνο την υγρή νεκτάση αγάπησα. Λέω πως

Σταθώ τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω πως πήρα τέτοια απόφαση. Δεν ξέρω αν θα αντέξω.

μικρό παιδί που πάλι το μαλώσαν και φεύγουν.

Αφεντικό, πού είσαι, ρε!

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
6: Πρωινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χάρης Δάφλος, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου είναι ο Θοδωρής Μπαλαμάς. Να δούμε μαζί τις σημαντικότερες πτυχές επικαιρότητας έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Στο 1 ευρώ 55 λεπτά, ανά λίτρο, αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή λιανικής για το πτυριοθένος που αρχίζει να διατίθεται από σήμερα, 5 15 Οκτωβρίου, στην αγορά. Συνεδρίαση χθες Δημοτικού Συλλογίου, μεταδόθηκε απευθείας στην κοινότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίου, μεταξύ

Άλλων, Δημοτικός Σύλλογος αποφάσισε την αλλαγή μορφής της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακίνητων της Διανετάη με τη σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού, ενώ θα προχωρήσει η συγχώνευση του ΣΥΔΛΗ, του Συνδέσμου Ίδρυψης Λεκανοπηδίου Δήμου 15 Ιουνίου, με τη ΔΕΙΑΗ, με τη σύμφωνη γνώμη και του Δημοτικού Συμβουλίου, μια και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την κατάργηση του ΣΥΔΛΗ στις 31 Δεκεμβρίου. Στα Γιάννενα σήμερα και αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σήμερα με την Κενιά στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, τα ΝΕΤΕΠ στο νοσοκομείο Χατζικώστα, το απόγευμα στους Κύπρους Αγωρή, την Εβάση του ΕΚΑΒ, και αύριο με γένεια στα ΤΕΠ του Πανησιακού Νοσοκομείου, αλλά και μετά το αργά το μεσημέρι στην Κόνιτσα. Συνέντευξη τύπου έδωσαν χθες με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργείου Υγείας η πρόεδρε του Νομαρχείου Κομματοσίου Σαδί Χρήστος Γρίβας, τη Ένωση Νοσοκομεία Κομιτών Υπήρου Χαράλαμπος Παπάς, το Συλλόγο Εργαζομένων στο Πανησιακό Νοσοκομείο Γιώργος Φλούδας, Χατζικός Αλέξανδρος Κοσμάς, η Ταμεία Συλλόγου Εργαζομένων στις Πρωτοβάθμιες Δομές Υγείας στην Ήπειρο Φανή Δρούκου και η Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δομές Πρόνοιας Ήπειρου Ευαγγελία Νίκου. Και αναφέρθηκαν στα μεγάλα, όπως είπαν, και σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις δομές υγείας και πρόνοια τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί, με αποτέλεσμα τη διαρκή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο, η Εκκλησική Επιτροπή της ΑΔΗ, μετά από πρόταση του Νομαρχιακού Δημοσίου, προκήρυξε στάση εργασίας και σήμερα και αύριο σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας πρόνοιας. Συνεδριάζει σήμερα στη 1.30 μετά το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου. Εκδήλωση συζήτηση διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Ελεγούσας του ΚΚΕ αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο παλιό Δημαρχείο Ελεγούσας με θέμα στη βαρβαρότητα των πολέμων και της ακρίβειας στη διεξόδουση πρόταση του ΚΚΕ. Ομιλητής ο Νίκος Οφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ερωτήματα για διαφάνεια στη χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων. Ύψος 9,75 εκατομμύρια ευρώ φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ιωαννίνα Μεροπετζούφη, καθέντος αναφορά με βάση τις καταγγελίες της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. 830.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για αναβάθμιση 11 γηπέδων του Δήμου Ιωαννιτών. Ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται και σήμερα εργασίες του πρώτου μαθητικού συνεδρίου ιστορίας που γίνεται στο Δήμο Υπογονίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλπάκια. Στο ίδρυμα Ιωσήφ και Συργανή, Σούτσου 26, φιλοξενεί τα έκθεση φωτογραφίες με θέμα Ιωάννα δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Να έρθουμε και στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια με αρή συννεφιά όλη τη μέρα σήμερα, μέχρι στιγμή της θερμοκρασίας αυτά στην περιοχή μας 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αν εξαιρέσει κανείς ένα μικρό διάστημα ηλιοφάνειας νωρίς το πρωί, συνέχεια κατά τα άλλα η αυριανή ημέρα θα είναι συννεφιασμένη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16. Σάββατο 17 Οκτωβρίου ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 έως 15. Κυριακή 18 Οκτωβρίου ηλιοφάνεια και συννεφιά, αρκετές νεφώσεις το απόγευμα, θερμοκρασία από 6 έως 16. Ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, βροχή το πρωί μέχρι και το μεσημέρι περίπου, το απόγευμα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 9 έως 18. Πρώτη πρόγνωση για την ερχόμενη Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ομίχλη μέχρι τις 9 το πρωί, συνέχεια ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίου. Πάμε στην πρώτη συζήτηση της ημέρας. Καλώς ήρθατε, συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίου και τηλεφωνική γραμμή των βουλευτή Ιωαννίου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Γιάννη Τσίμαρη. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιοφώνο.
1: Καλημέρα κύριε Δάφυλλο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Και βέβαια σήμερα και αύριο θα έχουμε στην περιοχή μας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είστε και υπεύθυνος τομέας του ΠΑΣΟΚ για θέματα υγείας, είστε και ο ίδιος γιατρός, οπότε θα ήθελα το δικό σας πολιτικό σχόλιο.
1: Έρχεται ο Υπουργός να εγκαινιάσει έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Είναι δεκτά, είναι καλά, ολοκληρώθηκαν. Το σημαντικό σε αυτά είναι αν οι εγκαταστάσεις είναι επανδρομένες. Δηλαδή αν υπάρχουν τα στελέχη τα οποία θα μπορούν να δώσουν τις υπηρεσίες που θα αναζητήσουν οι ασθενείς και κυρίως αν οι υποδομές λειτουργούν, δηλαδή τηλιατρική. Υπάρχουν εγκαταστημένα τα μηχανήματα εδώ και 12 μήνες. Ναι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα μπορεί να υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη άκρη της γραμμής σε τακτική βάση και όχι όταν θα είναι ο υπουργός. Να λειτουργήσει, να βγάλουμε φωτογραφίες και μετά τις υπόλοιπες ημέρες όταν θα χρειαστεί κάτι ο ασθενής να του λένε ότι δεν έχουμε ραντεβού, πήγαινε κάτω στα Γιάννενα. Και στο ΤΕΠ, και στα ΤΕΠ, τα ΤΕΠ κυρίως του Πανεπιστημιακού έγινε με κούρεμα. Δεν είναι οι ανάγκες που είχαν σχεδιαστεί αρχικά.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Είναι ένα ΤΕΠ το οποίο ναι το χρειαζόμαστε, ναι καλώς έγινε, αλλά δεν έγινε με τις προδιαγραφές που χρειαζόταν, όπως και στο Χατζικώστα.
0: Μάλιστα. Στον Χατζικώστα, επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά, το έχετε υπηρετήσει τόσα χρόνια, είχαμε και προβλήματα εκεί με τους αξονικούς.
1: Ναι, είχε μια διαρροή, ένα σωλήνας νερού έσπασε από τον πάνω όροφο, εκεί στα όρια που είχαν γίνει οι ανακαινήσεις. Και ευτυχώς δεν έγινε μεγάλη ζημιά. Περιορίστηκε με την έννοια ότι το πήρανε χαμπάρι γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς προστατεύτηκαν τα μηχανήματα.
0: Μάλιστα. Και εν είδη υποδοχής ραδιοφωνικής προς τον Υπουργό, τι θα του λέγατε?
1: Ότι καλά τα έργα, το θέμα είναι η λειτουργία. Ναι. Λειτουργία. Τα νοσοκομεία είναι κυρίως το προσωπικό τους. Είναι και οι υποδομές, αλλά είναι το προσωπικό τους. Και κυρίως η αξιοποίηση πλήρως όλων των δυνατοτήτων που μας δίνουν οι τεχνολογίες. Δεν έχουμε μηχανήματα και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Απλά τα πήραμε επειδή μας έδωσαν λεφτά και δεν υπάρχει ο αντίστοιχος γιατρός ή εργαστηριακός να τα λειτουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Από σήμερα διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, 1,55 μέση τιμή Ελλάδος. Πιθανόν εδώ να πάει και κοντά στο 1,60. Στην περιοχή μας θα ήθελα το σχολείο σας.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ενίσχυση, αλλά δεν έκανε αυτά που τις προτείναμε, τα οποία δεν είχαν δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή παραγωγή του τραπεζικού μοντέλου να επιστρέφει σε μορφή επιδότησης όλα τα υπερκέρδη που έχουμε από τον ΦΠΑ λόγω του πληθωρισμού, είναι κάτι το οποίο γίνεται άμεσα και δεν στοιχίζει στον προϋπολογισμό. Δεν θα χάσουμε τα έσοδα που είχαμε προϋπολογίσει, ό,τι είναι παραπάνω γυρίζει πίσω. Και το άλλο ζήτημα είναι τα φορολόγηση των υπερκερδών,
0: ναι,
1: των δηληστηρίων. Τα δηληστήρια τώρα σε αυτή τη φάση έχουν υπερκέρδη. Υπολογίζεται ότι ενώ στην προηγούμενη κρίση κέρδιζαν 8 ευρώ το βαρέλι, τώρα κερδίζουν τουλάχιστον 26, είναι 3 φορές πάνω. Άρα αυτά τα υπερκέρδη που προκύπτουν, ναι, από την αύξηση της τιμής του βαρελιού, που δεν ήταν προϋπολογισμένη, μπορούσαν κάλλιστα ένα μεγάλο μέρος του να γυρίσει στην κοινωνία και να κρατήσει το κόστος λελογισμένο ώστε να μην αυξηθούν τα μεφρικό κόστος και να μην υπάρχει πληθωρισμός. Γιατί ξέρετε, ό,τι εφαρμόζουμε μετά αφού εγκαταστηθεί ο πληθωρισμός, δεν καταφέρνουμε να υποχωρήσουν τιμές. Άρα πρέπει ο σοβαρός να λαμβάνουν τα μέτρα. Καλώς πάρθηκαν, αλλά σας εξηγώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα εργαλεία, τα οποία τα προτείναμε εμείς.
0: Τώρα και βέβαια με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και την πτώση των θερμοκρασιών. Ήδη σήμερα στην περιοχή μας είχαμε ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί, 5-6 βαθμούς. Και το μυαλό μας αυτόματα συνειρμικά πηγαίνει, γιατί το ζούμε τους τελευταίους χειμώνες, στην Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε, έγινε μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Ήρθε ο Γιάννης Μανιάτης και τοποθετήθηκε επί του σταμάτους. Εγώ το είχα σηκώσει και πέρσι αυτό. Υπάρχουν αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις το 2013-2014, οι οποίες, κύριε Ντάφλο, έχουν εφαρμοστεί. Δεν είναι ότι δεν έχουν εφαρμοστεί. Υπάρχουν παραδείγματα, τα ανέφερε και ο κύριος Μανιάτης, όσο στη Θεσσαλία, όσο και στην Κέντρη Μακεδονία, την περίοδο εκείνη, για κάποιες μέρες εφαρμόστηκαν. Δεν είναι κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Και έχω καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, περιμένω το πότε θα οριστικοποιηθεί η συζήτηση στη Βουλή, να μας εξηγήσει ο Υπουργός, πρώτον, αν έχουν βάλει χρήματα στον αντίστοιχο κωδικό. Ο κύριος Μανιάτης είχαν βάλει ως συγκυβέρνηση τότε 40 εκατομμύρια μέσα στα μνημόνια για να αξιοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Εάν η κυβέρνηση έχει το σκοπό να το χρηματοδοτήσει, έχει προϋπολογίσει τα χρήματα. Και το κυρίως γιατί δεν εφαρμοστεί υγεία. Από τη στιγμή που έχει εφαρμοστεί, σας λέω, για κάποιες μέρες, τόσο στη Θεσσαλία, Λάρισα και Καρδίτσα, όσο και στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Σκέφτεστε να επανέλθετε κοινοβουλευτικά στο θέμα που έτσι κι αλλιώς είναι κυρίαρχο για το χειμώνα και για την περιοχή μας?
1: Όχι, όχι, σας είπα, έχω κάνει επίκαιρη ερώτηση. Περιμένω να οριστικοποιηθεί ημερομηνία συζήτηση.
0: Α, άρα αναμένουμε. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τσίμαρχε, βουλευτά, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Στα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 Μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 Μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
4: Παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι.
3: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
5: Νόστιμο.
3: Και πού το βρήκες?
5: Στην Πίνδο βέβαια.
6: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
7: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510-30-798.
9: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
10: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα, κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
9: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
10: Κοφίλ. Στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Από σήμερα διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Χθες μάθαμε και από κυβερνητικά χείλη για τιμή έναρξης, μέση τιμή 1,55. Καλώς ήρθατε στην κοινότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στη τηλεφωνική γραμμή των πρόεδρων της Ομοσπονδίας Βενζινοπόρων Ελλάδος, ο κ. Μιχάλη Κιούση. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, από τα Γιάννα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή σεζόν.
0: Επίσης, ακριβώς. Πείτε μας το δικό σας σχόλιο, μια και έχουμε αυτή τη στιγμή ανακοίνωση, αλλά και τι εικόνα έχετε μέχρι στιγμής.
1: Κοιτάξτε, το πετρέλαιο χωρίς καμιά παρέμβαση θα ξεκίναγε 1,95-1,96. Υπήρχε αυτή η διπλή παρέμβαση και από το κράτος και από τα δανειστήρια τα 40 λεπτά, οπότε αυτομάτως θα ξεκινήσει περίπου στο 1,55. Στα μεγάλα αστικά κέντρα θεωρώ μπορεί και λίγο πιο κάτω.
0: Και σε εμάς λίγο πιο πάνω, φαντάζομαι.
1: Ένα ευρώ συν 1,50 έως 1,60, τουλάχιστον για αρχή. Δεν είναι φτηνό, απλά είναι πιο προσιτό. Διαφορετικά είναι 1000 λίτρα 1960 ευρώ και τελείως διαφορετικά 1000 λίτρα 1550 ευρώ. Πέρσι τιμή έναρξης είχαμε 1,12-1,13. Υπάρχει μια αύξηση σχετικά με πέρσι. Πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαμε πόλεμο, δεν είχαμε ενεργειακή κρίση όπως έχουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, δεν είναι φθηνό, είναι πιο προσιτό. Σε συνδυασμό και για με τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, ναι, που και αυτό είναι αυξημένο κατά 30%, θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει η διάθεση. Καλά είναι ο κόσμος να ψάξει, να βρει, να συγκρίνει μορφές θέρμανσης, ναι, με τι ενέργεια θα ξεκινήσει τη θέρμανσή του, γιατί πάρα πολλές μορφές ενέργειας για θέρμανση είναι ότι το χρησιμοποιούν πρώτα και μετά έρχεται ο λογαριασμός. Και όταν γίνει αυτό, αν είναι ακριβό, ο λογαριασμός έρχεται πάρα πολύ ακριβώς. Οπότε καλά είναι να μετρήσει, να συγκρίνει αν θα βάλει ρεύμα, αν θα έχει φυσικό αέριο, αν θα έχει ξύλα, αν θα έχει πέλετα, αν έχει υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. Καλά, ναι, είναι να το συγκρίνει αυτό ο κόσμος για να ξεκινήσει αν έχει διάφορες εναλλακτικές.
0: Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα το κάνουν αυτό, γιατί δεν πρόκειται για μια στιγμία ημερήσια αγορά, είναι μια γενικότερη, ναι, και όλη σεζόν.
1: Είναι μεγάλος ο χειμώνας και δεν περνάει ακριβώς ούτε με κρύο, ούτε κάθε μέρα χωρίς θέρμανση, οπότε καλά είναι προτού ξεκινήσει να κάνει μια σύγκριση. Τώρα, αν θα με ρωτήσετε για το τι μελιγενέστε, αυτή η κρίση μας έχει διδάξει ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις.
0: Καλά, αυτό δεν μπορεί να το κάνετε, ούτε εσείς ούτε κανένας.
1: Ειδικά, ναι, σε αυτή την κρίση, ειδικά, ναι, σε αυτή την κρίση, βλέπουμε ότι με δηλώσεις είτε από τη μια πλευρά του Ατλαντικού είτε από την άλλη, οι τιμές αυξομειώνονται μέχρι και 10% την ημέρα. Οπότε δεν μπορεί κανείς να κάνει προβλέψεις για το μέλλον και καλά είναι από τη στιγμή που είχε αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσει πετρέλαιο θέρμανση σιγά σιγά να βάλει, γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Τώρα το πετρέλαιο, όπως σας είπα, εμείς θεωρούμε ότι είναι από τα φτηνά, παρόλο που είναι τόσο ακριβό, ναι, είναι από τη φτηνή
0: από τα φτηνότερα, ναι,
1: για να ζεσταθεί κάποιος. Και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι το προπληρώνεις, το έχεις στη δεξαμενή σου και ξέρεις πόσο θα χρησιμοποιήσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε έναν χειμώνα.
0: Έχετε πρώτες ενδείξεις, γιατί χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε η κυβερνητική απόφαση.
1: Παρέμβαση, ναι.
0: Ναι, παρέμβαση, ναι. Από συναδέλφους σας πρώτες ενδείξεις υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον, μια έντονη κινητικότητα, είτε διερευνητικά είτε για να αγοράσει ο κόσμος, γιατί να θυμίσω ότι πέρσι το Μάρτιο και τον Απρίλιο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σταματάει 30 Απριλίου. Πέρσι, ναι, το Μάρτιο και τον Απρίλιο είχαμε μηδενικές πωλήσεις, ναι, λόγω του ότι είχε 1,75. Ναι. Οπότε ο κόσμος περίμενε ότι φέτος τον Οκτώβριο θα έχει σταματήσει ο πόλεμος, θα έχουν ανοίξει τα στενά, θα έχει επέλθει μια ομαλότητα και οι τιμές θα ήταν στα επίπεδα του προπολέμου. Πέρσι δεν πήραν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όλες οι δεξαμενές της Ελλάδος είναι σχεδόν άδειες, οπότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα για να εφοδιαστεί ο κόσμος με πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη εκτίμηση. Εδώ είμαστε
1: για τα λόγια. Να είστε καλά, καλό χειμώνα.
0: Επίσης. Να είστε καλά. Καλημέρα.

Ερχόμενη Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, 21 Οκτωβρίου, κινητοποίησεις από τους καθηγητές μέσα εκπαίδευσης. Αποφάσισε, πάθηκαν από την ΟΜΕ, από την Ομοσπονδία. Και έχω μπροστά μου και μια αναγνώριση στη ΣΕΛΜΕ Ιωαννίνων, του δικαστικού οργάνου των καθηγητών μέσα εκπαίδευσης του νομού μας, όπου αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ της Ομοσπονδίας κηρύξει συμπληρωματική στάση εργασίας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου από τις 8 έως τις 11. Η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει από τις 11 έως τις 2. Και διαβάζω σχετικά: η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο. Εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον 15.000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα. Μαθήματα χάνονται, τμήματα συμπτύσσονται, μαθητές, μαθήτες στηβάζονται σε τμήματα 25, 26, 27 παιδιών. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να λάβουν υποχρεωτικές υπερορίες ή να εργάζονται ταυτόχρονα 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες. Τα σχολεία λειτουργούν με ανεπαρκή χρηματοδότηση, ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό μεγαλό, ενώ πολλά σχολικά κτίρια παραμένουν ασυντήρητα χωρίς απαραίτητους ελέγχους και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφάλεια μαθητών, παιδευτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει ήδη τεράστια προβλήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Γκράβα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Εξάρτη, Λαμία, Σέρες, Αγία Αρνάργη. Ταυτόχρονα, ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος θέρμανσης θα έχουν σαν αποτέλεσμα παγωμένα σχολεία και σπίτια. Την ίδια στιγμή οι μισθοί μας εξαντλούνται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας, η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και νίκη ξανεμίζει το εισόδημά μας. Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές συνάδελφοι καλούνται να πληρώνουν πανάκριβα νίκια και μετακίνηση για να μπορέσουν απλώς να εργαστούν, ιδιαίτερα στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές. Δεν αποδεχόμαστε, τονίζει η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, ως κανονικότητα ο εκπαιδευτικός να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από το μισό του. Και παράλληλα συνεχίζεται η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, η υποβάθμιση παιδαγωγικής υπόστασης, η εργασιακή εξουθένωση, οι διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος συναδέλφων για τη συνδικαλιστική τους δράση. Και καταλήγει η ανακοίνωση: δεν συμβιβαζόμαστε με την υποβάθμιση ζωής μας και της μόρφωσης των μαθητών-μαθητριών μας.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο. Για να δούμε τώρα τον τοπικό τύπο, ότι γράφουν σήμερα τοπικές καθημερινές εφημερίδες, ανεξάρτητος πρωτοσελίδα. Κύριο θέμα διαβάζουμε. Τριπλή στήριξη στα νοικοκυριά εν ώψη χειμώνα. Ανακοινώθηκε ενεργοποίηση τριών άμεσων επιδοτήσεων στην Αγγλία, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση, 15 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, 10 λεπτά ανά λίτρο στην απλή αμμολυβδή βενζίνη. Πρόγραμμα μετεγκατάσταση, αστερίσκει για να μην μείνει γράμμα κενό. Ο Δήμος Κοζίτσας, με αφορμή τη δημοσίευση του ΦΕΚ, έθεσε τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες που πρέπει να ισχύουν ώστε να έχει αποτελέσματα το πρόγραμμα. Υγειονομική ΑΔΔ, όλα έτοιμα για να αποδεχτούν θερμά, λέξη εισαγωγικά, τον Υπουργό Υγείας. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Υπουργείο Ενέργειας, κοινό μέτωπο για το ενεργειακό κόστος των Δήμων. ΑΣΔΑ, σημαντική αύξηση της εισπραξιμότητας. Δήμοι θέλουν λόγο στις πολιτικές για το προσφυγικό. Καλπάκια, στην αφετηρία, οι φετινές εκδηλώσεις. Και στα αθλητικά της ημέρας ανεξάρτητος, ΠΑΣ για να επιστρέψει στην ομάδα ο Ευρυπίδης Γιάκος. Εφημερίδα Ελευθερία. Παρέμβαση στα καύσιμα για να μειωθούν οι τιμές. Μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση μπροστά στο δύσκολο χειμώνα. Βοήθεια και όχι λύση το επίδομα των 10.000 ευρώ. Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να έχει αποτέλεσμα το πρόγραμμα μετακατάσταση, ανέλησε στο ITV ο Μιχάλης Πλιάκος. Εγγένεια στα νέα ΤΕΠ και τα κέντρα υγείας από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Προσλήψεις, αυξήσεις μισθών και στήριξη των δομών τη ΔΑ για την υγεία, τα συνδικαλιστικά σωματεία κινητοποίησε για την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Πίεση στους Δήμους από το ενεργειακό κόστος, τη συζήτησαν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πάτρα Ιωάννα, δύο κόσμοι διαφορετικοί. Και ο Δήμος Ενετών εξασφάλισε τα κονδύλια από το Υπουργείο Εσωτερικών, 830.000 ευρώ για να βάθμισε 11 γηπέδων. Επιστροφή Γιάκου στον ΠΑΣ Γιάννα, Χρήστου Τζοβάρα και Κατερίνη, στη Βέρεια ο ΠΑΣ Γιάννα. Πάμε στους νέους αγώνες. Καλά τα κτίρια, αλλά λείπει το προσωπικό. Θερμή υποδοχή συγκαλιστών στον Υπουργό Υγείας για τα εγγένεια. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκριθεί με 830.000 ευρώ σε αίτημα. Αναβαθμίζονται 11 γήπεδα στο Δήμο Ιωαννιτών. Με τον ορισμό τομέαρχων, κάτι κινείται στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Σημαντική αναπτύξη για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Διπλάσια επιβάτες από το 2002 έως το 2025. Συμμετείχε σε συνέδριο στο Ιερό της Ισπανία, Σοφία Μαρκούλα, αποφάσει για το προσφυγικό δεν μπορούν να λαμβάνονται ρήμη των Δήμων. Οι Δήμοι στην Ήπειρο, μέχρι τη Δευτέρα, αιτήσεις υποψίων για εισαγωγές ΑΕΙΚ με το ειδικό ποσοστό. Τηλεφωνική απάτη στην Άρτα, χειροπέδες στους δράστες, αφαντές οι 150.000 ευρώ. Στην Πρέβεζα, εργασιακά και εκπαίδευση στην περιοδία του Νίκου Έξαρχου, του βουλευτή του ΚΚΕ, χαρτογραφεί για πρώτη φορά παρουσίαση μελέτη για τον υδάτινο πλούτο του Δήμου Μετσόβου. Πετρέλαιο θέρμανσης, πρεμιέρα σήμερα με μέση τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το πρόγραμμα Ελπίδα Ζωής επεκτείνεται στην Ήπειρο. Και στα αθλητικά, χάμπτο μας με τη Βέρεια Τζοβάρας και Κατερίνη, συμφώνησε προφορικά με Γιάκο, ο ΠΑΣ Γιάννα. Πρωινά νέα. Κυβέρνηση, τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανση, 20 λεπτά στο ντίζελ, κίνηση 10 λεπτά στα μόλυβη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ποιοι ωφελούνται? Οι υγειονομικοί ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον Άδωνη Γεωργιάδη. Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑΝ ΟΜΟΥΙΟΥ σκληρή κριτική για τη μετατροπή της Γιαννετάη. Αναγκαστικός σύνδεσμος διαχείρισης αποβλήτων, το πλεόνασμα 886.000 ευρώ και η ανάσα προς τους Δήμους. Ιωάννη, πράσινο φως για 830.000 ευρώ σε 11 δημοτικά γήπεδα και σταθερά ΠΑΣ Γιάννα έτοιμος για το comeback ο Ευρυπίδης Γιάκος. Τέλος, πρωινός λόγος. Κοτόπουλο αντί για μοσχάρι ψάρια, κατά 31,9% αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια η κατανάλωσή του. Αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες λόγω ακρίβειας. Νέες πτηνοτροφικές μας συντηρούνται στην Ήπειρο, ενώ άλλες επεκτείνονται. Ρεπορτάζ Κώστα Γόρη. Οι διεθνείς ανατιμήσεις κρατούν ψηλά την αγωνία. Πώς τελικά θα κοστίσει ο φετινός χειμώνας στην Ήπειρο? Ερωτηματικό. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με συνδυασμένη εκπτώση 40 λεπτών από κράτος και δηληστήρια. Δημοτικό Συμβούλιο στο κόκκινο, λέξη εισαγωγικά, η κόντρα Μπέγκα Παπαγεωργίου για παρουσία του Δημάρχου σε εκδήλωση Τσίπρα στην Αθήνα. Δεν πήρε απάντηση ο Νίκος Γκούντα για το μεγάλο δακτύλιο. Ρεπορτάζ Νίκου Γιωτίτσα. Στα Γιάννα σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, υποδοχή Υπουργού Υγείας με κινητοποίηση και αιτήματα. Τι τόνισαν χθες εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων. Χαρτογραφεί το υδάτινο πλούτο του Δήμου Μετσόβου. Τα οικονομικά σε αυτοδιοίκηση συνάντηση τη ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Γερό lifting σε 11 γήπεδα του Δημετών. Εγκρίθηκαν 830.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα γίνουν οι παρεμβάσεις. Απάτη Μαμούθ με λία πάνω από 150.000 ευρώ στην Άρτα. Παρίσταναν ληστή και αστυνομικό 10 συντύψεις για ναρκωτικά στην Ήπειρο. Η απόφοιτη τη Ζωσημαία επιβράβευε την αριστεία. Στείλει επιφυλίδες το μνήμιο Ευρυγετών Κύψωρο Κώστερα. Γραφείο κ. Γιάννη Γιώσα, φιλόλογο συγγραφέα. Στείλει επισημάνσεις από την πολιτιστική κληρονομιά στις μειονοτικές διεκδικήσεις. Γραφείο κ. Αντώνης Μπέζας και στα αθλητικά του πρωινού λόγου. Μετά από 7,5 χρόνια σε άλλες ομάδες, επιστρέφει στον Παζιάνο ο επιθετικός Ευρυπηδής Γιάκος στο αντίο του στον Πανεγιάλιο. Αυτά και ισχύει και είναι τα θέματα, τα άρθρα και τα ρεπορτάζ που φιλοξενούνται σήμερα στις σελίδες των τοπικών καθημερινών εφημερίδων.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιση του ήχου ο Θοδωρής Μπαλαμάτσας. Στο 1 ευρώ 55 λεπτά αναλύτρω διαμορφώνεται μέσα στη Μιλιανική για το Πεδίο Θέρμανσης που άρχισε να διατίθεται από σήμερα Πέμπτη στην αγορά. Συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο στην ισογεία του Δημαρχείου Αθανασίου Τσακάλου. Συνεδρίαση που μεταδόθηκε απευθείας από τη Συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού στο Δημετό στη θέση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων. Με τον Δήμαρχο να αναφέρει ότι είναι νομοθετική υποχρέωση. Στη συγχώνευση του Συνδέσμου Είδωσης Ηλεκτρονοπαιδιών με τη ΔΕΙΑ προχωρά ο Δήμος Ενετών με το Δημοτικό Συμβούλιο να σύμφωνε στην ανάληψη των αρμοδιοτήτων του ΣΥΔΛΗ από τη Δημοτική Πηγή Σύνδευσης αποχέτευσης στο χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την κατάργηση του ΣΥΔΛΗ στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στα Γιάννενα σήμερα και αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει σήμερα από το πρωί το Κέντρο Υγείας Μετσόβου προς το μεσημέρι το νέο τέπιο, το ακτινολογικό του Χατζικώστα, το απόγευμα στους κήπους Ζαγορίου, τη νέα βάση του ΕΚΑΒΕΝΟ αύριο Παρασκευή στο ΑΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και το μεσημέρι στην Κόνισσα για τα γένεια του Κέντρου Υγείας. Συνέντευξη στα μέσα ενημέρωση με αφορμή την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη παραχώρησαν χθες ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωάννης Αδερφή Χρήστος Γρήβας, της Ένωσης Νοσοκομιακών για τον Υπήρου Χάλαμπας Παπά, στο Συλλόγο Εργασμένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γιώργος Φλούδας, Χατζικώστας στα Αλέξανδρος Κοσμάς, Ταμεία του Συλλόγου Εργασμένων στις Πρωτοβάθμιες Υποδομές Υγείας στην Ήπειρο Φανή Ρούκου και η Γραμματέας του Συλλόγου Εργασμένων στις Δομές Πρόνοιας Ήπειρο Ευαγγελία Νίκου. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέδειξαν πως τόνισαν τα μεγάλα σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στις δομές υγείας και πρόνοιας, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί με αποτέλεσμα τη διαρκή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε η προκήρυξη στάσης εργασίας και σήμερα, αλλά και αύριο στις δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Συνεδριάζει σήμερα στη 1:30 μετά το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου. Εκδήλωση συζήτηση διοργανώνει κομματική οργάνωση λίγο στο ΚΚΕ αύριο Παρασκευή 16 Οκτώβρη σε 7 το απόγευμα στο Παλιό Δημαρχείο Ελεούσας με θέμα η βαρβαρότητα των πολέμων και της ακρίβειας διέξοδος η πρόταση του ΚΚΕ. Ο μιλητής ήταν ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αναφορά με βάση τις καταγγελίες της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών από την Βουλευτή Γιώργο Μπεροπετρούφη στη Βουλή για τα ερωτήματα που θέτουν οι ερευνητές για διαφάνεια στη χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων. 830.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για αναβάθμιση 11 γηπέδων του Δήμου Ιωαννιτών. Ξεκίνησαν χθες, συνεχίζονται και σήμερα εργασίες του πρώτου μαθητικού συνεδρίου ιστορίας στο Δήμο Πογονίου με τη συμμετοχή 16 σχολείων, 400 μαθητών και 40 εκπαιδευτικών. Στο ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Έχουμε διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Σπύρου Λάβρου μετά την οδό Κλεισούας έως την οδό Σουλίου μέχρι και αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτικής αποκατάστασης. Η διακοπή ισχύει καθημερινά από 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα. Και ισχύει κύριοι, το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 10. Σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιοφώνου Υιών. Καλώς ήρθατε τώρα συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αλέκο Φαρμάκη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Και με ανακοίνωση του Συνδέσμου πληροφορηθήκαμε ότι ετοιμάζεται για κινητοποίηση. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και πού?
1: Μετά την κοροϊδία την οποία μας έχουν κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στη ΔΕΘ επάνω, όπου μπάζωσαν και τις υποσχέσεις τις δικές τους, μπάζωσαν και τα αιτήματα τα δικά μας, αναγκαζόμαστε για ακόμη μία φορά να βγούμε στους δρόμους και να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας και να μας αποδώσουν αυτά τα οποία μας οφείλουν. Δεν ζητάμε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ξεκινάμε πάλι τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε ενημερώσει όλο τον κόσμο και να τον κινητοποιήσουμε, και πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη, όπως ήταν, μεγάλη συγκέντρωση όπως ήταν και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ στην Ήπειρο προγραμματίζουμε την εκδήλωση να την κάνουμε στην Πρέβεζα στις 19 του μηνός, Δευτέρα.
0: Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν. Ναι, ναι.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των άλλων ταμείων.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί, όχι μόνο των δημοσίων.
0: Ναι.
1: Που θα είναι της Ήπειρου, Κέρκυρας, Λευκάδας και Έτωλο Ακαρνανίας.
0: Μάλιστα. Μια περιφερειακή. Ναι.
1: Περιφερειακή, ναι. Κάνουμε περιφερειακές σε όλη την Ελλάδα. Εκεί για ακόμη μια φορά θα διατρανώσουμε την επιθυμία μας να συνεχίσουμε τον αγώνα για να μπορέσουμε λοιπόν να επιτύχουμε αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Και θα πει κανείς τώρα, αυτούς τους αγώνες που κάνετε έχουν κάποιο αποτέλεσμα? Θα σας πω λοιπόν ότι έχουν αποτέλεσμα. Γιατί με τους αγώνες και τις πιέσεις τις δικές μας κατορθώσαμε εν μέρη λοιπόν να λυθεί το ζήτημα των συντάξεων χειρίας. Δεν λύθηκε στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Τώρα η κυβέρνηση κρατάει και κάποιους ομήρους ακόμη, που είναι απαράδεκτο. Γιατί δηλαδή είναι σαν να λες τον άλλον ότι δεν έπρεπε να πεθάνεις πριν το 2016, έπρεπε να πεθάνεις μετά το 2016.
0: Ναι.
1: Καταστάσεις. Και δεύτερο λοιπόν, με τις κινητοποιήσεις μας κατορθώσαμε λοιπόν να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι από τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, εμείς μιλάμε για τα υπερπλεονάσματα,
0: ναι,
1: έτσι, να πει ότι ένα μέρος από αυτό που σε ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από 4-5 μέρες, ένα μέρος από αυτά λοιπόν θα δοθεί προς τις ασθενέστερες τάξεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Εμείς θα συνεχίσουμε, όπως λοιπόν έχουμε υποσχεθεί και στους συναδέλφους και όπως οι συνάδελφοί μας, οι συνταξιούχοι λοιπόν, αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να σταματήσει μια κατάσταση όταν με τις νέες εξαγγελίες εκείνη η ωφέλεια την οποία θα έχουν είναι κατά μέσο όρο 1 ευρώ την ημέρα, και ούτε ο κάθε συνταξιούχος, και αντιλαμβάνεται ο καθένας

0: που καλύπτει τις αυξήσεις ναι. ενός ευρώ την ημέρα, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν σε ποια κατάσταση λοιπόν θα υπάρχουν οι συνταξιούχοι. Δε οδηγούμαστε, αν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα, στην απόλυτη φτωχοποίηση και περιθωριοποίηση των ηλικιωμένων και των συνταξιούχων. Αυτή η κατάσταση δεν είναι καλή για κανέναν, ούτε πολύ δε περισσότερο για το κράτος που οφείλει να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις προς τους εργαζόμενους και τους ηλικιωμένους, τους μισθούς λοιπόν και συντάξεις για τους συνταξιούχους και τους ηλικιωμένους. Μαζί με όλα τα άλλα τα πράγματα τα οποία πρέπει να φροντίζει, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η πρόνοια, ναι. τα οποία λοιπόν έχουν ιδιωτικοποιηθεί, έχουν ξεπουληθεί. Και θα πρέπει εδώ να πω το εξής, εμείς φτάσαμε στο σημείο με τις εισφορές τις δικές μας, τα δικά μας τα χρήματα κατά τον εργασιακό βίο που αποθέταμε, μας κρατούσε το κράτος για τις συντάξεις μας, να μας λαϊλατήσουν, να μας ληστέψουν λοιπόν πάνω από 60 δισεκατομμύρια από τα αποθηματικά μας ασφαλιστικά ταμεία. Ότι με το λεγόμενο PSI του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Και επιπλέον με τις περικοπές που έχουν γίνει από τότε μέχρι τώρα, να δίνουμε στο κράτος κάθε χρόνο, να το ημοδοτούμε με 10,5 δισεκατομμύρια από τις μη αυξήσεις τις οποίες μας δίνουν, από τις περικοπές οι οποίες μας κάνουν. Ναι. 10,5 δισεκατομμύρια αποδεδειγμένο και μη αμφισβητούμενο το ποσό αυτό το χρόνο. Αντιλαμβάνεσαι ότι για 10-15 χρόνια είναι κάπου 150 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Και πριν από λίγες μέρες, την 1η Οκτωβρίου, όλοι γιορτάσαν την ημέρα των ηλικιωμένων, έτσι. Αλλά δεν είπαν ότι, ξέρετε, αντί το κράτος να προσπαθεί να βοηθήσει τους ηλικιωμένους, το κράτος, εμείς δηλαδή, με τις κρατήσεις που μας κάναν, βοηθούμε το κράτος και το βοηθούμε ακόμη με 10,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Συν τα 60 που μας λίστεψαν τότε. Αυτά λοιπόν εμείς θέλουμε να επιστρέψουν, εφόσον είναι χρήματα δικά μας, να επιστρέψουν στους συνταξιούχους. Και γι' αυτόν τον λόγο αγωνιζόμαστε.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαρμάκη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, υποδέχομαι στο στούντιο τον συμπολίτη μας οικονομολόγο, τον Άγγελο Κολύμπα. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη.
0: Έχουμε αρκετή οικονομική επικαιρότητα.
1: Είναι. Έως το πολύ. Πετρέλαιο θα το έλεγα στο απόσπασμα.
0: Το πετρέλαιο στο απόσπασμα.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι. Δεν θα σταματήσει ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά το, και στην Ευρώπη θα έλεγα, αλλά περισσότερο εμάς μας καίει το αντικείμενο. Σαν μικρή χώρα, σαν μικρή οικονομία.

0: προβλήματα τα διαρθρωτικά με τα αναπτυξιακά κλπ. Να μην κάνουμε μακροανάλυση. Λοιπόν, Λότερ Ελευθέρωση ξεκίνησε, το ξέρουν και οι πάντες τώρα, το διατυμπανίζουν όλοι ότι το καταφέραν, λέει, στο 1,55 χάρη. Δηλαδή, 1,08 που ήταν πέρσι. Μέχρι 1,55, 50% αύξηση πάνω. Δηλαδή, βάζεις 1000 λίτρα πετρέλαιο, πληρώνεις 1550. Πλήρωνες πέρσι.
1: Στην περιοχή μας ενδεχομένως και λίγο παραπάνω, γιατί αυτό είναι μέση τιμή πανελλαδικά.
0: Ναι, ναι. Βάλε 5 λεπτά το λιγότερο.
1: Ναι.
0: 1,60.
1: Κοντά στο 1,60.
0: 50% μην ψάξεις. Δηλαδή στα 2.000 θα πληρώσεις 1.000 παραπάνω. Δηλαδή κάποιος που πλήρωνε 2.000 χοντρικά τώρα θα πληρώσει 3.000 ευρώ. Είναι δυνατόν τώρα να πληρώσει ο άνθρωπος 3.000 ευρώ μόνο για θέρμανση. Μόνο για θέρμανση. Δηλαδή είναι. Τι να πω, να μου. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις, σου λέει στη βενζίνα. Στη βενζίνα, πόσο είναι η στο πετρέλαιο θέλουμε, κάτι θα το διευκρινίσουμε, εκτός από το 1,55 υπάρχει και μια επιδότηση 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την κυβέρνηση, ότι εάν θες να δώσεις το επίδομα, δώσ' το. Πώς είναι αυτοί που θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης στο 30%. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 24.000 μια οικογένεια, που
1: ναι.
0: Είναι το ανώτατο, μπορεί να ζήσει μια
1: ανώτατο.
0: Οικογένεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει 3.000 μόνο για πετρέλαιο. Να πληρώσει και αφορίες στα 24.000. Τι θα μείνει τη κυβέρνηση, κύριοι οικονομολόγοι μεγάλοι. Δηλαδή αυτή δεν πρέπει να ζεσταθεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Είναι αλήθεια ότι περιμένουμε και επέκταση των εισοδηματικών κριτηρίων.
0: Έλεγα,
1: αλλά δεν έγινε.
0: Καταργήθηκε. Όχι, τίποτα δεν έγινε. Επέκταση είναι που πούτι. Είχαν πει. Λογικά θα έλεγα για μένα το λιγότερο που έπρεπε να πάει, το ανώτατο. Για μια οικογένεια, τώρα στα 30 χιλιάρικα. Για να μπορεί να βάλει και αυτή να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει από αυτά τα ψίχουλα που είναι. Δηλαδή, για μερικού είναι αρκετά να με.
1: Ναι.
0: Όπως ξεκινάει για την Αθήνα από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι 1,5 χιλιάρικο, να μέχρι 1500, ξέρω κάπου εκεί. Αυτή η επιδότηση. Να... Τώρα, στο ντίζελ κίνησης.
1: Ναι.
0: Αυτό έχουμε 20 λεπτά. Στην αμόλυβδη έχουμε 10 λεπτά. Τώρα όμως, εδώ είναι το τραγιγραφικό. Κύριε κράτος, να το πούμε έτσι, όταν έχεις 70% φόρους στη βενζίνα και σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει και η οικονομία και οι πολίτες με την κρίση τη μεγάλη, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, θα μιλήσουμε για τα άλλα μετά. Λοιπόν, είναι δυνατόν το ανακρατάς τώρα με το να βάζεις δηλαδή καπέλο 70 λεπτά φόρους και ΦΠΑ και λοιπά. Βάλτε στο μισό, βάλτε στο 35. Να αν ήταν στο 35 λεπτά 70 λεπτά λίγο από το 2020 θα πήγε στο 1,5 βενζίνα. Θα μπορούσε να κινηθεί. Ανάλογα θα πήγαινε και το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανση. Όλα θα πήγαιναν ανάλογα. Αν μειώσει δηλαδή του φόρου, που είναι τρελή στην Ελλάδα. Άλλε χώρε το μειώσαν. Ιταλία, Ισπανία, κάτι άλλο το μειώσαν. Δηλαδή θα χάσουμε τα έσοδα. Μην μοιράζει περί τα έσοδα σε μερικά πράγματα, ξέρω, σε μη παραγωγικέ πληρωμέ, επενδύσει, πε το πώ θέλει. Μην δίνει κάποιο.
1: Υπάρχει και άλλη μια οικονομική προσέγγιση, την έχω ακούσει κατά επάναψη. Δεν είναι δική μου επινόηση. Το έχω ακούσει από του ανθρώπου του κλάδου. Ότι με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, το έχουν πει κατά επανάληψη οι βενζινοπόλε.
0: Τα έσοδα.
1: Θα είχαμε μεγαλύτερη πώληση, μεγαλύτερη ζήτηση. Άρα τα έσοδα.
0: Αύξηση κατανάλωση, ναι.
1: Ναι, τα δημόσια έσοδα δεν θα έπεφταν.
0: Και αύξηση και του κέρδους γίνεται, το ποσοστό του κέρδους. Ναι.
1: Είναι και καθημερινή εικόνα τώρα.
0: Δηλαδή,
1: πα στα βενζινάδικα και δεν βρίσκει ουρές πλέον. Που έβρισκε, όχι.
0: Όχι, με τίποτα δεν βρίσκει ουρές, γιατί η χάρη δεν μπορεί να βάλει όλο βενζίνη με 2,20 βενζίνη να μου. Και πάνω από 2 ευρώ βενζίνη να βάλει ο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και βγήκαν τα στοιχεία ότι ήταν πόσο το τελευταίο μήνα ήταν, δεν ξέρω πόσα, τι ποσό ακριβώς ήταν, 200 εκατομμύρια, ξέρετε ήταν λιγότερο τα έσοδα. Ήταν ένα μεγάλο ποσό πάντως που μειώθηκε η κατανάλωση. Αυτό οφείλεται στο ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά και βάζει, αντί έβαζε 30 ευρώ βενζίνα, 40 ευρώ, τώρα βάζει 10, 20, όσο να πάει, όσο έχει στην τσέπη του, όσο έχει στην τσέπη του. Και μειώθηκε πολύ πάρα πολύ η κατανάλωση και στο... Όπως και στο πετρέλαιο θέρμανση, τώρα ποιο μπορεί να βάλει με ένα 60 στα Γιάννα, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να βάλει ο άνθρωπος. Θα μου πει τα κάτω, θα παγώσει. θα προσπαθήσει με ό,τι μπορεί να, ή να τη βγάλει με το μισό πετρέλαιο, ξέρω από τι την έβγαλες, ξέρω, κάπως έτσι, να βρει κάποια λύση. Αλλά δεν είναι λύση αυτό, δεν είναι βιοπτικό επίτευγμα εδώ. Να μιλάμε στο 2026 να παγώνουμε, να με, επειδή η πολιτική, να με, το πω χοντρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και όλων, είναι αυτή που είναι, να, δηλαδή συμφωνήσαμε να παίρνουμε το πιο ακριβό πετρέλαιο, τα πιο ακριβά καύσιμα, να εισάγουμε τα πιο ακριβά καύσιμα. Ελεύθερη αγορά, πού είναι η κυρία ελεύθερη αγορά? Υπάρχει ελεύθερη αγορά και δεν το βλέπουμε? Υπάρχει ανταγωνισμός, πού είναι ο ανταγωνισμός τώρα?
1: Ναι.
0: Που να βρεις την καλύτερη και την μικρότερη τιμή με βάση ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει ούτε ανταγωνισμός ούτε τίποτα. Εδώ είναι καθαρά μονοπωλιακά όλα. Αποφασίσουν οι Βρυξέλλες, διατάσσουν οι Βρυξέλλες, να μην πω τίποτα άλλο. Και τα κράτη-μέλη τι ρόλο παίζουν? Μαριονέτες είναι όλοι τότε. Τι ρόλο παίζουν? Όταν απαγορεύεται μια χώρα δηλαδή να βρει φθηνό καύσιμο, ξέρω εγώ, από τη Ρωσία, από την Κίνα, από την Ινδία, από όπου θέλει να με, όπου υπάρχει, ξέρω εγώ, καύσιμο. Πώς γιατί εμπορεύονται, αγοράζονται τα σούπερ μάρκετ και έχουν κινέζικα, τα ρούχα, τα α, τα β. Γιατί βρίσκουν τα πιο φθηνά αυτή? Το καύσιμο τι είναι, δηλαδή, ιερό καύσιμο, δηλαδή ενέργεια, τι είναι? Δεν είναι ενδιαφέρει τους πολίτες, δεν παγώνουν. Στη Γερμανία παγώσανε για πρώτη φορά πριν από 2 χρόνια τώρα με την κρίση, από το 22 και μετά. Για πρώτη φορά παγώσανε στη Γερμανία. Και ειδικά φέτος αυτός ο χειμώνας ήταν 3 χειρότερος και για εμάς φέτος θα μας θυμίσει άσχημα ο χειμώνας. Γιατί δεν είναι τιμές αυτές, δηλαδή να μπορεί να βάλει κάποιος πετρέλαιο από το 1,08 στο 1,60. Είναι τεράστια η διαφορά. Λοιπόν, έπρεπε η κυβέρνηση να μειώσει τα 12 δισεκατομμύρια πλέον, να τα 10, πόσο θα είναι φέτος, να δούμε πόσο θα είναι φέτος. Πέρσι πάντως ήταν γύρω στα τελευταία 2 χρόνια, 3 ήταν 10-12 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Ας έχει τα 6 πλεόνασμα να πληρώσει τους στόχους. Και αυτά τα ψίχουλα δεν σώζεται. Αν μείωνε τους έμεσους φόρους της κατανάλωσης, δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή και στα είδη και στα άλλα. Εδώ βλέπεις ότι εγώ παράδειγμα, κάποιος που έχει το 20% των Ελλήνων που έχει πολλά λεφτά να μου και τη βγάζει, δεν έχει πρόβλημα, έχει 5.000 και 6.000 το μήνα, γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα πάει 2 ευρώ η βενζίνη.
1: Που είναι και λιγότερο το 20% που λες, Άγγελε, να έχουν πολλά λεφτά.
0: Κοίταξε, ένα 20% έχουν πλούτο, το 80% τα βγάζει πολύ δύσκολα, δύσκολα τα βγάζει τσιμα-τσιμα, ναι, με τους λογαριασμούς και τις πληρωμές και τα αυτά, με στοιχεία που λένε, το 20% τα βγάζει. Δεν σου λέμε για τους πολύ πλούσιους, πολύ πλούσιοι είναι το 1%, άστα, εντάξει. Λοιπόν, και τον όλο τα λεφτά των Ελλήνων, αν το πούμε έτσι σε μια μικρογραφία, οι 20 εισηγμένες μεγάλες εταιρείες στο χρηματιστήριο και μονοπόλια, λιγοπόλια, καλύπτουν όλα το σκλάδο της οικονομίας, βγάζουν όλα τα λεφτά αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες. Άρα λοιπόν έπρεπε τουλάχιστον να μειωθούν και τα πλεονάσματα και να οι φόροι, γιατί εδώ είναι το τρελό. Ανέβηκε λέει το ΑΕΠ. Ποιο ΑΕΠ ανέβηκε? Με τις τιμές της ακρίβειας ανέβηκε το ΑΕΠ. Αν το πάμε σε βάση του 2009, του 2010 που μπήκαμε στα ερημόνια, θα το φτάσουμε ποτέ αυτό το ΑΕΠ του 2009? Αμφιβάλλω θα το φτάσουμε ποτέ. Σε πραγματικές τιμές όμως, όχι σε ονομαστικές τιμές. Δηλαδή έφτασε το ΑΕΠ σε 240, αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι αυξήθηκε? Αυξήθηκαν οι τιμές, αυξήθηκε το ΑΕΠ. Η πραγματική οικονομία παράγει πλούτο, αυξάνονται οι μισθοί, αυξάνονται οι συντάξεις, αυξάνεται η οικονομία, η πίτα που λέμε. Πουθενά. Λοιπόν, αυτά είναι πρώτα με τα καύσιμα. Τα μέτρα δηλαδή πιστεύω ότι είναι. Αχ, και για τον τέτοιο, και το αγροτικό πετρέλαιο. Δηλαδή, του αλληλεί περισσότερο, του δώσαν και αυτού 40 λεπτά επίδομα και αυτού στο αλληλεί. Αλλά αυτοί λένε, άκουγα κάποιον μια μέρα που έλεγε ότι θέλω 1.500 λίτρα, λέει, ευρώ, 1.500 ευρώ την ημέρα, λέει, για την τράτα, την ανεμότρατα αυτή που δουλεύουν τι μεγάλε τράτε που μαζεύουν τα ψάρια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τα μέτρα πιστεύω αυτά ήταν όχι κατώτερα, πολύ κατώτερα των περιπτώσεων, θα έλεγα μπαλώματα χάρη να. Λοιπόν, στις ορεινές περιοχές σίγουρα θα πάρω παραπάνω, είπαμε ότι θα πάνε από επίδομα, θα φτάσει μέχρι 1.500 ευρώ περίπου κάπου εκεί. Το συνολικό όμως κύμα των ανατιμήσεων δεν σταματάει όμως εδώ. Εδώ είναι το θέμα. Αφού αυξήθηκαν τα καύσιμα, τώρα θα έχουμε αυξήσεις. Αν και εγώ στο σούπερ μάρκετ που λένε διαπτυμπανίζαν ότι 1.000 τόσα είδη και λοιπά μειώθηκαν, δεν είδα ρε χάρη τη μέσα. Ειλικρινά σου λέω. Σε μερικά είδη που αγοράζουμε, εκτός αν τα είδη που αγοράζουμε εμείς, δεν μειώνονται. Δεν είδα μειώσει στις τιμές. Ειλικρινά σου λέω μερικά πράγματα που παρατήρησα στο αυτό. Γιατί τώρα δεν είναι. Δεν είναι μόνο τα κάψω. Βάλει το ηλεκτρικό ρεύμα, χάρη. Θα αυξηθεί και το ρεύμα. Το φυσικό αέριο είναι ψηλά κι αυτό.
1: Ναι.
0: Ψηλότερες τιμές. το ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό θα αυξηθεί αναγκαστικά. Και δεν μπορούν να απορροφηθούν αυτές οι τιμές με αυτές οι αυξήσεις, με τίποτα. Τα τρόφιμα πάλι στο σούπερ μάρκετ θα αυξηθούν, ενέργεια θα έχουν, και αυτά τα πράγματα έχουν ενέργεια. Τι θα γίνει δηλαδή πάλι ο πληθωρισμός 5,1%. Δεν είχαμε ποτέ πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια 5%. 5,1 το Σεπτέμβριο. Πού θα πάει πληθωρισμός? Θα λέγανε θα πάει στο 1%. Εδώ πάει στο 5 από το 1.
1: Εδώ αυξήθηκε. Ακριβώς.
0: Και ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη? Οι προβλέψεις που τα λένε, το Παγκόσμιο Τράπεζα βγήκε προχθές. Ναι. Ποια ανάπτυξη για την Ελλάδα? 1,8. Και για την Ευρώπη 1,0 τόσο. Παράδειγμα, ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι να καλύψουμε εμείς? Αλλά το τρελό πάλι τώρα, ακούω πάλι για τους μισθούς. Δηλαδή εκεί καταλήγει τους μισθούς, συντάξεις, τα εισοδήματα για να τη βολέψει ο κόσμος. Θα δώσει, λες, τις συντάξεις 2,8. Γιατί 2,8, κύριε της κυβέρνησης, όταν ο πληθωρισμός είναι 4-5%? Και στους εργαζόμενους.
1: Κατευθείαν λοιπόν υπάρχει έλλειμμα.
0: Και στους εργαζόμενους νομίζω 3,8. Δηλαδή, ούτε το πληθωρισμό δηλαδή να μην καλύψουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Ούτε το πληθωρισμό. Λοιπόν, η κατάσταση δηλαδή είναι πολύ δύσκολη. Μακάρι να έρθει κανένας από μηχανείς θεός που λένε από τα πάνω. Αλλά από τα πάνω δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Από μηχανείς στην αρχαία τραγωδία.
0: Ναι, τραγωδίας πρόκειται. Αυτή η κατάσταση που βιώνουμε χάρη, τραγωδία είναι. Και πρέπει να υπάρχει η λύση που λέμε στη τραγωδία. Η λύση από τα πάνω, όπως λένε. Αλλά στη ζωή και στην οικονομία δεν γίνεται τίποτα από τα πάνω, από ό,τι φαίνεται, στους λαούς και στα κράτη. Μόνο από τα κάτω θα γίνει τίποτα, και από τη νέα γενιά να πούμε, που είναι αυτοί που είναι, που πολλοί διαφωνούν, αλλά εγώ συμφωνώ ότι μόνο αυτή μπορεί να κάνει κάτι, όπως γίνονται διαμαρτυρίες προς τιμήν τους στη Γαλλία, στο Βέλγιο και άλλες χώρες.
1: Μάλιστα. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, η πρωινή ενημέρωση Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, και καλωσορίζω τώρα στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων την κυρία Μαρία Γιαννάκη, ηθοποιός σκηνοθέτη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και βέβαια ο λόγος της πρόσκλησης έχει να κάνει με την ανασχόλησή σας με τα εργαστήρια θεάτρου, του Δημοτικού μας θεάτρου. Τι ακριβώς έχετε αναλάβει και τι διδάσκετε?
1: Εγώ θα είμαι φέτος με μεγάλη μου χαρά στο εργαστήριο υποκριτικής ενηλίκων κάθε Παρασκευή 6 με 9 στο ΔΠΤ. Ναι. Εκεί όλα τα εργαστήρια που έχει φτιάξει φέτος το ΔΠΤ έχουν ως θεματική τον Βίλιαμ Σέξπιρ. Με σύνθημά μας λοιπόν όλος ο Σέξπιρ μια σκηνή. Θα ασχοληθούμε στα εργαστήρια με τα έργα του Μεγάλου Βάρδου, θα είναι αυτή η θεματική μας. Θα ασχοληθούμε με αυτά. Μέσα τώρα από τα εργαστήρια θα μάθουμε πώς να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, πώς να εξάψουμε τη φαντασία μας, να δούμε τα εργαλεία που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορεί να σταθεί στη σκηνή, μέσα από ασκήσεις αυτοσχεδιασμού, φωνητικού και κινητικού. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που θα έρθουν κοντά μας να βρουν εκείνοι οι ίδιοι τα εργαλεία τους και να φτιάξουμε μαζί μια θεατρική πράξη, να μπορέσουμε στο τέλος να δημιουργήσουμε μια ωραία παράσταση όλοι μαζί.
0: Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει, φαντάζομαι.
1: Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει.
0: Γιατί από ό,τι θυμάμαι από αρχές Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς, ναι, και πάνε πολύ καλά. Θα χαρούμε όμως όσο περισσότερος κόσμος θα θέλει να έρθει.
0: Δεν έχει κλείσει η πόρτα σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση. Δεχόμαστε όλους με χαρά. Όλοι μπορούν να ασχοληθούν με το θέατρο. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν μπορεί. Και δεν υπάρχει.
0: Μήπως κάποιος... είναι λίγο ευχή, έτσι το προσάγουμε, όλοι. Κάποιοι ενδεχομένως να μην έχουν την ικανότητα ή να τους αρέσει μόνο να βλέπουν, σίγουρα, αλλά δεν χρειάζονται κάποιες ειδικές ικανότητες για να κάνεις θέατρο?
1: Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί το θέατρο πηγάζει από μέσα μας, είναι μια ανάγκη. Καταρχήν λέμε ότι παίζουμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι μια ηλικία αυτό είναι εντελώς αυθόρμητο.
0: Ναι.
1: Όλα τα παιδιά, ας πούμε, μπορούν να κάνουν θέατρο, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Μετά οι μεγάλοι, μπαίνοντας σε κάποια καλούπια, το κατεβάζουμε αυτό μέσα.
0: Οπότε,
1: στην ψυχή,
0: εντάξει,
1: μας.
0: Διαφοροποιούν τα πράγματα, θα πάμε στο επαγγελματίας. Εκεί
1: σίγουρα,
0: χρειάζονται τα ειδικά.
1: Σίγουρα, ναι. Διαφοροποιείται, και όλα έρχονται μετά από μια εκπαίδευση και, με συγχωρείτε, χρόνια τριβή με το αντικείμενο. Αλλά όλοι οι άνθρωποι μπορούν να παίξουν, οπότε φυσικά και μπορούν να είναι στο θέατρο.
0: Μάλιστα. Από τα πρώτα αυτά μαθήματα, τι σας έχει κάνει εντύπωση, γιατί σίγουρα δέχεστε και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες, εννοώ.
1: Ναι, φυσικά και δεχόμαστε. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι με πόσο θέρμη αγκαλιάζει ο κόσμος αυτό το φαινόμενο. Γενικά τα εργαστήρια θεάτρου είναι κάτι που οι άνθρωποι αγαπούν πάρα πολύ να κάνουν. Είναι μια ενασχόληση που τους βγάζει από το άγχος της καθημερινότητας, περνάνε πάρα πολύ καλά και μαθαίνουν και πράγματα για τον εαυτό τους που ούτε εκείνοι οι ίδιοι δεν ήξεραν ότι τα έχουν. Συνήθως ακούμε ότι δεν περίμενα να είναι τέτοια ψυχοθεραπεία, μας το λένε και αυτό, γιατί το θέατρο είναι ψυχοθεραπεία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είναι ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία είναι και για το θέατρο, ξεκάθαρα επίσης.
1: Σαφώς, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα. Και αρχικός δισταγμός, φαντάζομαι, θα υπάρχει. Έτσι μια...
1: Πάντα υπάρχει, γιατί μέσα μας...
0: Ίσως νομίζουμε... να είναι και καλό αυτό.
1: Ακριβώς. Ίσως να είναι και καλό. Μέσα μας νομίζουμε ότι η έκθεση τρομάζει. Ξέρετε, όμως, εμείς είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε, να τους δείξουμε ότι ο καθένας μπορεί να σταθεί εκεί πάνω και ότι όταν έχεις τα σωστά εργαλεία και τα σωστά εφόδια, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Και κανείς δεν είναι καλύτερος από τον άλλον. Όλοι κάτι έχουμε να δώσουμε σε αυτό.
0: Ναι. Και ο καθένας ακριβώς μπορεί να υπηρετήσει ή να χαρεί, να παίξει, να διασκεδάσει μέσα από τη θεατρική πράξη από ένα διαφορετικό ρόλο, από μια διαφορετική...
1: Έτσι. Ο καθένας από εκεί που μπορεί και όσο μπορεί.
0: Ναι.
1: Εμείς απλά τον βοηθάμε να πάει ναι, λίγο ναι. παρακάτω. Και θα χαρούμε πάρα πάρα πολύ να δούμε και καινούριο κόσμο να δοκιμάσει
0: σίγουρα,
1: αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Σε όλα τα εργαστήρια. Εγώ πιστεύω ότι πέραν της υποκριτικής ενηλίκων αξίζει να δοκιμάσουν όλα τα εργαστήρια που προσφέρονται ναι. για ενηλικές mm-hmm. και τα παιδιά τους φυσικά, γιατί υπάρχουν και τα παιδικά τμήματα. Θα ανακαλύψουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είχαν σκεφτεί ούτε και οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Και μια πρακτική ερώτηση για όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή και τους ξυπνήσαμε ενδεχομένως την όρεξη να ασχοληθούν κάθε πότε γίνονται τα μαθήματα, ώρες εννοείται.
1: Το μάθημα το δικό μου γίνεται κάθε Παρασκευή 6 με 9.
0: Απόγευμα βράδυ.
1: Απόγευμα, ναι, ναι, ναι.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι, δεν θα μπορούσε θέατρο να κάνει 6 το πρωί, δεν νομίζω.
1: Θα ήταν λίγο δύσκολο.
0: Έως πολύ από ό,τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια από τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες, δεν είναι ώρες αυτές για θέατρο και για τους ανθρώπους του θέατρου.
1: Δουλεύουμε πρωινά, εντάξει, οι επαγγελματίες δουλεύουμε πρωινά, αλλά αυτά τα μαθήματα καλό είναι να γίνονται απόγευμα για να βολεύουν και τους ανθρώπους με τις εργασίες.
0: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Είναι μία φορά την εβδομάδα, ναι.
0: Άρα ενδεχομένως θα είναι πιο εύκολο για όσους, γιατί ο καθένας έχει κάποιο επάγγελμα, κάποιες ασχολίες, κάποιες υποχρεώσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την συμβουλία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, να πάνε όλα καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλά.

0: Και ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Νίκος Γιωτίτσας είναι στη τηλεφωνική γραμμή, θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε στην Ρογέννα. Έχω πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ευέρεια, την Κυριακή στις 4, για τη γάμα εθνική του τρίτου μήλου της... Ναι, για την τέταρτη αγωνιστική του τρίτου μήλου της γάμα εθνικής.
0: Ναι.
1: Ο Πάσος, ο οποίος έχει παίξει δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχει δύο σοπαλίες. Την προηγούμενη αγωνιστική έκανε το ρεπό. Οπότε τώρα ετοιμάζεται και αυτό το παιχνίδι, ένα τέρμπι από τα παλιά. Κόντρα σε μια Βέρεια η οποία έχει δύο νίκες στο πρωτάθλημα και έχει κάνει και το ρεπό. Να πούμε ότι το νέο αφορά φυσικά έναν παλιό γνώριμο, το νέο της ημέρας, αφορά έναν παλιό γνώριμο και αυτός δεν είναι άλλος από την Ευρυπίδη Γιάκο. Ο Ευρυπίδης Γιάκος αποχώρησε από την ομάδα του Πανηγυέλιου, στην οποία πήγε το καλοκαίρι. Μάλιστα ήταν ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας,
0: ναι.
1: Αλλά έστειλε μια επιστολή στην διοίκηση με την οποία γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από τον Πανηγυάλιο για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, και επιστρέφει, ναι, στη ιδιαίτερη πατρίδα του, δηλαδή στα Γιάννενα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από χθες...
0: Επιστροφή στα πάτρια εδάφη, λοιπόν, για τον Ευρυπίδη Γιάκο.
1: Ναι, ανοίγει ο δρόμος επιστροφής στον ΠΑΣ Γιάννενα μετά από 7,5 ολόκληρα χρόνια. Ήταν τότε το 2019, όταν ο ΠΑΣ Γιάννενα είχε υποβιβαστεί από τη Super League 1 στη Super League 2. Μαζί με τον προπονητή τότε Γιάννη Πετράκη είχαν αποχωρήσει μια σειρά από παίχτες που είχαν παίξει πάρα πολλά χρόνια στον ΠΑΣ Γιάννενα, ο Μιχαήλ, όπως ο Γιάκος, ο Νικολιάς και άλλοι παίχτες, και πολλά μέλη της ομάδας που είχαν παίξει και στην Ευρώπη το 2016. Είχε αποχωρήσει τότε ο Γιάκος, είχε πάει στα Χανιά, είχε παίξει μάλιστα αντίπαλος με τον ΠΑΣ Γιάννενα στην Super League 2 και άλλους σταθμούς όπως η Λάρισα, η Σύρος, ναι, και άλλες.
0: Ναι.
1: Και πέρασαν 7,5 χρόνια και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στον ΠΑΣ Γιάννενα, και μάλιστα αν επιστρέψει κάνει δουλειά και από σήμερα, δηλαδή στις προπονήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δούμε βέβαια αν ανακοινωθεί και επίσημα, να προλάβει να έχει δελτίο και να μπορεί να είναι στην αποστολή στον αγώνα με την Βέρεια.
0: Και σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση στην επίθεση ο ΠΑΣ Γιάννενα, και ο Ευρυπίδης Γιάκος αποδειδημένα είναι ένας πολύ καλός επιθετικός, ξεκάθαρα.
1: Ένας εμπειρος προσφυγητής, 36 χρονών, έμπειρος στα γήπεδα και στην Super League και στη Super League 2 τα τελευταία χρόνια, β' εθνική,
0: ναι,
1: αλλά και στην γάμα εθνική. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι και πολύ καλή απόδοση στα παιχνίδια του Πανηγυάλιου τα προηγούμενα.
0: Μες.
1: Και φάσει σε κάποια γκολ. Και συμμετοχή, συγγνώμη, σε κάποια γκολ. Οπότε σίγουρα είναι πολύ σημαντική η επιστροφή του. Μπαίνει να οριστικοποιηθεί βέβαια, αλλά όλα έτσι δείχνουν ότι ο Γιάκος θα φορέσει ξανά την φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα. Και αν θες, Χάρη, νομίζω ότι αυτή η κίνηση στέλνει και ένα μήνυμα και σε άλλους πρώην παίχτες που μπορούν να επιστρέψουν στα Γιάννενα και να παίξουν στον ΠΑΣ Γιάννενα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Χρειάζεται μια συσπήρωση, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι. Και βέβαια, και επειδή μιλάμε για επαγγελματίες, ωστόσο, άσχετα αν ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι ένας τεχνικός σωματείος πλέον, να συνυπάρχει και το οικονομικό της επιβίωσης, ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς, ναι. Αλλά εννοώ ότι περιπτώσει όπως του Γιάκου θα μπορούν να βρουν και άλλοι.
0: Βέβαια, γιατί όχι.
1: Υπάρχει μια συσπήρωση. Ναι.
0: Ναι.
1: Παίκτες που θα είναι να παίξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εννοείται ότι όποιος μπορεί να παίξει παραπάνω, να πάει να παίξει παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μιλάμε για αυτούς που παίζουν πλέον στην ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ναι.
1: Και έχουν και την εμπειρία της κατηγορίας. Όχι αυτοί που κάνουν το βήμα παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά την Κατσικά, έχει και αυτή παιχνίδι την Κυριακή με αντίπολο τον Ευρωπαϊκό Πτωλεμαίδα στις 4, την ίδια δηλαδή με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Η Κατσικά θέλει να κυνηγήσει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, έχει μόνο ένα βαθμό αυτό που πήρε κοντά στον ΠΑΣ Γιάννενα. Και να κλείσουμε με τον Βίκο,
0: ναι,
1: ο οποίος προετοιμάζεται για το ιστορικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, στη μία του μεσημέρι του Χριστό Σιδέρης Καραδήμας, στον ακινησμένο Σιδέρης Καραδήμας. Τα εισιτήρια, υπήρχε ένα θέμα Χθες δεν ήταν στην κυκλοφορία λόγω τεχνικού προβλήματος. Σήμερα είπε η διοίκηση ότι και στην ανάθεση ότι θα κυκλοφορήσουν από τις 3 και μετά, 3 το μεσημέρι δηλαδή και μετά, μέσω της Ticket Master. Πλέον όλο ηλεκτρονικά, δεν υπάρχει παραδοσιακό τρόπο παραλαβής των εισιτηρίων. Mm-hmm. Μόνο από το Ticket Master. Νομίζω ότι αυτό το έχει κάνει ο Βίκος και τα προηγούμενα χρόνια στην Lead Link και το συνεχίζει φέτος βέβαια και στην Barrett Link μέσω αυτής της πλατφόρμας. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να πάρει ένα εισιτήριο εγκαίρως θα πρέπει να μπει από τις 3 κιόλας μέσα για να πάρει το εισιτήριό του.
0: Μάλιστα. Και γιατί και οι θέσεις δεν είναι αμέτρητες, ίσα ίσα, το αντίθετο.
1: Ακριβώς, να είναι λίγες οι θέσεις, μπορεί να είναι εργασίες, αλλά ούτως ή άλλως...
0: Το ενδιαφέρον πολύ μεγάλο, οι θέσεις λίγες. Ναι.
1: Οι θέσεις είναι λίγες, ναι, μπορεί να έγιναν εργασίες, να πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις, αλλά δεν πάβει να είναι ένα μικρό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα συγχαρητήρια αξίζουν στους όρους και στην περιφέρεια που έγιναν αυτές οι εργασίες, αλλά η πόλη θέλει ένα σύγχρονο και μεγάλο συγκλονιστικότητα κλειστό γυμναστήριο για να μπορεί να ανταποκτήσει αυτές τις απαιτήσεις.
0: Ακριβώς. Καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί είναι ένα από τα εξηγήσεις αυτή τη δουλειά, το θυμάμαι, που κοντεύω 4 δεκαετίες. Μιλάμε για νέο κλειστό, για νέο κολυμβητήριο που δεν το έχουμε δει ακόμη, πέραν του αυτού που υπάρχει. Έχουμε αυτό το μεγάλο διαχρονικό έλλειμμα σε υποδομές. Αθλητικές
1: ακριβώς, υποδομές. Για να μην παρεξηγηθώ, έγινε πολύ καλή δουλειά. Είναι ένα ωραίο γήπεδο, ωραίο γήπεδάκι να το πω έτσι, αλλά δεν αρκεί, είναι πάρα πολύ μικρό. Ειδικά για αυτές τις διοργανώσεις, ειδικά για ένα παιχνίδι να φιλοξενήσεις εδώ τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, άλλες μεγάλες ομάδες. Αλλά είδαμε ότι χρειαζόταν η πόλη και ένα κλειστό γυμναστήριο και τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε και στην Ευρωπαϊκή Συμμετοχή του Παζιάννα και σε άλλα παιχνίδια στο μπάσκετ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η πόλη θέλει ένα κλειστό γυμναστήριο.
0: Μάλιστα, ωραία. Ωραία, Νίκο. Δεν ξέρω.
1: Αυτά και τα υπόλοιπα θα τα πούμε
0: το
1: μεσημέρι.
0: Ναι. Βέβαια.
1: 3 με 4.
0: 3 με 4 στην αθλητική εκπομπή που επιμελήσε και παρουσιάζει. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

Η ώρα κοντεύει 10. Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της πρωινής ενημέρωσης για σήμερα. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Χάρης Δάφρος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θόδωρης Μπαλαμάτσας. Στις 10 δελτίου ειδήσεων, διαφημιστικά αμέσως μετά, Γεωργία Χαλάση με εκπομπή μαζί της στις 10 και με το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο 1 ευρώ 55 λεπτά ανά λίτρο. Διαμορφώνεται η μέση τιμή λιανικής για το πετρελοθέμες που άρχισε να διατίθεται από σήμερα Πέμπτη. Συνεδρίασε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην ισόγεια σε το Δημαρχείο Αθανασίου Τσακάλωφ, μεταδόθηκε απευθείας από τη συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Δεν μπορούν οι Δήμοι να αναλαμβάνουν συνεχώς νέες υποχρεώσεις χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, τόνισε στην πρώην μεσαίζια τάξη τοποθέτηση του Δήμαρχος Ιων Θωμάς Μέγκας, που αναφέρθηκε στα σοβαρά οικονομικά και θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε σύνδεση του συνεδρίαση, αποφάσισε τη σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού στο Δήμο ετός στη θέση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων. Επίσης, συζητήθηκε η σύγχρονη του Συνδέσμου Ίδρυσης Δήμων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων με τη ΔΕΙΑΗ, μια και το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την κατάργηση του ΣΥΔΙ στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στα Γιάννενα σήμερα και αύριο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα θα επισκεφθεί και θα εγκαινιάσει διαδοχικά το Κέντρο Υγείας Μετσόβου, τα νέα ΤΕΠ και το τεχνολογικό του Χατζικόστα, το απόγευμα στους Χήπους Ζαγορίου, την νέα βάση του ΕΚΑΒ, αύριο στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και αύριο το μεσημέρι το Κέντρο Υγείας Κόνιτσας. Στάσεις εργασίας και σήμερα και αύριο προκήρυξε η ΑΔΔ μετά από πρόταση του Νομαρχιακού Τμήματος Υγείας της ΑΔΔ, ενώ χθες κατά διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε η πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Υγείας ΑΔΔ Χρήστος Γρήβας της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Υπήρου Χάραμπος Παπάς, των Συλλόγων Εργασμένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γιώργος Φλούδας, ο Χατζικός Αλέξανδρος Κοσμάς, η Ταμεία στους Συλλόγων Εργασμένων στις Πρωτοβάθμιες Δομές Υγείας στην Υπήρου Φανή Ρούκου και η Γραμματέως Συλλόγων Εργασμένων στις Δομές Πρόνοιας Υπήρου Ευαγγελία Νίκου τόνισαν ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί στις δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας όλα αυτά τα χρόνια τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν με αποτέλεσμα τη διαρκή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Συνεδριάζει 1:30 σήμερα μετά το μεσημέρι το Ειδικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Υπήρου. Εκδήλωση ζήτηση οργάνων κομματική οργάνωση ελεούσα του ΚΚΕ αύριο Παρασκευή 16 Οκτώβρη 7 το απόγευμα στο παλιό Δημαρχείο ελεούσα με θέμα στη βαρβότητα των πολέμων και τη ακρίβεια στη διαξόδοση πρόταση του ΚΚΕ. Ο μιλητή ο Νίκο Σοφιανό, μέλο του πολιτικού γραφείου τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Αναφορά με βάση τι καταγγελίε τη Ένωση Ελλήνων Ερευνητών από τη Βουλευτή Ομερόπη Τζούφη για τη διαφάνεια τη χρηματοδότηση των ερευνητικών δράσεων 830.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για αναβάθμιση 11 γηπέδων του Δήμου Ιωαννιτών. Ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες του πρώτου μαθητικού συνεδρίου ιστορίας που γίνεται στο Δήμο που γονεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλπάκια. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρκανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Με απόφαση του Δημάρχου Ιωάννου έχουμε διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Σπύρου Λάμπρου μετά την οδό Κλεισούρα σε οδό Σουλίου λόγω εκθέσεις εργασιών ασφαλτικής αποκατάστασης μέχρι και αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
5: μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10, η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης, κάθε πρωί στους 98,7.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στο 98,7. Και είναι εκπομπή μαζί στις 10. Στο μικρόφωνο Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Και μαζί θα δούμε σήμερα για την επόμενη μία ώρα περίπου την επικαιρότητα. Βέβαια, ξέρετε ότι χθες είχαμε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, οπότε έχουμε πολλά να πούμε για τα θέματα που συζητήθηκαν και ήταν αρκετά. Και κατά την προημερήσια διάταξη συζήτηση και κατά τη διάρκεια αυτής, της ημερήσιας διάταξης δηλαδή. Είχαμε και Σίδλη, είχαμε και Διανετάη και Θαλομίχλη. Και πολιτικές αντιπαραθέσεις, πολλά. Μια συνεδρίαση έτσι που κράτησε περίπου 3,5-4 ώρες. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτές τις μέρες το θέμα των ημερών και της επικαιρότητας είναι βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούσατε και τις ανακοινώσεις για την επιδότηση. Θα είναι μια δύσκολη χειμερινή περίοδος. Ελπίζω έτσι όλοι να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε.

0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ακούμε ένα-ένα τα θέματα έτσι που τέθηκαν και απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, και θα ξεκινήσω με κάποιες έτσι τοποθετήσεις που έκανε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Αφορμή για το θέμα που θα ακούσουμε και παρακάτω ήταν η πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, εκεί όπου, όπως λέγαμε και χθες και με τον πρόεδρο της ΠΕΔΗ Πύρου, οι δήμαρχοι αντιλαμβάνονται, βλέπουν πρακτικά τις δυσκολίες από κάποιες διατάξεις του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης και φοβούνται ότι θα έχουν αδυναμία, ήδη έχουν προβλήματα στην κατάρτιση των προϋπολογισμών, αλλά πέρα από αυτά τα ζητήματα που αφορούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, έχουν να κάνουν, το βασικότερο πρόβλημα είναι η μείωση των πόρων σε σχέση βέβαια και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην αυτοδιοίκηση. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπέγκας, για το θέμα αυτό με αφορμή την συνεδρίαση, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ.
1: Καταρχάς, ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την κατάρτιση των δημοτικών προϋπολογισμών του 2027 και τα προβλήματα που δημιουργούν οι νέες διατάξεις του κώδικα αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΗ Πύρου και δήμαρχος Ιγουμενίτσας Παναγιώτης Νταΐς ανέδειξε τις σοβαρές δυσκολίες που προκαλεί το άρθρο 376, το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα μεταφοράς πόρων από άλλους λογαριασμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Πρόκειται για μια δυνατότητα που αξιοποιούν πολλοί δήμοι, ιδιαίτερα περιφερειακοί, προκειμένου να καλύπτουν τα ελλείμματα των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Ο περιορισμός της δυνατότητας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία ισοσκέλισης των προϋπολογισμών. Ο κύριος Νταΐς αναφέρθηκε επίσης στα άρθρα 388 και 391 που αλλάζουν τον τρόπο καθορισμού των ανταποδοτικών τελών χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα της ασφυκτικής προθεσμίας της 1ης Ιανουαρίου του 2027 για τον έλεγχο και την εκαθάριση παλαιών δημοτικών απαιτήσεων, επισημένοντας ότι οι οικονομικές υπηρεσίες πολλών δήμων αδυνατούν να ανταποκριθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών νομοθετική παρέμβαση, αναστολή εφαρμογής των συγκεκριμένων προβληματικών διατάξεων και διατήρηση του προηγούμενου πλαισίου για την

0: κράτηση των προϋπολογισμών του 2027. Το δεύτερο ζήτημα και πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κωνσταντέλος αφορούσε το υπέρογκο ενεργειακό κόστος των Δήμων σε μια πολύ ζωφερή βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ενώ μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές πληρώνουν περίπου 6 έως 8 λεπτά ανά κιλοβατόρα, οι Δήμοι επιμαρύνονται με τιμές που φτάνουν τα 23 έως 25 λεπτά την κιλοβατόρα, το ευρώ την κιλοβατόρα. Εκτίμησε ότι η πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση της αυτοδιοίκησης φτάνει τα 245 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς τη ΔΕΗ μαζί με τις προσαυξήσεις προσεγγίζουν τα 600 εκατομμύρια. Για το λόγο αυτό ζήτησε ειδική ευνοϊκότερη τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους. Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που τίθεται το ζήτημα και έχουν ληφθεί ανάλογες αποφάσεις και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Το τρίτο ζήτημα αφορούσε τους συμβασιούχους εργαζόμενους των Δήμων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκαλεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και στην υποχρεωτική εμπλοκή του Δημοσίου στις δικαστικές διαδικασίες για τη μετατροπή συμβάσεων σε ορίστου χρόνου. Επισήμανε μάλιστα ότι πολλές από αυτές τις θέσεις, ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των Δήμων και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ομόφωνο αίτημα της ΚΕΔΕ προς το κεντρικό κράτος είναι να αναλάβει σαφώς και ξεκάθαρα την ευθύνη της χρηματοδότησης του μισθολογικού αυτού κόστους. Θέλω επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήματα της συνολικής υποχρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης. Με βάση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2027, προβλέπεται αύξηση των πόρων προς τους Δήμους κατά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 5%, όταν βάσει μελετών μόνο το μισθολογικό κόστος αυξάνεται κατά 7 έως 8% και το ενεργειακό τουλάχιστον κατά 10%. Η παράταξη αυτοδιοίκηση τώρα στην οποία συμμετέχω επισήμαινε ότι η αύξηση αυτή δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι συνολικές ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των δημοτικών ομοδομών φτάνουν στα 5,35 δισεκατομμύρια ευρώ, με το χρηματοδοτικό κενό να προσεγγίζει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια ήταν τα προηγούμενα που αναφέρθηκα, τα 5,35. Ο επικεφαλής της παράταξης και δήμαρχος του Αθηναίων Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις και ανεπαρκείς πόρους. Χαρακτηριστικά δε ανέφερε ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, θέτοντας ακόμη και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Η δική μου προσωπική θέση είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί η πολιτεία να μεταφέρει διαρκώς περισσότερες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις στους Δήμους χωρίς να εξασφαλίζει τους αντίστοιχους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Βέβαια δεν αποτελεί μόνο προσωπική θέση και αυτή είναι μια ομόφωνη θέση έτσι όπως έχει εκφραστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες ανάγκες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να θεωρούμε ως μοναδική διέξοδο την επιβάρυνση των δημοτών μέσα από τις αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών. Η αυτοδιοίκηση χρειάζεται ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, θεσμική ευελιξία και πραγματική αυτοτέλεια. Χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο που θα μας επιτρέπει να προγραμματίζουμε, να υλοποιούμε και να παρέχουμε έργα και να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτά βέβαια τα ζητήματα δεν αφορούν μια παράταξη, έναν Δήμο ή έναν Δήμο. Αφορούν το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει όλοι μαζί να τα διεκδικήσουμε συλλογικά και με συνέπεια με αποφάσεις των Συμβουλίων μας, των Περιφερειακών Ενώσεων των Δήμων, αλλά και της ΚΕΔΕ.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα της αυτοδιοίκησης, έτσι τα προβλήματα σε σχέση με τους πόρους και το ενεργειακό κόστος. Πάμε σε ένα ακόμη θέμα που έθιξε στην έναρξη της συνεδρίασης ο Δήμαρχος και ήταν μια απάντηση στις αιτιάσεις του επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, του κυρίου Δημήτρη Παπαγεωργίου, σχετικά με μια μετακίνηση που είχε κάνει το καλοκαίρι ο Δήμαρχος στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει σε εκδήλωση παρουσίασης του αυτοδιοικητικού προγράμματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τότε της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αλλά βέβαια και ταυτόχρονα με την συγκεκριμένη εκδήλωση ο Δήμαρχος είχε και υπηρεσιακές συναντήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα του Δήμου. Έδωσε την απάντησή του ο Δήμαρχος, καθώς του είχε ζητηθεί το ένταλμα της μετακίνησης, έτσι, τα εντάλματα που μετακινούνται, και είχαμε βέβαια μια έτσι πολιτική αντιπαράθεση χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Μπέγκα και τον κύριο Παπαγεωργίου και να επανέλθουμε.
0: Και το θέμα αυτό αφορά την τοξικότητα που επιχειρεί να εισάγει στο δημόσιο διάλογο ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης, ο οποίος ζήτησε να κοινοποιηθεί στο σώμα, και έτσι έγινε, το έντολο μετακίνησή μου στην Αθήνα στα τέλη Ιουλίου. Επειδή ακούστηκαν υπαινιγμοί και για διασπάθηση δημόσιου χρήματος, θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η διαφάνεια για μας, αγαπητοί συνάδελφοι, για την παράταξή μας Ελλά και τη δημοτική μας αρχή πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και η παρουσία μου σε αυτή την εκδήλωση είναι σαφώς καταγεγραμμένη στους λόγους μετακίνησής μου στην Αθήνα. Δεν αποκρύπτηκε ποτέ. Ας δούμε όμως επί συνόλου τι γίνεται σαφές από αυτό το ένταλμα. Ναι, λοιπόν, προσκλήθηκα σε μια εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ενός πολιτικού φορέα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προσκλήθηκα εγώ, όπως και όλοι οι δήμαρχοι της χώρας, πολλοί από τους οποίους παρέστησαν συγκεκριμένη εκδήλωση. Αποδέχτηκα λοιπόν αυτή την πρόταση και δηλώνω ότι το ίδιο θα έκανα εάν η πρόσκληση που ερχόταν από οπουδήποτε πολιτικό φορέα του ιδεολογικού μου χώρου, αλλά και όχι μόνο. Αυτό όμως ήταν μέρος της παρουσίας μου στην Αθήνα και σίγουρα όχι ο βασικός λόγος της μετακίνησής μου. Όπως ξεκάθαρα αποτυπώνεται στο ένταλμα, κατά τη διάρκεια της ίδιας μετακίνησης είχα προγραμματισμένες υπηρεσιακές συναντήσεις, κυρίως στο Υπουργείο Εξωτερικών, για σημαντικά ζητήματα του Δήμου μας. Και επειδή καλό είναι να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία, θέλω να θυμίσω ότι μετά από εκείνες τις επαφές μου με το αρμόδιο Υπουργείο, με τα αρμόδια Υπουργεία θα έλεγα, γιατί είναι και το Υπουργείο Αθλητισμού, όχι μόνο το Υπουργείο Ιστορικών, διαμορφώθηκαν οι προϋποθέτεις χρηματοδότησης δύο πολύ σημαντικών αθλητικών παρεμβάσεων. Μιλώ για την ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου Καρδαμιτσίων με προβλεπόμενη χρηματοδότηση 2,2 εκατομμύρια ευρώ και για την αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου Σταυρακίου ύψος 1,04 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, στα πλαίσια των συγκεκριμένων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, είχαμε μία νέα έγκριση χρηματοδότησης της τάξης των 850.000 ευρώ για την αναβάθμιση 11 αθλητικών γηπέδων του Δήμου μας. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του Αντιδημάρχου Πέτρου Παλάσχα, με συνόδευση, γιατί ως αντιδήμαρχος αθλητισμού ήταν και αυτός παρόν στις συναντήσεις για τη διεκδίκηση των δύο αυτών χρηματοδοτήσεων και άλλων που έπονται όπως η σημερινή. Και θέλετε και κάτι άλλο να πω, αγαπητοί συνάδελφοι? Είχα και την ανάγκη σε προσωπικό επίπεδο, σε ένα νυχτερινό ταξίδι, να υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος δίπλα μου. Ξέρετε ότι δεν διαθέτω υπηρεσιακό οδηγό. Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους σας ότι η πλειονότητα των μετακινήσεών μου εκτός έδρας πραγματοποιούνται οδηγώντας ο ίδιος το όχημά μου, ενώ εντός έδρας μετακινούμε κυρίως με το δίτροχό μου. Σπανιότατα χρησιμοποιώ το δημαρχιακό αυτοκίνητο. Για μας, αγαπητοί συνάδελφοι, η διαφάνεια είναι βασική αρχή της λειτουργίας μας. Αλλά, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή χρησιμοποιήθηκαν βαριές εκφράσεις και υπαινιγμοί για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, θα ήθελα να πω το εξής. Αν πραγματικά θέλουμε να συζητήσουμε για το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, να το κάνουμε επί συνόλου και με συγκεκριμένα στοιχεία. Να σας ζητήσουμε παραδείγματος χάρη, επολωστή φορά δεν είναι κακό, καλό να θυμόμαστε, για τους διαγωνισμούς έργων εκατομμυρίων ευρώ της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, στις οποίες η εκπτώση ήταν της τάξης του 1% ή ακόμη και το 0,11% με μία μοναδική συμμετοχή στους διαγωνισμούς αυτούς. Μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα πολλά.
2: Όταν το αποκαλύψαμε αυτό, ο κύριος Δήμαρχος ξέχασε να πει όλα όσα είπε σήμερα για δήθεν άλλες υποχρεώσεις και παρουσίες και λοιπά, σε παράλληλες εκδηλώσεις, σε υπουργεία και λοιπά, και απολογούμενος όπως απολογήθηκε σήμερα εδώ, ανέφερε ότι καλέστηκα, πήγα, ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπά, και αν έχετε πρόβλημα και αν πρέπει, εγώ θα επιστρέψω τα λεφτά στο δημόσιο ταμείο του Δήμου. Δεν ξέρω αν τα επιστρέψετε, θα πρέπει να μας το πείτε αν τα επιστρέψετε, αλλά κανείς δεν σας έλεγξε και επιβάλλεται να πηγαίνετε για τις υποχρεώσεις του Δήμου στα Υπουργεία, στην Κυβέρνηση, στους φορείς, στην ΚΕΔΕ κλπ. Κάνατε και ένα δηλητηριώδες σχόλιο για το πρόσωπό μου, ότι είπατε κατά λέξη ότι είμαι σίγουρος, κύριε Παπαγεωργίου, ότι αν ψάξω κι εγώ θα βρω ότι κι εσείς πήγατε σε παρόμοιες εκδηλώσεις με χρήματα του Δήμου. Εγώ λοιπόν θα σας καταθέσω εδώ πέρα σήμερα τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για μένα για τις υπηρεσιακές μου επισκέψεις κατά τη διάρκεια που ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Δήμαρχος σε διάφορες υποχρεώσεις του Δήμου, προκειμένου να τα δείτε κι εσείς και να μου ζητήσετε, αν έχετε την ευαισθησία που δεν το φαντάζομαι, μία συγγνώμη από μένα και από τους δημότες δηλαδή για τα χρήματα του Δήμου.
0: Ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους κατέβηκα στην Αθήνα σε εκείνη την κάθοδο ήταν για να συμμετάσχω, να παρακολουθήσω αυτή την εκδήλωση ως προσκαλεσμένος. Άρα μην δημιουργούμε ψευδείς εντυπώσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Η διαφάνεια από τη δικιά μας παράταξη και από τη δικιά μας Δημοτική Αρχή είναι πλήρης. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι αξιολογούμαστε από τη συνολική μας κοινωνική συμπεριφορά και εγώ έχω εμπιστοσύνη στο κριτήριο των πολιτών εξαιτίας της συνολικής κοινωνικής μου συμπεριφοράς.
1: Λοιπόν, έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολλά ακόμη θέματα από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
4: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στις Μύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
5: Φίλε, τι είναι αυτό που τρώω? Παριζάκι.
6: Κότο Παριζάκι.
7: Κότο Παριζάκι. Είναι καλό.
6: Νόστιμο.
7: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο, βέβαια.
8: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το Κότο Παριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
9: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
10: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ μαζί στις 10, πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας, και συνεχίζουμε να ακούμε τα θέματα που τέθηκαν χθες στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημαντικά θέματα, και θα συνεχίσουμε με τον ΣΥΔΛΗ, το Σύνδεσμο Ίδρυψης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, ο δεύτερος φορέας για την ίδρυψη που λειτουργεί στο Λεκανοπέδιο, σε συνεργασία των Δήμων Ιωαννιτών, Ζήτσας και Δωδώνης. Αρκετοί οικισμοί παίρνουν νερό από τον σύνδεσμο αυτό, και θα πρέπει τώρα, σύμφωνα και με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, να καταργηθεί ο ΣΥΔΛΗ και να υπάρχει ένας φορέας, ουσιαστικά η ΔΕΙΑΗ. Έτσι, σε μια συνάντηση των δημάρχων των τριών δήμων συζητήθηκαν οι δυσκολίες από την, που θα δημιουργήσει η κατάργηση του συνδέσμου, και τώρα ζητήθηκε με επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών να βρεθεί ένας μηχανισμός ώστε να τακτοποιηθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις του ΣΥΔΛΗ, οι οποίες δεν είναι λίγες, και οι οφειλές προς τη ΔΕΗ, προκειμένου να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση για να υπάρξει μια μετάβαση στο νέο φορέα, στην ΔΕΙΑΗ. Υπερψηφίστηκε η πρόταση αυτή από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, χωρίς βέβαια να λείπει ο προβληματισμός για το τι θα γίνει με τα χρέη, και να υπάρξει αυτή η ρύθμιση από την πλευρά της πολιτείας, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με χρέη που φτάνουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ, όπως το ακούσατε. Πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση και να επανέλθουμε μέρος της συζήτησης.
1: Έχει διανεμηθεί, αλλά και για να κατανοήσει και ο κόσμος και μας οι δημότες μας, επί του θέματος, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα καλούμαστε να τοποθετηθούμε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά το μέλλον της ίδρυψης στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, την κατάργηση του συνδέσμου ίδρυψης του Λεκανοπεδίου και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η λειτουργία του. Σύμφωνα με το άρθρο 287 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ΣΥΔΛΗ καταργείται αυτοδικαίως την 31η Δεκεμβρίου του 2026. Πρόκειται για μια νομοθετική πρόβλεψη, η εφαρμογή της οποίας δεν εξαρτάται από τη βούληση των Δήμων μελών του Συνδέσμου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα με τρόπο που θα διασφαλίζει τη συνεχή και ασφαλή υδροδότηση του Λεκανοπεδίου, την προστασία των εργαζομένων και την οικονομική βιωσιμότητα του φορέα που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του ΣΥΔΛΗ. Για το λόγο αυτό αναλάβαμε πρωτοβουλία συνεννόησης με τους δημάρχους Ζήτσας και Δωδώνης, δηλαδή με τους δημάρχους των άλλων δύο δήμων μελών του Συνδέσμου. Πραγματοποιήσαμε λοιπόν κοινή συνάντηση με τους άλλους δύο δημάρχους, κατά την οποία συζητήσαμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η εφαρμογή του νέου κώδικα, και συμφωνήσαμε ότι απαιτείται παρέμβαση της πολιτείας προκειμένου η μετάβαση να γίνει με ασφάλεια και χωρίς να δημιουργηθούν νέα προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό αποστήλαμε κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, την οποία σας επέδωσα σήμερα, επέδωσα στους επικεφαλείς των παρατάξεων για να λάβουν γνώση, θέτοντας δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΣΥΔΛΗ και ιδιαίτερα τις οφειλές προς τη ΔΕΗ. Το δεύτερο αφορά το χρόνο και τους όρους μετάβασης. Ζητήσαμε μάλιστα συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παρουσιάσουμε αναλυτικά τα δεδομένα και αναζητήσουμε από κοινού λύσεις. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση στην επιστολή μας. Αντί απάντηση στα συγκεκριμένα προβλήματα που θέσαμε, λάβαμε μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Δευτέρας Οκτωβρίου, με το οποίο καλούνται τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Μελών να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τον τρόπο διαδοχής των αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο νέος κώδικας λοιπόν προβλέπει διαφορετικές δυνατότητες για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του ΣΥΔΛΗ, και καλό να τις γνωρίσουμε. Μας δίνει τρεις δυνατότητες. Περίπτωση πρώτη, η ενιαία ανάληψη των αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου από μια υφιστάμενη ΔΕΙΑ. Η μοναδική υφιστάμενη είναι η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων. Η ανάληψη αυτής της αρμοδιότητας θα είναι για το σύνολο των Δήμων μελών. Η περίπτωση δεύτερη, η οποία δεν μας αφορά, πρόκειται για την περίπτωση μιας ίδρυσης νέας ΔΕΙΑ. Και η τρίτη περίπτωση είναι ο κατακαιρματισμός και η ανάληψη των αρμοδιοτήτων ανά εδαφική περιφέρεια από την οικία ΔΕΙΑ ή τον οικείο Δήμο. Προφανώς και η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Προβλήματα και προκλήσεις μετάβασης. Η διαδικασία κατάργησης του ΣΥΔΛΗ και η μετάβαση στο νέο φορέα διαδοχής συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες και εκκρεμότητες. Εκκρεμότητα πρώτη, συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις. Υφίστανται σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες του συνδέσμου, κυρίως οφειλές προς τη ΔΕΗ, άρα χωρίς ειδική θεσμική νομοθετική δηλαδή ρύθμιση τακτοποίησης πριν τις 31/12 του 2026, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μεταφερθεί δυσανάλογο οικονομικό βάρος στους Δήμους και στους καταναλωτές. Πολυπλοκότητα διαδικασιών εκαθάρισης. Απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Κατανομής Περιουσιακών Στοιχείων, είναι το άρθρο 214, και η έκδοση σειράς διαπιστωτικών πράξεων από την αποκεντρωμένη διοίκηση εντός ορισμένων πιεστικών προθεσμιών. Διαχείριση και μεταφορά προσωπικού. Το τακτικό προσωπικό του συνδέσμου μεταφέρεται αυτοδικαίως στους Δήμους, μέλη, και ακολούθως αποσπάται υποχρεωτικά στη ΔΕΙΑ. Η διαδικασία αυτή απαιτεί προσεκτική διοικητική μέρημνα για να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα και να αποφευχθεί η υποστελέχωση. Τελευταίο είναι το ζήτημα της εναρμόνισης της τιμολογιακής πολιτικής. Η ενσωμάτωση των τελών ίδρυυσης και των τιμολογίων των περιοχών του ΣΥΔΛΗ στο τιμολόγιο της ΔΕΙΑΗ απαιτεί σταδιακές και ορθολογικές μεταβατικές ρυθμίσεις. Για την διασφάλιση λοιπόν της ομαλότητας και της βιωσιμότητας του εγχειρήματος τίθονται οι ακόλουθες προτεραιότητες. Πρώτον, πρέπει να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή νερού. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς υδροδότησης του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια και μετά τη μεταβατική περίοδο. Διεκδίκηση νομοθετικής και οικονομικής ρύθμισης. Άμεση προώθηση των ετοιμάτων των Δήμων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για εξεύρεση μηχανισμού τακτοποίησης χρεών, κυρίως ΔΕΗ επαναλαμβάνω, και παροχή του απαραίτητου μεταβατικού χρόνου λειτουργίας. Ακριβής υπογραφή, απογραφή υποδομών, πλήρης καταγραφή και χαρτογράφηση των δικτύων, αντλιοστασίων και δεξαμενών για την αποφυγή γκρίζων ζωνών ευθύνης. Προσωπική προστασία προσωπικού και νομική συνέχεια, πλήρης διασφάλιση των εργαζομένων και ομαλή μεταβίβαση των ενοχικών εμπράγματων δικαιωμάτων εκκρεμών δικών και συμβάσεων. Παρ' όλα αυτά, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα με την ενσωμάτωση του ΣΥΔΛΗ στη ΔΕΙΑΗ. Δημιουργείται ένας ισχυρός και επαρκής φορέας ίδρυυσης ικανός να διαχειριστεί μεγάλους προϋπολογισμούς και να απορροφήσει αναπτυξιακά κονδύλια. Επιτυχάνεται πλήρης καταγραφή και μεταφορά της περιουσίας και των υποχρεώσεων υπό ένα κεντρικό οργανωμένο φορέα. Το εδροδοτικό σύστημα του λεκανοπεδίου θα είναι πλέον ενιαίο. Η διατήρηση της διαχείρισης υπό ένα φορέα αποτρέπει την κατάτμιση των κεντρικών υποδομών, όπως κεντρικές δεξαμενές, αγωγή, και διασφαλίζει υψηλή τεχνική κάλυψη.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μέρος από την τοποθέτηση του Δημάρχου για την εξέλιξη αυτή σε ό,τι αφορά το ΣΥΔΛΗ. Είναι πολλά τα θέματα, οπότε θα συνεχίσουμε και στο επόμενο που έχει να κάνει με την Διανετάη, τη μετατροπή της Διανετάη σε αναπτυξιακό οργανισμό. Και αυτό, αν και υπάρχει συμφωνία, ας το πω έτσι, ως προς την εξέλιξη αυτή μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις, γιατί Η σημερινή Δημοτική Αρχή είχε αντιδράσει αρνητικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δημιουργίας τότε νέου αναπτυξιακού οργανισμού επί Δημαρχίας του Αιμνής του Μωυσή Ελισάφ και είχε καταψηφίσει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε και μια πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε και τι είπαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και επιστρέφουμε.
2: 7 του νόμου 5314 του 26, οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις πρέπει έως τις 31/12 του 26 είτε να λυθούν και να τεθούν σε εκαθάριση, είτε να μετατραπούν ή να συγχρονιστούν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς. Σε διαφορετική περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 2027 επέρχεται αυτοδίκαια λύση. Επομένως, το εφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας της Διανετάη δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Και θεωρώ ότι με βάση τα πραγματικά δεδομένα της εταιρείας, η μετατροπή της σε μονομετοχικό αναπτυξιακό οργανισμό αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο εφόσον θέλουμε να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε όσα η Διανετάη έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Γιατί λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επιλέγουμε τη μετατροπή και όχι την κατάργηση? Η Διανετά είναι μια οικονομικά υγιής δημοτική εταιρεία η οποία διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία και έχει αποδείξει ότι μπορεί να τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα διαθέτει 4 ιδιόκτητα ακίνητα από τα οποία εξασφαλίζει σταθερά έσοδα μέσω μισθώσεων, ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 225.000 ευρώ και οικονομικό απόθεμα που προσεγγίζει τις 590.000 ευρώ. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα ζημιογόνο φορέα που αναζητά τρόπο επιβίωσης. Μιλάμε για μια εταιρεία με περιουσία, έσοδα, τεχνογνωσία και οικονομική δυναμική. Και εδώ λοιπόν τίθεται το αυτονόητο ερώτημα. Για ποιο λοιπόν λόγο να οδηγήσουμε σε εκαθάριση μια εταιρεία που λειτουργεί και αποδίδει όταν έχουμε τη δυνατότητα να την διατηρήσουμε και να διευρύνουμε το ρόλο της? Η εκαθάριση, θα πρέπει να γνωρίζουμε, θα δημιουργούσε σημαντικές διοικητικές, νομικές και οικονομικές εκκρεμότητες στη διαχείριση της περιουσίας και των υφιστάμενων μισθώσεων. Η λύση και η εκαθάριση θα σημάνει το πάγωμα και ποθενά την απώλεια των εσόδων της Διανετάη σε ένα μεσοδιάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά της στο Δήμο. Ενώ η εκαθάριση μιας ανώνυμης εταιρείας που κατέχει και διαχειρίζεται εμπορικά δημοτικά ακίνητα συνεπάγεται πολύπλοκες δικαστικές και διοικητικές εκκρεμότητες, λύση ενεργών μισθώσεων, εμπράγματα ζητήματα και κίνδυνο απαξίωσης της περιουσίας της. Επιπλέον, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η απευθείας διακήρυξη της δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από τις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου αντιμετωπίζει διαχρονικές δυσκολίες. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να προσθέσουμε ένα ακόμα βάρος σε αυτό το μοντέλο καταργώντας ένα φορέα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα ακίνητά του. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Διανετάη μπορεί να μετατραπεί σε μονομετοχικό αναπτυξιακό οργανισμό με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Ιωαννιτών. Το σημαντικό είναι ότι δημιουργούμε μια καινούργια εταιρεία, δεν δημιουργούμε μια καινούργια εταιρεία από το μηδέν. Αξιοποιούμε μια εφιστάμενη, οικονομικά εύρωστη εταιρεία και της δίνουμε και νέες δυνατότητες. Ο νέος οργανισμός θα συνεχίσει να αξιοποιεί την περιουσία της Διανετάη, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά προς το Δήμο σε ένα ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων. Θα μπορεί δηλαδή να αποτελέσει ένα πρόσθετο τεχνικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό εργαλείο του Δήμου. Θέλω ωστόσο να καταστήσω σαφές ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός δεν θα υποκαθιστά το Δήμο ούτε τις θεσμικές του αρμοδιότητες. Ο Δήμος θα εξακολουθεί να καθορίζει την πολιτική και τις προτεραιότητες του και ο οργανισμός θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην υλοποίησή τους.
3: Το ζήτημα της μετατροπής της ΔΙΑΝΕΤΑ σε αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρόκειται για μια εξέλιξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το χαρακτήρα, το ρόλο και το μέλλον της επιχείρησης, αλλά και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει τόσο στα εργασιακά δικαιώματα όσο και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών.
4: Η ορίμανση και υλοποίηση έργων και η προετοιμασία μελετών και τεχνικών δελτίων που περιγράφονται στην εισήγηση αποτελούν κατ' εξοχήν αντικείμενο των μηχανικών που απασχολούνται στο Δήμο μας. Σύμφωνα με την 179 του 2022 απόφαση Μίζωνος Ολομέλειας Συλλεκτικού Συνεδρίου, δεν είναι νόμιμη προγραμματική σύμβαση με αναπτυξιακό οργανισμό, αντικείμενο της οποίας είναι αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου δια της έμεσης πρόσληψης προσωπικού. Η λειτουργία των εν λόγω οργανισμών μακριά από το δημόσιο έλεγχο αποδυναμώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και θέτει σε κίνδυνο τους δημόσιους πόρους και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον.
5: Ο αναπτυξιακός οργανισμός, τον οποίο λησαλέα πολεμήσατε και αρνηθήκατε κατά εκείνη την αρλής του μνήμη συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύσσωμη η τότε αντιπολίτευση. Και το τέταρτο θέμα, και το φέρνετε τώρα, και ευτυχώς το φέρνετε, δηλαδή σας υποχρεώνω όμως να το φέρνετε. Έτσι. Και η τέταρτη είναι τα LED τα οποία επίσης θα τα φέρετε. Πρέπει λοιπόν, εγώ έκανα αυτές τις ερωτήσεις που σας είπα και σας είπα από την αρχή ότι προέρχονται από το παρελθόν, γιατί ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Γιωτίτσα σε εκείνη τη συνεδρίαση. Ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Γιωτίτσας εκείνη τη συνεδρίαση για να δυναμητήσουν την απόφαση που είχαμε πάρει με τον Δήμαρχο Βορείων Τσιμέρκων να κάνουμε αναπτυξιακό οργανισμό για να κάνει αυτά ακριβώς εδώ, τα οποία υποχρεωνόμαστε να κάνουμε τώρα από τον νόμο και μάλιστα θα τα κάναμε τότε, έτσι είναι κύριε Φίλιο, με δικούς μας όρους και προϋποθέσεις, όχι με προϋποθέσεις που μπορεί να μας υποχρεώσουν οι άλλοι, για να αρνηθείτε και να δυναμητήσετε εκείνη τη Δημοτική Αρχή. Πολεμήσατε λησαλέα τον αναπτυξιακό οργανισμό αυτών και αυτές τις ερωτήσεις που σας έκανα εγώ και τώρα κάνει ο κύριος Δήμαρχος, πως δεν ξέρει αν έχουν άλλοι Δήμοι αναπτυξιακό οργανισμό, τότε όταν κατακεραυνώνατε σύσσωμοι όλοι εσείς τους άλλους Δήμους ότι έχουν άχρηστους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τελικά αντιαναπτυξιακούς οργανισμούς ή ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός θα γίνει η νέα ΑΔΕΗ, το νέο σκάνδαλο και ότι θα πάνε εκεί λεφτά και να πληρώνονται χιλιάδες ευρώ οι σύμβουλοι, ο πρόεδρος κλπ. Ή θα χάσουμε αντικείμενα και θα γίνει εστία σκανδάλων και όλα αυτά, ροή αναθέσεων. Και ό,τι λέγατε, θα σας καταθέσω τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των τοποθετήσεων σε εκείνη τη συνεδρία του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Γιωτίτσα να υπάρχουν για το ιστορικό. Έτσι, σημαίνει όλο αυτό ότι υπάρχει εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη πολιτική υποκρισία για την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε την αυτοκριτική σας προς τους δημότες, γιατί στερήσατε από τους δημότες τόσα χρόνια έναν αναπτυξιακό οργανισμό, τον οποίο υποστηρίζετε με τα βραβεία και κλάδων τώρα. Και σωστά τον υποστηρίζετε. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
3: Δεν πρόκειται να επαναλάβω αναλυτικά όσα είχα τότε επισημάνει, γιατί τα επιχειρήματά μας είναι αποτυπωμένα στην εισήγηση της παράταξή μας από το Μάρτιο του 2021 και ο καθένας από εσάς αλλά και οι συνδημότες μας μπορούν να ανατρέξουν και να τα διαβάσουν. Θα θέσω όμως επιγραμματικά κάποια ζητήματα. Πόσους εργαζομένους απασχολεί σήμερα η ΔΙΑΝΕΤΑΗ? Ποιες νέες προσλήψεις απαιτούνται για τις διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου ΑΟΤΑ? Ποιο θα είναι το κόστος στελέχωσης και από ποιους πόρους θα καλύπτεται? Γιατί τα ακίνητα, τα μισθώματα και το οικονομικό απόθεμα της εταιρείας δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με σαφείς στόχους, προϋπολογισμό, οργανόγραμμα και μετρήσιμο όφελος για το Δήμο. Και κυρίως, πώς διασφαλίζεται ότι η στελέχωσή της θα γίνει με αντικειμενικά, αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια για την ΑΕ, χωρίς να δημιουργηθεί ένας ακόμη μηχανισμός πελατειακών εξυπηρετήσεων? Όπως άλλωστε ανέφεραν και οι προλαλήσαντες οι υπάλληλοι του Δήμου. Απ' την άλλη πάλι, η επίκληση μιας νομοθετικής προθεσμίας ότι ή τώρα μετατρέπουμε σε ΑΟΤΑ ή όχι, δεν μπορεί για μας να αποτελεί λευκή επιταγή. Η μετατροπή της Διανετάη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει έναν συγκεκαλυμμένο τρόπο επαναφοράς του αναπτυξιακού οργανισμού που κι εσείς είχατε απορρίψει. Δεν αρκεί επομένως να αλλάξει μόνο το θεσμικό πλαίσιο. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας ή στην αποτελεσματική υποστήριξη των τεχνικών και αναπτυξιακών αναγκών του Δήμου. Όμως, με διαφάνεια, ανταγωνιστικές διαδικασίες και έλεγχο του αποτελέσματος. Απ' την άλλη, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία ενός παράλληλου μηχανισμού έξω από τις δημοτικές υπηρεσίες, όταν μάλιστα προηγουμένως δεν έχει τεκμηριωθεί ότι είναι αναγκαίος και προς όφελος των δημοτών. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, εμείς κυρία Πρόεδρε καταψηφίζουμε την πρότασή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κολόκα.
6: Πάρα πολλές φορές έχουμε επισημάνει την ανάγκη να δημιουργηθεί αναπτυξιακή στο Δήμο εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης πολλές φορές έχουμε επισημάνει από την εφαρμογή του Καλλικράτη ότι όλες αυτές οι αλλαγές στην αυτοδιοίκηση θα επιφέρουν μια αναστάτωση, αλλά το πολύ σε μια δεκαετία θα έχει ισορροπήσει το πράγμα. Εδώ δεν έχει ισορροπήσει το πράγμα, δεν έχει βρει τα πατήματα η αυτοδιοίκηση με όλο αυτό τον οριμαγδό των εξελίξεων και των αλλαγών. Και ψάχνουμε να βρούμε βηματισμό και τι θα κυρώσουμε, τι θα εγκρίνουμε, τι θα προκρίνουμε και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια αλλαγή στην κατεύθυνση αυτή, τα αποτελέσματα θα κρυθούν. Δεν μπορεί κανείς να... Δεν εντοπίζω κάποια σκοπιμότητα ή κάτι το μεμπτό στην όλη διαδικασία, ωστόσο πρέπει να ληφθούν υπόψη με αυτή την αλλαγή και λεπτομέρειες, όπως έχουν επισημανθεί και από τους υπηρεσιακούς, ώστε να γίνει πιο σωστά η μετάβαση.
7: Φαντάζεται κάποιος κανένα σενάριο συνωμοσίας που εμείς ξέρουμε ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα φέρει ένα τέτοιο νόμο ώστε να είναι το παραθυράκι για να θέσουμε το ζήτημα του αναπτυξιακού οργανισμού? Πραγματικά ρωτάω. Να κοιταστούμε όλοι στα μάτια και αυτό ρωτάω. Έθεσε η δημοτική μας αρχή ποτέ 2,5 χρόνια, σχεδόν 3 όπως είπα προηγουμένως, πριν προκύψει αυτό το νομοθέτημα, θέμα σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού? Ποτέ. Και δεν θα το θέταμε, εάν δεν προέκυπτε ο συγκεκριμένος νόμος. Και με πολύ κόπο και πολύ βάσανο καθίσαμε κάτω και μελετήσαμε τα δεδομένα για να πάρουμε την καλύτερη λύση για την επόμενη μέρα της Διανετάη.
0: Αυτά λοιπόν και για το θέμα της Διανετάη. Εγκρίθηκε, όπως αντιλαμβάνεστε, η εισήγηση. Υπήρξε η άρνηση από την πλευρά της παράταξης της κυρίας Καλογιάννη. Ακούσατε και τους εργαζόμενους να τοποθετούνται, να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Λοιπόν, σχεδόν 11 η ώρα. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε από το Μέτσοβο, μάλλον η διήμερη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Θα έχουμε όλα τα νεότερα αργότερα και στις εκπομπές μας αύριο από τα εγγένεια στα ΤΕΠ των δύο νοσοκομείων της πόλης. Καλή συνέχεια, να έχετε μια όμορφη μέρα. Παραμείνετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, η εκπομπή Σημεία των Καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. Και στη μία το ενημερωτικό μεσημβρινό μαγκαζίνο. Να είστε όλοι καλά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο 1 ευρώ 55 λεπτά ανά λίτρο. Διαμορφώνεται η μέση τιμή λιανικής για το πετρελοθέμες που άρχισε να διατίθεται από σήμερα Πέμπτη. Συνεδρίασε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην ισόγεια σε το Δημαρχείο Αθανασίου Τσακάλωφ, μεταδόθηκε απευθείας από τη συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Δεν μπορούν οι Δήμοι να αναλαμβάνουν συνεχώς νέες υποχρεώσεις χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, τόνισε στην πρώην μερική διατάξη τοποθέτηση του Δήμαρχος Ιων Θωμάς Μέγκας, που αναφέρθηκε στα σοβαρά οικονομικά και θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε σύνδεση του συνεδρίαση, αποφάσισε τη σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού στο Δήμο ετός στη θέση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων. Επίσης, ζητήθηκε συγχώνευση του Συνδέσμου Ίδρυψης Δήμων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων με τη ΔΕΙΑΗ, μια και το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την κατάργηση του ΣΥΔΙ στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στα Γιάννα σήμερα και αύριο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα θα επισκεφθεί και θα εγκαινιάσει διαδοχικά το Κέντρο Υγείας Μετσόβου, τα νέα ΤΕΠ και το τεχνολογικό του Χατζικόστα, το απόγευμα στου Χίπρου Ζαγορίου, την αβάση του ΕΚΑΒ, αύριο στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και αύριο το μεσημέρι το Κέντρο Υγείας Κόνιτσας. Στάσεις εργασίας και σήμερα και αύριο προκήρυξε η ΑΔΔΗ μετά από πρόταση του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων της ΑΔΔΗ, ενώ χθες κατά διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε η πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωάννη Σαδί Χριστό Γρήβα τη Ένωση Νοσοκομιακών Ετών Υπήρου Χάλαμπο Παπά, των Συλλόγων Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γιώργο Φλούδα, ο Χατζικό Αλέξανδρο Κοσμά, η Ταμεία του Συλλόγου Εργαζομένων στι Πρωτοβάθμιε Δομέ Υγεία στην Υπήρου Φανή Ρούκου και η Γραμματέα Συλλόγου Εργαζομένων στι Δομέ Πρόνοια Υπήρου Ευαγγελία Νίκου τόνισαν ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί στι δημόσιε δομέ υγεία και πρόνοια όλα αυτά τα χρόνια τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν με αποτέλεσμα τη διαρκή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Συνεδριάζει 1:30 σήμερα μετά το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Υπήρου. Εκδήλωση ζήτηση οργάνωση κομματική οργάνωση ελεούσας του ΚΚΕ αύριο Παρασκευή 16 Οκτώβριο 7 το απόγευμα στο παλιό Δημαρχείο ελεούσας με θέμα στη βαρβότητα των πολέμων και της ακρίβειας στη διεξόδουση πρόταση του ΚΚΕ ο μιλητής ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αναφορά με βάση τις καταγγελίες της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών από τη Βουλευτή Ομερόπη Τζούφη για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των ερευνητικών δράσεων 830.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για αναβάθμιση 11 γηπέδων του Δήμου Ιωαννιτών. Ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες του πρώτου μαθητικού συνεδρίου ιστορίας που γίνεται στο Δήμο που γονεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλπάκια. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρκανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Με απόφαση του Δημάρχου Ιών έχουμε διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Σπύρου Λάμπρου μετά την οδό Κλεισούρας έως την οδό Σουλίου λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτικής αποκατάστασης μέχρι και αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα κουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.
8: Στα σημεία των καιρών, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 με 12, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών, με τη Βίκη Μιχέλη. Είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων στα σημεία των καιρών. Βίκυ Μιχέλη στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Θοδωρής Μπαλαμάντσιας, όμορφες μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων. Θα πούμε περισσότερα για την επικαιρότητα, θα μιλήσουμε και για το πετρέλαιο. Τη πετρέλαιο θέρμανσης είχαμε χθες τις εξαγγελίες. Θα πάμε να μιλήσουμε με τη Δήμαρχο Μετσόβου, την κυρία Μαρία Βέροφ, αλλά ξεκινάμε διαφορετικά σήμερα. Καλωσορίζω με χαρά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θανάση Γιαπλέ, τον προπονητή του Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, γιατί ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Μια δύσκολη μέρα σε λίγο ακολουθεί. Θα τα μαρτυρήσει ο coach, θα δουν το βίντεο και μετά προπόνηση. Γι' αυτό στο λίγο χρόνο και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Η ρουτίνα μας, η προπόνησή μας, η προετοιμασία μας για το παιχνίδι της Κυριακής, όπως κάθε εβδομάδα.
0: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης, αλλά και το πρώτο στο ανακαινισμένο νέο κλειστό γυμναστήριο. Σιδέρης Καραδί μας έχει τη βαρύτητά του.
1: Θα είναι νομίζω μια ιστορική μέρα, για πρώτη φορά εντός έδρας παιχνίδι σε ολοκένουργιο, θα έλεγα, γήπεδο, τελείως ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Για πρώτη φορά αγώνας πρωταθλήματος επίπεδο Α1 για ομάδα της Επίρου σε άντρικο επίπεδο. Είναι ένα παιχνίδι, είναι από τα εύκολα παιχνίδια για μας. Νομίζω για τις ομάδες που είναι από τη μέση και κάτω, τα παιχνίδια είναι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, είναι τα πιο εύκολα. Με την έννοια ότι ξέρεις τι να περιμένεις, παίζεις με την καλύτερη κατά τεκμήριο ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, μιας και είναι η προηγούμενη πρωταθλήτρια της Ευρώπης. Και οτιδήποτε, μόνο να κερδίσεις, οτιδήποτε και να γίνει, μόνο κέρδος μπορείς να έχεις.
0: Εννοείται, εννοείται. Κάτι που είπατε και πριν και μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο που δώσαμε στην Α1.
1: Ναι, νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια ψάχνεις το σεβασμό και αυτό τον κερδίζεις όταν είσαι μαχητικός. Το ίδιο ελπίζω να γίνει και την Κυριακή.
0: Το εύχομαι από καρδιάς. Να πούμε ότι από σήμερα τα εισιτήρια σε κυκλοφορία και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Είναι φυσιολογικό. Νομίζω ότι και τρεις φορές την χωρητικότητα να υπήρχε το γηπέδο θα το αγέμισε και πάλι.
0: Συνάδελφός μου εδώ και φίλη μου, η οποία είναι Παναθηναϊκός, μου λέει: Βίκυ, θα βρω εισιτήριο για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, και άρχισα να την πειράζω μετά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Είναι φυσιολογικό νομίζω.
0: Και τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα, βέβαια εσείς το γνωρίζετε αυτό, με την Καρδίτσα. Δηλαδή τώρα να χάρη στην παράταση νομίζω ότι είναι εύσημα για την ομάδα του Βίκος Φάλκον.
1: Νομίζω ότι για 35 λεπτά ήμασταν αρκετά καλοί, ήμασταν και πέρασαν και μπροστά στο σκορ. Η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Δυστυχώς κάποιες λεπτομέρειες τέλος δεν ήταν υπέρ μας και δεν τα καταφέραμε. Βέβαια χάθηκε ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Το πρόγραμμα που μας έτυχε, γιατί είναι θέμα τύχης καθαρά, μπορώ να πω ότι είναι μοναδικό. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι έτσι πιο δύσκολο.
0: Έφταιγε και αυτό με τον κλειδάριθμο όμως, coach, γιατί ζητήσαμε εμείς να παίξουμε τα δύο πρώτα.
1: Ναι, ναι. Για το ένα μάλλον, ναι. Το εξτρά, γιατί ναι. Ένα και ένα θα ήταν σίγουρα, αλλά μιλάω για τις ομάδες, για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ήδη, αν έχεις παίξει την πρώτη και δεύτερη, είναι ένα θέμα.
0: Δεν πειράζει, εμπειρίες είναι αυτές και νομίζω ότι τα παιδιά και δείχνουν ψυχή και δείχνουν έτσι την... σας ακούνε.
1: Είναι, το κλίμα είναι πολύ καλό και γενικά έχουμε, πιστεύω, καταφέρει μέχρι τώρα να είμαστε αρκετά δεμένοι.
0: Μάλιστα. Συνεχίζετε λοιπόν την καθημερινότητά σας, δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή κάτι άλλο που πρέπει να πούμε στον κόσμο?
1: Όχι, είχαμε κανένα δυο θεματάκια ιώσεων. Ο Φλόιντ εδώ και δύο μέρες δεν είχε προπόνηση. Έχουν αρχίσει ιώσεις.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι συνήθιστη εδώ στον καιρό των Ιωαννίνων, πιστεύω. Πέρασε και εγώ μια ψιλοίωση.
0: Θα το συνηθίσετε. Πού θα πάει, θα το συνηθίσετε.
1: Θα το συνηθίσουμε, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, θα τα ξαναπούμε σύντομα, τα καλύτερα για σας προσωπικά αλλά τους συνεργάτες σας και την ομάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκισχύου Νόρι και προς Κατσιούλης ΑΕ 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών.

0: τηλέφωνο 2660.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή Απλόβιο είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 2651030798.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιαννίνων στα σημεία των καιρών. Βίκη Μιχαήλ στο μικρόφωνο και Θεοδωρής Μπαλαμάτσιας. Όμορφες μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων. Πάμε να καλωσορίσω τώρα και να την ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι τρέχει ιδιαιτέρως. Την βλέπω κιόλας. Δυστυχώς δεν την ακούω, έπεσε η γραμμή.

0: έτσι.
1: Λοιπόν, Μαρία Σάγκα, πρόεδρος Βασιλοπολών Αττικής, και την καλωσορίζω με χαρά. Ελπίζω να μην κοπεί και πάλι γραμμή, γιατί είχαμε τα πρώτα βασικά μέτρα ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Καλημέρα, κυρία Ζάγκα.
2: Καλημέρα, καλή μου φίλη. Καλημέρα στα όμορφα και αγαπημένα Γιάννενα.
1: Τι γίνεται, πώς τα ακούσατε?
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το 1,55 που ακούσαμε δεν γελάει, δεν κλαίει. Ξέρουμε ότι η τιμή είναι γύρω στο 1,92-1,95 πετρέλαιο θέρμανσης. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα το κατεβάσει κάτω από 1,75-1,70. Εγώ ήδη είχα πει ότι με 1,70-1,75 δεν θα πουλήσουμε με...
1: Ναι. Μαρή.
2: Και ακόμα ήξερα και ότι το 1,60 δεν πουλάγε, ανέβγασε δηλαδή τον ειδικό φόρο. Άρα λοιπόν το πάρεψε και το πήγε στο 1,55. Δεν μπορώ να πω ότι είναι φτηνό. Όμως σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση πιστεύω είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει επί του παρόντος.
1: Εντάξει.
2: Μην ξεχνάμε ότι έχει πει ότι ανά 15 μέρες θα αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι, το είπε ο κύριος Πυρακάκης και ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες. Ναι.
2: Και μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι πάντοτε έτοιμη. Δηλαδή είχα ακούσει ότι το πετρέλαιο, ότι οι ναμόλυβοι θα πάρουν τα 10 λεπτά και είχα ξεσηκωθεί. Είναι άδικο γιατί η βενζίνη σε εμάς κάτω έχει 2,20. Για φαντάσου από την άλλη μέρα χωρίς την επιδότηση από τα δηληστήρια θα έπαιρνε 2,30 χωρίς καμιά άλλη αύξηση. Έφυγαν τα δηληστήρια αλλά μπήκε η κυβέρνηση και κράτησε τα 10 λεπτά. Λοιπόν συνεχίζουμε και με τα 10 λεπτά στην αμόλυβη και τα 20 το πετρέλαιο κίνησης. Αυτά θα πηγαίνουν ανά 15 μέρες, ανάλογα πώς είναι τα πράγματα, δύσκολα ή εύκολα, θα πορεύεται η κυβέρνηση.
1: Βέβαια, και για να βάλω είναι... εγώ 1000 λίτρα ή ο Θεοδωρής ο Μπελαμάς, σας θέλουμε 1550 ευρώ.
2: Αγάπη μου, να σου πω κάτι, αν είσαι συνταξιούχος θα δώσεις τα 4 εκατοστάρικα και δεν θα φτάσουν για πολλά πράγματα. Αν είσαι δημόσιος υπάλληλος θα δώσεις τα 5 εκατοστάρικα που πήρες αύξηση. Το λέω καθαρά γιατί μου το είπανε πελάτες μου.
1: Mm-hmm.
2: Μου λένε κάτι συνταξιούχοι, μαράκι θα πάρουμε τα 400 και όπως θα πάρουμε θα τα βάλουμε πετρέλαιο. Ό,τι μπορούν ο κάθε ένας ψάχνει να βρει λύσεις. Γιατί, γιατί το πετρέλαιο ναι μεν είναι ακριβό, αλλά το ίδιο και το ρεύμα. Το ίδιο και το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν πανταχώθεν είναι ο εχθρός. Και πρέπει να δούμε το καλύτερο που μπορεί να γίνει και αυτό θα το φροντίσει η κυβέρνηση. Όχι η αντιπολίτευση, ας πω γιατί.
1: Γιατί?
2: Γιατί η αντιπολίτευση, αγάπη μου, είναι απ' έξω και πάντοτε λέει θα. Έχω προσωπική εμπειρία. Γιατί 19 χρόνια ήμουνα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Άρα λοιπόν έβλεπα τα παιχνίδια που παίζονται. Έβλεπα πώς η αντιπολίτευση έλεγε διάφορα πράγματα χωρίς να έχει την ευθύνη στα πράγματα. Αλλά με μοναδικό στόχο να μπει να πάρει την κυβέρνηση. Ενώ αυτοί που ήταν κυβέρνηση και στην περίπτωση δικιά μου να 19 χρόνια με τον Διονύστο Χατζηδάκη, έκανε το καλύτερο που μπορούσε με τα μέσα που είχε.
1: Το κατανοώ αυτό.
2: Το ίδιο γίνεται. Να ξέρεις, Βίκη, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμος, είτε είναι και βουλή, το ίδιο γίνεται. Απλώς που ψηφίζονται να θυμούνται ότι είναι υπηρέτες του λαού και όχι είναι επάγγελμα πολιτική. Αυτό ισχύει για όλους.
1: Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, Μαρία Ζάγκα. Και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες είπε ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας. Ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
2: Θα του στείλουμε δίκη μου ενέργεια θετική να τα καταφέρει, γιατί μας αφορά όλους αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Ήδη εμείς εδώ, που δεν κάνει τόσο κρύο, δύο μέρες που άλλαξε ο καιρός, αισθανόμεθα ότι το σπίτι άλλαξε. Κάνει κρύο ρε παιδί μου. Και λες να βάλω χαλιά, να κατεβάσω το πάπλωμα, να κάνεις αυτή. Δεν είναι πια φθινόπωρο, που είναι φθινόπωρο, όσο αν είναι χειμώνα. Φαντάζομαι εσείς πως είστε.
1: Εδώ να δεις τι γίνεται, ναι, και αρχίζουμε και να παρακαλάμε να βγει λίγο ήλιος.
2: Και τι θερμοκρασία έχει σήμερα?
1: Σήμερα 13 βαθμούς έχει αυτή την ώρα.
2: 13. Οπότε έχει ανάψει το ζεστό με κάποιο τρόπο στο σπίτι.
1: Εγώ όχι ακόμα.
2: Ο κόσμος τι ακούς?
1: Τίποτα. Ο κόσμος είναι παγωμένος.
2: Παγωμένος.
1: Για να μην πούμε ξεπαγιασμένος.
2: Όταν είναι η τσέπη άδεια, και η ψυχή παγώνει.
1: Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Ευχαριστώ πολλά, φιλιά. Και σημασία έχει που τα καταφέραμε παρόλες τις δυσκολίες και τα είπαμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, επίσης. Εγώ. Γεια.

Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είδατε ή ακούσατε το Σαχταράεκ. Σοβαρά λάθη, έλλειψη ενέργειας. Μετά το 60 δεν υπήρχε ΑΕΚ. Έμεινε πίσω από την μπάλα και έδωσε τα δικαιώματα στους Ουκρανούς για την ανατροπή. Ρεν όφη σήμερα για την νέα υπέρβαση στο Europa League κριτική. Ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα στο Τρεφίλι ψάχνει τανική πρεμιέρα στο Conference Link μέσα στο ΆΚΑ να ξεπεράσει και την ήττα τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Μαρσέγη. Η δοκιμασία στο Βελοντρόμιο για το 2-2 στο Europa League. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Και πολλά περίεργα γίνανε και με τα εισιτήρια στη Μαρσέγη. Μάλιστα. Θα τα δούμε. Εδώ φτάσαμε χρονικά στο τέλος της σημερινής εκπομπής στα σημεία των καιρών. Μικη Μιχέλη, Θοδωρής Μπαλαμάτσιας. Καλή συνέχεια.

0: εξοπλισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

τώρα μάθε με να ζω χωρίς εσένα. Πώς να ξυπνώ χωρίς εσένα το πρωί, χωρίς τα ρούχα σου τριγύρω πεταμένα, και να ρωτάς τι να σου φτιάξω για φαΐ. Να ψήνω αντί για δυο καφέδες ένα, και τώρα μάθε με να ζω χωρίς εσένα. Πώς να κατέβει η μπουκιά το μεσημέρι με ένα σερβίτσιο, ένα ποτήρι μοναχά,

0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
8: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής δημοσιογραφιωμάτου του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμίση του ήχου. Σήμερα μαζί μας είναι ο Θοδωρής Μπαλαμασές. Στην περιοχή μας βρίσκεται από το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πρώτο σταθμό είχε το Μέτσοβο, που εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας με το έργο να χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας. Το κέντρο υγείας παρέμενε σε λειτουργία και κατά τη διάρκεια των εργασιών, κάτι που ανέφερε και ο Υπουργός, ο οποίος ευχαρίστησε τους εργαζόμενους, τη διοίκηση για την υπομονή τους απέναντι στις δυσκολίες που προκάλεσε η λειτουργία της ομάδας μέσα σε εργοτάξιο. Ενώ σε μία ώρα από τώρα αναμένεται να γενιάσει την ανακαινισμένη πτέρυγα, το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χατζικώστα. Πάμε τώρα στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, μια συνεδρίαση που ξεκίνησε με την ενημέρωση του σώματος από τον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα, με αφορμή και την πρόσφατη συνεδρία του Υγειονομικού Φιλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι.
10: Καταρχάς, ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την κατάρτιση των δημοτικών προϋπολογισμών του 2027 και τα προβλήματα που δημιουργούν οι νέες διατάξεις του κώδικα αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος της Πέδη Πύρου και δήμαρχος Ιγουμενίτσας Παναγιώτης Νταΐς ανέδειξε τις σοβαρές δυσκολίες που προκαλεί το άρθρο 376, το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα μεταφοράς σπόρων από άλλους λογαριασμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Πρόκειται για μια δυνατότητα που αξιοποιούν πολλοί δήμοι, ιδιαίτερα περιφερειακοί, προκειμένου να καλύπτουν τα ελλείμματα των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Ο περιορισμός της δυνατότητας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία ισοσκέλισης των προϋπολογισμών. Ο κ. Νταΐς αναφέρθηκε επίσης στα άρθρα 388 και 391 που αλλάζουν τον τρόπο καθορισμού των ανταποδοτικών τελών χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα της ασφυκτικής προθεσμίας της 1ης Ιανουαρίου του 2027 για τον έλεγχο και την εκαθάριση παλαιών δημοτικών απαιτήσεων, επισημένοντας ότι οι οικονομικές υπηρεσίες πολλών δήμων αδυνατούν να ανταποκριθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΕΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών νομοθετική παρέμβαση, αναστολή εφαρμογής των συγκεκριμένων προβληματικών διατάξεων και διατήρηση του προηγούμενου πλαισίου για την κατάρτιση των προϋπολογισμών του 2027. Το δεύτερο ζήτημα και πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντέλος αφορούσε το υπέρογκο ενεργειακό κόστος των Δήμων σε μια πολύ ζωφερή βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ενώ μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές πληρώνουν περίπου 6 έως 8 λεπτά ανά κιλοβατόρα, οι Δήμοι επιβαρύνονται με τιμές που φτάνουν τα 23 έως 25 λεπτά την κιλοβατόρα, το ευρώ την κιλοβατόρα. Εκτίμησε ότι η πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση της αυτοδιοίκησης φτάνει τα 245 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς τη ΔΕΗ μαζί με τις προσαυξήσεις προσεγγίζουν τα 600 εκατομμύρια. Για το λόγο αυτό ζήτησε ειδική ευνοϊκότερη τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους. Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που τίθεται το ζήτημα και έχουν ληφθεί ανάλογες αποφάσεις και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Το τρίτο ζήτημα αφορούσε τους συμβασιούχους εργαζόμενους των Δήμων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκαλεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και στην υποχρεωτική εμπλοκή του δημοσίου στις δικαστικές διαδικασίες για τη μετατροπή συμβάσεων σε ορίστου χρόνου. Επεσήμανε μάλιστα ότι πολλές από αυτές τις θέσεις, ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των Δήμων και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ομόφωνο αίτημα της ΚΕΔΕ προς το κεντρικό κράτος είναι να αναλάβει σαφώς και ξεκάθαρα την ευθύνη της χρηματοδότησης του μισθολογικού αυτού κόστους. Θέλω επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήματα της συνολικής υποχρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης. Με βάση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2027, προβλέπεται αύξηση των πόρων προς τους Δήμους κατά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 5%, όταν βάσει μελετών μόνο το μισθολογικό κόστος αυξάνεται κατά 7 έως 8% και το ενεργειακό τουλάχιστον κατά 10%. Η παράταξη αυτοδιοίκηση τώρα στην οποία συμμετέχω επισήμανε ότι η αύξηση αυτή δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι συνολικές ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των δημοτικών ομοδομών φτάνουν στα 5,35 δισεκατομμύρια ευρώ, με το χρηματοδοτικό κενό να προσεγγίζει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια ήταν τα προηγούμενα που αναφέρθηκαν, τα 5,35. Ο επικεφαλής της παράταξης και δήμαρχος του Αθηναίου, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις και ανεπαρκείς πόρους. Χαρακτηριστικά δε ανέφερε ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, θέτοντας ακόμη και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Η δική μου προσωπική θέση είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί η πολιτεία να μεταφέρει διαρκώς περισσότερες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις στους Δήμους χωρίς να εξασφαλίζει τους αντίστοιχους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Βέβαια δεν αποτελεί μόνο προσωπική θέση και αυτή είναι μια ομόφωνη θέση έτσι όπως έχει εκφραστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΡΟΥ. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες ανάγκες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να θεωρούμε ως μοναδική διέξοδο την επιβάρηση των δημοτών μέσα από τις αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών. Η αυτοδιοίκηση χρειάζεται ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, θεσμική ευελιξία και πραγματική αυτοτέλεια. Χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο που θα μας επιτρέπει να προγραμματίζουμε, να υλοποιούμε και να παρέχουμε έργα και να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτά βέβαια τα ζητήματα δεν αφορούν μια παράταξη, έναν Δήμο ή έναν Δήμο. Αφορούν το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει όλοι μαζί να τα διεκδικήσουμε συλλογικά και με συνέπεια με αποφάσεις των συμβουλίων μας, των περιφερειακών ενώσεων των Δήμων, αλλά και της ΚΕΔΕ.
9: Παραμένουμε στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Γεωργία Χαλάζη και να ακούσουμε τώρα χαρακτηριστικά εγχρωμένα σημεία από τα όσα υπόθηκαν στη συζήτηση που έγινε για την μετατροπή της ΔΙΑΝΕΤΑ, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων, σε αναπτυξιακό οργανισμό.
10: Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 207 του νόμου 5314 του 26, οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις πρέπει έως τις 31 Δεκάτου του 26 είτε να λυθούν και να τηθούν σε εκαθάριση, είτε να μετατραπούν ή να συγχρονιστούν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς. Σε διαφορετική περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 2027 επέρχεται αυτοδίκαια λύση. Επομένως, το εφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας της ΔΙΑΝΕΤΑΗ δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Και θεωρώ ότι με βάση τα πραγματικά δεδομένα της εταιρείας, η μετατροπή της σε μονομετοχικό αναπτυξιακό οργανισμό αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο εφόσον θέλουμε να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε όσα η ΔΙΑΝΕΤΑΗ έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Γιατί λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επιλέγουμε τη μετατροπή και όχι την κατάργηση? Η ΔΙΑΝΕΤΑΗ είναι μια οικονομικά υγιής δημοτική εταιρεία η οποία διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία και έχει αποδείξει ότι μπορεί να τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα διαθέτει 4 ιδιόκτητα ακίνητα από τα οποία εξασφαλίζει σταθερά έσοδα μέσω μισθώσεων, ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 225.000 ευρώ και οικονομικό απόθεμα που προσεγγίζει τις 590.000 ευρώ. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα ζημιογόνο φορέα που αναζητά τρόπο επιβίωσης. Μιλάμε για μια εταιρεία με περιουσία, έσοδα, τεχνογνωσία και οικονομική δυναμική. Και εδώ λοιπόν τίθεται το αυτονόητο ερώτημα. Για ποιο λοιπόν λόγο να οδηγήσουμε σε εκαθάριση μια εταιρεία που λειτουργεί και αποδίδει όταν έχουμε τη δυνατότητα να την διατηρήσουμε και να διευρύνουμε το ρόλο της? Η εκαθάριση, θα πρέπει να γνωρίζουμε, θα δημιουργούσε σημαντικές διοικητικές, νομικές και οικονομικές εκκρεμότητες στη διαχείριση της περιουσίας και των υφιστάμενων μισθώσεων. Η λύση και η καθάριση θα σημάνει το πάγωμα και ποθενά την απώλεια των εσόδων της ΔΙΑΝΕΤΑΗ σε ένα μεσοδιάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά της στο Δήμο. Ενώ η εκαθάριση μιας ανώνυμης εταιρείας που κατέχει και διαχειρίζεται εμπορικά δημοτικά ακίνητα συνεπάγεται

0: ενταχώντας ένα φορέα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα ακίνητά του. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Διανετάη μπορεί να μετατραπεί σε μονομετοχικό αναπτυξιακό οργανισμό με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Ιωαννιτών. Το σημαντικό είναι ότι δημιουργούμε μια καινούργια εταιρεία, δεν δημιουργούμε μια καινούργια εταιρεία από το μηδέν. Αξιοποιούμε μια εφιστάμενη, οικονομικά εύρωστη εταιρεία και της δίνουμε και νέες δυνατότητες. Ο νέος οργανισμός θα συνεχίσει να αξιοποιεί την περιουσία της Διανετάη, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά προς το Δήμο σε ένα ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων. Θα μπορεί δηλαδή να αποτελέσει ένα πρόσθετο τεχνικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό εργαλείο του Δήμου. Θέλω ωστόσο να καταστήσω σαφές ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός δεν θα υποκαθιστά το Δήμο, ούτε τις θεσμικές του αρμοδιότητες. Ο Δήμος θα εξακολουθεί να καθορίζει την πολιτική και τις προτεραιότητες του και ο οργανισμός θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην υλοποίησή τους.
1: Το ζήτημα της μετατροπής της Διανετά σε αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρόκειται για μια εξέλιξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το χαρακτήρα, το ρόλο και το μέλλον της επιχείρησης, αλλά και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει τόσο στα εργασιακά δικαιώματα όσο και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών.
2: Η ορίμανση και υλοποίηση έργων και η προετοιμασία μελετών και τεχνικών δελτίων που περιγράφονται στην εισήγηση αποτελούν κατ' εξοχήν αντικείμενο των μηχανικών που απασχολούνται στο Δήμο μας. Σύμφωνα με την 179 του 2022 απόφαση Μίζωνος Ολομέλειας Συλλεκτικού Συνεδρίου, δεν είναι νόμιμη προγραμματική σύμβαση με αναπτυξιακό οργανισμό, αντικείμενο της οποίας είναι αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου δια της έμεσης πρόσληψης προσωπικού. Η λειτουργία των εν λόγω οργανισμών μακριά από το δημόσιο έλεγχο αποδυναμώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και θέτει σε κίνδυνο τους δημόσιους πόρους και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον.
3: Ο αναπτυξιακός οργανισμός, τον οποίο λεσαλέα πολεμήσατε και αρνηθήκατε κατά εκείνη την αρχή του μνήμη συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύσσωμη η τότε αντιπολίτευση. Και το τέταρτο θέμα, και το φέρνετε τώρα, και ευτυχώς το φέρνετε, δηλαδή σας υποχρεώνω όμως να το φέρνετε. Έτσι. Και η τέταρτη είναι τα LED τα οποία επίσης θα τα φέρετε. Πρέπει λοιπόν, εγώ έκανα αυτές τις ερωτήσεις που σας είπα και σας είπα από την αρχή ότι προέρχονται από το παρελθόν, γιατί ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Γιωτίτσα σε εκείνη τη συνεδρίαση. Ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Γιωτίτσας σε εκείνη τη συνεδρίαση για να δυναμητήσουν την απόφαση που είχαμε πάρει με τον Δήμαρχο Βορείων Τσιμέρκων να κάνουμε αναπτυξιακό οργανισμό για να κάνει αυτά ακριβώς εδώ, τα οποία υποχρεωνόμαστε να κάνουμε τώρα από τον νόμο και μάλιστα θα τα κάναμε τότε, έτσι είναι κύριε Φίλιο, με δικούς μας όρους και προϋποθέσεις, όχι με προϋποθέσεις που μπορεί να μας υποχρεώσουν οι άλλοι, για να αρνηθείτε και να δυναμητήσετε εκείνη τη Δημοτική Αρχή. Πολεμήσατε τη λησαλδέα τον αναπτυξιακό οργανισμό αυτών και αυτές τις ερωτήσεις που σας έκανα εγώ και τώρα κάνει ο κύριος Δήμαρχος, πως δεν ξέρει αν έχουν άλλοι δήμοι αναπτυξιακό οργανισμό, τότε όταν κατακεραυνώνετε σύσσωμοι όλοι εσείς τους άλλους δήμους ότι έχουν άχρηστους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τελικά αντιαναπτυξιακούς οργανισμούς ή ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός θα γίνει η νέα ΑΔΕΗ, το νέο σκάνδαλο και ότι θα πάνε εκεί λεφτά και να πληρώνονται χιλιάδες ευρώ οι σύμβουλοι, ο πρόεδρος κλπ. Ή θα χάσουμε αντικείμενα και θα γίνει εστία σκανδάλων και όλα αυτά, ροή αναθέσεων και ό,τι λέγατε, θα σας καταθέσω τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των τοποθετήσεων και της συνεδρίας του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Γιωτίτσα να υπάρχουν για το ιστορικό. Έτσι, σημαίνει όλο αυτό ότι υπάρχει εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη πολιτική υποκρισία για την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε την αυτοκριτική σας προς τους δημότες, γιατί στερήσατε από τους δημότες τόσα χρόνια έναν αναπτυξιακό οργανισμό τον οποίο υποστηρίζετε με τα βραίων και κλάδων τώρα. Και σωστά τον υποστηρίζετε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
1: Δεν πρόκειται να επαναλάβω αναλυτικά όσα είχα τότε επισημάνει, γιατί τα επιχειρήματά μας είναι αποτυπωμένα στην εισήγηση της παράταξή μας από το Μάρτιο του 2021 και ο καθένας από εσάς αλλά και οι συνδημότες μας μπορούν να ανατρέξουν και να τα διαβάσουν. Θα θέσω όμως επιγραμματικά κάποια ζητήματα. Πόσους εργαζομένους απασχολεί σήμερα η Διανετάη? Ποιες νέες προσλήψεις απέναντι

0: εξαρτούνται για τις διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου ΑΟΤΑ. Ποιο θα είναι το κόστος στελέχωσης και από ποιους πόρους θα καλύπτεται. Γιατί τα ακίνητα, τα μισθώματα και το οικονομικό απόθεμα της εταιρείας δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με σαφείς στόχους, προϋπολογισμό, οργανόγραμμα και μετρήσιμο όφελος για το Δήμο. Και κυρίως, πώς διασφαλίζεται ότι η στελέχωσή της θα γίνει με αντικειμενικά, αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια για την ΑΕ, χωρίς να δημιουργηθεί ένας ακόμη μηχανισμός πελατειακών εξυπηρετήσεων. Όπως άλλωστε ανέφεραν και οι προλαλήσαντες οι υπάλληλοι του Δήμου. Απ' την άλλη πάλι, η επίκληση μιας νομοθετικής προθεσμίας ότι ή τώρα κάνουμε, μετατρέπουμε σε ΑΟΤΑ ή όχι, δεν μπορεί για μας να αποτελεί λευκή επιταγή. Η μετατροπή της Διανετάη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει έναν συγκεκαλυμένο τρόπο επαναφοράς του αναπτυξιακού οργανισμού που κι εσείς είχατε απορρίψει. Δεν αρκεί επομένως να αλλάξει μόνο το θεσμικό πλαίσιο. Εμείς δεν είμαστε ατίθετοι στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας ή στην αποτελεσματική υποστήριξη των τεχνικών και αναπτυξιακών αναγκών του Δήμου. Όμως, με διαφάνεια, ανταγωνιστικές διαδικασίες και έλεγχο του αποτελέσματος. Απ' την άλλη, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία ενός παράλληλου μηχανισμού έξω από τις δημοτικές υπηρεσίες, όταν μάλιστα προηγουμένως δεν έχει τεκμηριωθεί ότι είναι αναγκαίος και προς όφελος των δημοτών. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, εμείς κυρία Πρόεδρε καταψηφίζουμε την πρότασή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κολόκα.
2: Πάρα πολλές φορές έχουμε επισημάνει την ανάγκη να δημιουργηθεί αναπτυξιακή στο Δήμο εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης πολλές φορές έχουμε επισημάνει από την εφαρμογή του Καλλικράτη ότι όλες αυτές οι αλλαγές στην αυτοδιοίκηση θα επιφέρουν μια αναστάτωση, αλλά το πολύ σε μια δεκαετία θα έχει ισορροπήσει το πράγμα. Εδώ δεν έχει ισορροπήσει το πράγμα. Δεν έχει βρει τα πατήματα η αυτοδιοίκηση με όλο αυτό τον οριμαγδό των εξελίξεων και των αλλαγών και ψάχνουμε να βρούμε βηματισμό και τι θα κυρώσουμε, τι θα εγκρίνουμε, τι θα προκρίνουμε και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτή, τα αποτελέσματα θα κρυθούν, δεν μπορεί κανείς να... δεν εντοπίζω κάποια σκοπιμότητα ή κάτι το μεμπτό στην όλη διαδικασία. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη με αυτή την αλλαγή και λεπτομέρειες, όπως έχουν επισημανθεί και από τους υπηρεσιακούς, ώστε να γίνει πιο σωστά η μετάβαση.
3: Φαντάζεται κάποιος κανένα σενάριο συνωμοσίας που εμείς ξέρουμε ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα φέρει ένα τέτοιο νόμο ώστε να είναι το παραθυράκι για να θέσουμε το ζήτημα του αναπτυξιακού οργανισμού? Πραγματικά ρωτάω. Να κοιταστούμε όλοι στα μάτια και αυτό ρωτάω. Έθεσε η δημοτική μας αρχή ποτέ 2,5 χρόνια, σχεδόν 3 όπως είπα προηγουμένως, πριν προκύψει αυτό το νομοθέτημα, θέμα σύστασης αναπτυξιακού οργανισμού? Ποτέ. Και δεν θα το θέταμε, εάν δεν προέκυπτε ο συγκεκριμένος νόμος. Και με πολύ κόπο και πολύ βάσανο καθίσαμε κάτω και μελετήσαμε τα δεδομένα για να πάρουμε την καλύτερη λύση για την επόμενη μέρα της Διανετάη.
4: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα στα καύσιμα και ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανση. Άρχισε από σήμερα η διάθεση πετρέλαιο θέρμανσης. Να ακούσουμε αρχικά τι είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπόλων Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης.
5: Κοιτάξτε, το πετρέλαιο χωρίς καμιά παρέμβαση θα ξεκίναγε 1,95-1,96. Υπήρχε αυτή η διπλή παρέμβαση και από το κράτος και από τα δανειστήρια τα 40 λεπτά, οπότε αυτομάτως θα ξεκινήσει περίπου στο 1,55. Στα μεγάλα αστικά κέντρα θεωρώ μπορεί και λίγο πιο κάτω.
4: Και σε εμάς λίγο πιο πάνω φαντάζομαι.
5: Ένα ευρώ είναι 1,50 έως 1,60 τουλάχιστον για αρχή. Δεν είναι φτηνό, απλά είναι πιο προσιτό. Διαφορετικά είναι 1000 λίτρα 1960 ευρώ και τελείως διαφορετικά 1000 λίτρα 1550 ευρώ. Πέρσι τιμή έναρξης είχαμε ένα 12-13. Υπάρχει μια αύξηση σχετικά με πέρσι. Πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαμε πόλεμο, δεν είχαμε ενεργειακή κρίση όπως έχουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, δεν είναι φθηνό, είναι πιο προσιτό. Σε συνδυασμό και για τους, με τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, ναι, που και αυτό είναι αυξημένο κατά 30%, θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει η διάθεση. Καλά είναι ο κόσμος να ψάξει, να βρει, να συγκρίνει μορφές θέρμανσης, ναι, με τι ενέργεια θα ξεκινήσει τη θέρμανσή του, γιατί πάρα πολλές μορφές ενέργειας για θέρμανση είναι ότι το χρησιμοποιούν πρώτα και μετά έρχεται ο λογαριασμός. Και όταν γίνει αυτό, αν είναι ακριβό, ο λογαριασμός έρχεται πάρα πολύ ακριβώς. Οπότε καλά είναι να μετρήσει, να συγκρίνει αν θα βάλει ρεύμα, αν θα έχει φυσικό αέριο, αν θα έχει ξύλα, αν θα έχει πέλετ, αν έχει υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. Καλά, ναι, είναι να το συγκρίνει αυτό ο κόσμος για να ξεκινήσει αν έχει διάφορες εναλλακτικές.
4: Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα το κάνουν αυτό, γιατί δεν πρόκειται για μια στιγμία ημερήσια αγορά, είναι μια γενικότερη, ναι, ναι, και όλη η σεζόν.
5: Είναι μεγάλος ο χειμώνας και δεν περνάει ακριβώς ούτε με κρύο, ούτε κάθε μέρα χωρίς θέρμανση, οπότε καλά είναι προτού ξεκινήσει να κάνει μια σύγκριση. Τώρα, αν θα με ρωτήσετε για το τι μελιγενέστε, αυτή η κρίση μας έχει διδάξει ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις.
4: Καλά, αυτό δεν μπορεί να το κάνετε, ότι εσείς είστε κανένας.
5: Ειδικά, ναι, σε αυτή την κρίση, ειδικά, ναι, σε αυτή την κρίση, βλέπουμε ότι με δηλώσεις είτε από τη μια πλευρά του Ατλαντικού είτε από την άλλη, οι τιμές μειώνονται μέχρι και 10% την ημέρα. Οπότε δεν μπορεί κανείς να κάνει προβλέψεις για το μέλλον και καλά είναι από τη στιγμή που έχει αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσει πετρέλαιο θέρμανση, σιγά σιγά να βάλει, γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Τώρα, το πετρέλαιο, όπως σας είπα, εμείς θεωρούμε ότι είναι από τα φτηνά, παρόλο που είναι τόσο ακριβό, ναι, είναι από τη φτηνή ενέργεια,
4: ναι,
5: για να ζεσταθεί κάποιος. Και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι το προπληρώνεις, το έχεις στη δεξαμενή σου και ξέρεις πόσο θα χρησιμοποιήσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε έναν
4: έχετε πρώτες ενδείξεις από, γιατί χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε η κυβερνητική απόφαση.
5: Παρέμβαση, ναι.
4: Ναι, παρέμβαση, ναι. Από συναδέλφους σας, πρώτες ενδείξεις υπάρχουν?
5: Κοιτάξτε, υπάρχει μια έντονη, ένα έντονο ενδιαφέρον, μια έντονη κινητικότητα, είτε διερευνητικά είτε για να αγοράσει ο κόσμος, γιατί να θυμίσω ότι πέρσι το Μάρτιο και τον Απρίλιο η διάθεση του πετρελαίου θέμα σταματάει 30 Απριλίου. Πέρσι, ναι, το Μάρτιο και τον Απρίλιο είχαμε μηδενικές πωλήσεις, ναι, λόγω του ότι είχε ένα και 75. Ναι. Οπότε ο κόσμος περίμενε ότι φέτος τον Οκτώβριο θα έχει σταματήσει ο πόλεμος, θα έχουν ανοίξει τα στενά, θα έχει επέλθει μια ομαλότητα και οι τιμές θα ήταν στα επίπεδα του προπολέμου. Πέρσι δεν πήραν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όλες οι δεξαμενές της Ελλάδος είναι σχεδόν άδειες. Οπότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα για να εφοδιαστεί ο κόσμος με πετρέλαιο θέρμανση.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη εκτίμηση. Εδώ είμαστε,
5: να είμαστε
4: για
5: καλά, καλό χειμώνα.
4: Επίσης, επίσης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε στο ίδιο θέμα και να θυμηθούμε τι είπε στη Δική Μιχαήλη η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Βεντζινοπόλων Αττικής.
6: Κοίταξε να δεις, το 1,55 που ακούσαμε δεν γελάει, δεν κλαίει. Ξέρουμε ότι η τιμή είναι γύρω στο 1,92-1,95 κάπου πετρέλαιο θέρμανσης. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα το κατεβάσει κάτω από 1,75-1,70. Εγώ ήδη είχα πει ότι με 1,70-1,75 δεν θα πουλήσουμε μέτρα. Και ακόμα ήξερα και ότι το 1,60 δεν πουλάγε, ανέβγασε δηλαδή τον ειδικό φόρο. Άρα λοιπόν το πάρεψε και το πήγε στο 1,55. Δεν μπορώ να πω ότι είναι φτηνό. Όμως σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση πιστεύω είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει επί του παρόντος. Εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι έχει πει ότι ανά 15 μέρες θα αλλάζουν τα πράγματα.
7: Ναι, το είπε ο κύριος Πυρακάκης και ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες. Ναι.
6: Και μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι πάντοτε έτοιμη. Δηλαδή είχα ακούσει ότι το πετρέλαιο, ότι η αμόλυβδη θα πάρουν τα 10 λεπτά, είχα ξεσηκωθεί. Είναι άδικο, γιατί η βενζίνη σε εμάς κάτω έχει 2,20. Για φαντάσου, από την άλλη μέρα, χωρίς την επιδότηση από τα δηληστήρια, θα έπαιρνε 2,30 χωρίς καμιά άλλη αύξηση. Έφυγαν τα δηληστήρια, αλλά μπήκε η κυβέρνηση και κράτησε τα 10 λεπτά. Και έτσι λοιπόν συνεχίζουμε και με τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 20 το πετρέλαιο κίνησης. Αυτά θα πηγαίνουν ανά 15 μέρες, ανάλογα πώς είναι τα πράγματα, δύσκολα ή εύκολα, θα πορεύεται η κυβέρνηση.
7: Βέβαια, για να βάλω εγώ 1000 λίτρα, ή ο Θεοδωρής ο Μπελαμάτσας, θέλουμε 1550 ευρώ.
6: Αγάπη μου, να σου πω κάτι, αν είσαι συνταξιούχος, θα δώσεις τα 4 κατοστάρικα και δεν θα φτάσουν για πολλά πράγματα. Αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, θα δώσεις τα 5 κατοστάρικα που πήρες αύξηση. Το λέω καθαρά, γιατί μου το είπανε πελάτες μου. Mm-hmm. Μου λένε κάτι συνταξιούχοι, Μαράκη, θα πάρουμε τα 400 και όπως τα πάρουμε θα τα βάλουμε πετρέλαιο. Ό,τι μπορούν, ο κάθε ένας ψάχνει να βρει λύσεις. Γιατί, γιατί το πετρέλαιο ναι μεν είναι ακριβό, αλλά το ίδιο έχει και το ρεύμα. Το ίδιο και το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν πανταχώθεν είναι ο εχθρός και πρέπει να δούμε το καλύτερο που μπορεί να γίνει και αυτό θα το φροντίσει η κυβέρνηση. Όχι η αντιπολίτευση, ας σου πω γιατί.
7: Γιατί.
6: Γιατί η αντιπολίτευση, αγάπη μου, είναι απ' έξω και πάντοτε λέει θα. Έχω προσωπική εμπειρία, γιατί 19 χρόνια ήμουνα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Άρα λοιπόν έβλεπα τα παιχνίδια που παίζονται. Έβλεπα πως η αντιπολίτευση έλεγε διάφορα πράγματα χωρίς να έχει την ευθύνη στα πράγματα, αλλά με μοναδικό στόχο να μπει να πάρει την κυβέρνηση. Ενώ αυτοί που ήταν κυβέρνηση, και στην περίπτωση δικιά μου να 19 χρόνια με τον Διονύστο Χατζηδάκη, έκανε το καλύτερο που μπορούσε με τα μέσα που είχε.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
9: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
10: Παριζάκι.
11: Κότο παριζάκι.
9: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
11: Νόστιμο.
9: Και πού το βρήκες?
11: Στην Πίνδο βέβαια.
12: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
13: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
4: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, κεντρική ενημερωτική εκπομπή Δημοτικό Ραδιοφώνο Ιωαννίνων και να πάμε τώρα στην ομιλία που είχαμε το πρωί με τον βουλευτή με τον Πασόκ, τον Γιάννη Τσίμαρη, με αφορμή και την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή μας. Το πρώτο θέμα ήταν αυτό που συζητήσαμε, επίσκεψα Άδωνη Γεωργιάδη και συνέχεια τις σκέψεις, τις εκτιμήσεις του για την Εθαλομίχλη.
15: Έρχεται ο Υπουργός να εγκαινιάσει έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Ναι.
15: Που θα είναι δεκτά, είναι καλά, ολοκληρώθηκαν. Το σημαντικό σε αυτά είναι αν οι εγκαταστάσεις είναι επανδρομένες. Δηλαδή αν υπάρχουν τα στελέχη τα οποία θα μπορούν να δώσουν τις υπηρεσίες που θα αναζητήσουν οι ασθενείς. Και κυρίως αν οι υποδομές λειτουργούν, δηλαδή η τηλιατρική. Υπάρχουν εγκαταστημένα τα μηχανήματα εδώ και 12 μήνες. Ναι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα μπορεί να υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη άκρη της γραμμής σε τακτική βάση και όχι όταν θα είναι ο υπουργός. Ναι. Να λειτουργήσει, να βγάλουμε φωτογραφίες και μετά τις υπόλοιπες ημέρες όταν θα χρειαστεί κάτι ο ασθενής θα του λένε ότι δεν έχουμε ραντεβού, πήγαινε κάτω στα Γιάννενα. Και στο ΤΕΠ, και στα ΤΕΠ, τα ΤΕΠ κυρίως του Πανεπιστημιακού έγινε με κούρεμα. Δεν είναι οι ανάγκες που είχαν σχεδιαστεί αρχικά.
4: Μάλιστα.
15: Δυστυχώς. Είναι ένα ΤΕΠ το οποίο ναι το χρειαζόμαστε, ναι καλώς έγινε, αλλά δεν έγινε με τις προδιαγραφές που χρειαζόταν, όπως και στο Χατζικώστα.
4: Μάλιστα. Στο Χατζικώστα, επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά, το έχετε υπηρετήσει τόσα χρόνια, είχαμε και προβλήματα εκεί με τους αξονικούς.
15: Ναι, είχε μια διαρροή, ένα σωλήνας νερού έσπασε από τον πάνω όροφο, εκεί στα όρια που είχαν γίνει οι ανακαινήσεις. Και ευτυχώς δεν έγινε μεγάλη ζημιά, περιορίστηκε με την έννοια ότι το πήρανε χαμπάρι γρήγορα.
4: Ναι.
15: Και ευτυχώς προστατεύτηκαν τα μηχανήματα.
4: Μάλιστα. Και εν είδη υποδοχής ραδιοφωνικής προς τον Υπουργό, τι θα του λέγατε?
15: Ότι τα καλά τα έργα, το θέμα είναι η λειτουργία.
4: Ναι.
15: Λειτουργία. Τα νοσοκομεία είναι κυρίως το προσωπικό τους. Είναι και οι υποδομές, αλλά είναι το προσωπικό τους. Και κυρίως η αξιοποίηση πλήρως όλων των δυνατοτήτων που μας δίνουν τα τεχνολογίες. Δεν έχουμε μηχανήματα και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Απλά τα πήραμε επειδή μας έδωσαν λεφτά και δεν υπάρχει ο αντίστοιχος γιατρός ή εργαστηριακός να τα λειτουργήσει.
4: Εκείνο
15: είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας.
4: Μάλιστα. Να έρθουμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Από σήμερα διάθεση πετρελαίου θέρμανσης 1,55 μέση τιμή Ελλάδος. Πιθανόν εδώ να πάει και κοντά στο 1,60 στην περιοχή μας. Θα ήθελα το σχολείο σας.
15: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ενίσχυση, αλλά δεν έκανε αυτά που της προτείναμε, τα οποία δεν είχαν δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή πραγματικά του τραπεζικού μοντέλου να επιστρέφει σε μορφή επιδότηση όλα τα υπερκέρδη που έχουμε από τον ΦΠΑ λόγω του προσορισμού. Είναι κάτι το οποίο γίνεται άμεσα και δεν στοιχίζει στον προϋπολογισμό. Δεν θα χάσουμε τα έσοδα που είχαμε προϋπολογίσει. Ό,τι είναι παραπάνω γυρίζει πίσω. Και το άλλο ζήτημα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών,
4: ναι,
15: των δηληστηρίων. Τα δηληστήρια τώρα σε αυτή τη φάση έχουν υπερκέρδη. Υπολογίζεται ότι ενώ στην προηγούμενη κρίση κέρδιζαν 8 ευρώ το βαρέλι, τώρα κερδίζουν τουλάχιστον 26, τρεις φορές πάνω. Άρα αυτά τα υπερκέρδη που προκύπτουν, ναι, από την αύξηση της τιμής του βαρελιού, που δεν ήταν προϋπολογισμένη, μπορούσαν κάλλιστα ένα μεγάλο μέρος του να γυρίσει στην κοινωνία και να κρατήσει το κόστος λελογισμένο, ώστε να μην αυξηθούν τα νοφρικό κόστος και να μην υπάρχει πληθωρισμός. Γιατί ξέρετε, ό,τι εφαρμόζουμε μετά, αφού εγκαταστηθεί ο πληθωρισμός, δεν καταφέρνουμε να υποχωρήσουν τιμές. Άρα πρέπει ο σοβαρός να λαμβάνουν τα μέτρα. Καλώς πάρθηκαν, αλλά σας εξηγώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα εργαλεία, τα οποία τα προτείναμε εμείς.
4: Τώρα και βέβαια με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και την πτώση των θερμοκρασιών. Ήδη σήμερα στην περιοχή μας είχαμε ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί, 5-6 βαθμούς. Και το μυαλό μας αυτόματα, συνειρμικά, πηγαίνει για το ζούμε τους τελευταίους χειμώνες στην Θεσσαλονίκη.
15: Κοιτάξτε, έγινε μια μεγάλη συζήτηση.
4: Ναι.
15: Ήρθε ο Γιάννης Μανιάτης και τοποθετήθηκε επί του σταμάτους. Εγώ το είχα σηκώσει και πέρσι αυτό. Υπάρχουν αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις το 2013-2014, η οποία, κύριε Ντάφλο, έχουν εφαρμοστεί. Δεν είναι ότι δεν έχουν εφαρμοστεί. Υπάρχουν παραδείγματα, τα ανέφερε και ο κύριος Μανιάτης, όσο στη Θεσσαλία, όσο και στην Κέντρη Μακεδονία, την περίοδο εκείνη, για κάποιες μέρες εφαρμόστηκαν. Δεν είναι, ναι, κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Και έχω καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, περιμένω το πότε θα οριστικοποιηθεί η συζήτηση στη Βουλή, να μας εξηγήσει ο Υπουργός, πρώτον, αν έχουν βάλει χρήματα στον αντίστοιχο κωδικό. Ο κύριος Μανιάτης είχαν βάλει ως εξυγκυβέρνηση τότε 40 εκατομμύρια μέσα στα μνημόνια για να αξιοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Εάν η κυβέρνηση έχει το σκοπό να το χρηματοδοτήσει, έχει προϋπολογίσει τα χρήματα και το κυρίως γιατί δεν εφαρμόζει την ΚΙΑ. Από τη στιγμή που έχει εφαρμοστεί, σας λέω, για κάποιες μέρες, τόσο στη Θεσσαλία, Λάρισα και Καρδίτσα, όσο και στην κεντρική Μακεδονία.
4: Μάλιστα. Σκέφτεστε να επανέλθετε κοινοβουλευτικά στο θέμα που έτσι κι αλλιώς είναι κυρίαρχο για το χειμώνα και την περιοχή μας?
15: Όχι, όχι, σας είπα, έχω κάνει επίκαιρη ερώτηση. Περιμένω να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία συζήτηση.
4: Α, άρα αναμένουμε. Μάλιστα. Ωραία. Και έτσι, Μαρκή και βουλευτά, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Τώρα, ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, Περιφερειακή Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Συνταξιούχων όλων των ταμείων στην Πλεύεζα. Εκεί θα συμμετέχουν και τα μέλη του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου της περιοχής μας, περισσότερα από τον πρόεδρο, τον κύριο Αλέκο Φαρμάκη.
10: Την οποία μας έχουν κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στη ΔΕΝ επάνω, όπου μπάζωσαν και τις υποσχέσεις τις δικές τους, μπάζωσαν και τα αιτήματα τα δικά μας, αναγκαζόμαστε για ακόμη μία φορά να βγούμε στους δρόμους και να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας και να μας αποδώσουν αυτά τα οποία μας οφείλουν. Δεν ζητάμε παραπάνω.
4: Ναι.
10: Έτσι λοιπόν ξεκινάμε πάλι τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να έχουμε ενημερώσει όλο τον κόσμο και να τον κινητοποιήσουμε, και πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη, όπως ήταν, μεγάλη συγκεντρώση όπως ήταν και στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι.
10: Και εμείς εδώ στην Ήπειρο προγραμματίζουμε την εκδήλωση να την κάνουμε στην Πρέβεζα στις 19 του μηνός, Δευτέρα.
4: Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν. Ναι.
10: Την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των άλλων ταμείων.
4: Ναι.
10: Όλοι μαζί, όχι μόνο των Δημοσίων.
4: Ναι.
10: Που θα είναι της Ήπειρου, Κέρκυρας, Λευκάδας και Έτωλο Ακαρνανίας.
4: Μάλιστα. Μια περιφερειακή. Ναι.
10: Περιφερειακή, ναι. Κάνουμε περιφερειακές σε όλη την Ελλάδα. Εκεί για ακόμη μια φορά θα διατρανώσουμε την επιθυμία μας να συνεχίσουμε τον αγώνα για να μπορέσουμε λοιπόν να επιτύχουμε αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Και θα πει κανείς τώρα, αυτούς τους αγώνες που κάνετε έχουν κάποιο αποτέλεσμα? Θα σας πω λοιπόν ότι έχουν αποτέλεσμα, γιατί με τους αγώνες και τις πιέσεις τις δικές μας κατορθώσαμε εν μέρη λοιπόν να λυθεί το ζήτημα των συντάξεων χειρίας. Δεν λύθηκε στο σύνολο,
4: ναι.
10: Τώρα η κυβέρνηση κρατάει και κάποιους ομήρους ακόμη, που είναι απαράδεκτο, γιατί δηλαδή είναι σαν να λες τον άλλον ότι δεν έπρεπε να πεθάνεις πριν το 2016, έπρεπε να πεθάνεις μετά το 2016.
4: Ναι.
10: Και δεύτερο λοιπόν, με τις κινητοποιήσεις μας κατορθώσαμε λοιπόν να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι από τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, εμείς μιλάμε για τα υπερπλεονάσματα,
4: ναι,
10: έτσι, να πει ότι ένα μέρος από αυτό που σας ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από 4-5 μέρες, ένα μέρος από αυτά λοιπόν θα δοθεί προς τις ασθενέστερες τάξεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Εμείς θα συνεχίσουμε, όπως λοιπόν έχουμε υποσχεθεί και στους συναδέλφους και όπως οι συνάδελφοί μας, οι συνταξιούχοι λοιπόν αντιλαμβάνονται, ότι δεν μπορεί να σταματήσει μια κατάσταση όταν με τις νέες εξαγγελίες εκείνη η ωφέλεια την οποία θα έχουν είναι κατά μέσο όρο 1 ευρώ την ημέρα και ούτε. Ο κάθε συνταξιούχος, και αντιλαμβάνεται ο καθένας λοιπόν, ότι αν με 1 ευρώ την ημέρα μπορεί να ζήσει, να συντηρήσει τον εαυτό του, και αν είναι 2 άτομα συντηρήσουν και τους εαυτούς τους, και αν
4: ναι,
10: τυχόν λοιπόν δεν έχει και σπίτι, αντιλαμβάνεστε, αν τυχόν είναι και νοικιάζει λοιπόν και πρέπει να καταβάλει και το ενίκιο, και με την ακρίβεια και την σκροκέρδεια η οποία υπάρχει και για τις οποίες λοιπόν ακρίβεια και σκροκέρδεια ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεν είπε τίποτε, κουβέντα δεν είπε, και με την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού που φαίνεται τώρα και να γνωρίζετε ότι υπάρχει, που καλύπτει τις αυξήσεις,
4: ναι,
10: 1 ευρώ την ημέρα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε ποια κατάσταση λοιπόν θα υπάρχουν οι συνταξιούχοι.
4: Τώρα πάμε στις δραστηριότητες του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιών. Δόθηκε συνέντευξη τύπου σήμερα για τις νέες δράσεις, νέες παραστάσεις. Να ακούσουμε τι είπαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου, ο Γιώργος Καψάλης, καλλιτεχνική διευθύντρια Ειρήνη Κυριαζή, αλλά και συντελεστές των παραστάσεων ηθοποιοί.
16: Ύστερα από την μεγάλη καλλιτεχνική περιοδία και συνάμα επιτυχία του ΔΠΘ Ιωαννίνων σε 25 δήμους της Ηπείρου αλλά και σε πολιτιστικούς οργανισμούς εκτός Ηπείρου όπως η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα, το ΔΠΘ Ιωαννίνων θα παρουσιάσει την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα από Ήλιο Ονείρου» του Σέξπιρ σε έναν αριθμό παραστάσεων τον μήνα Νοέμβριο στον χώρο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Το έργο θα παρουσιαστεί επίσης σε πρωινές παραστάσεις στον ίδιο χώρο για γυμνάσια και λύκεια των Ιωαννίνων και της Ηπείρου. Καλούμε το κοινό της πόλης και της Ηπείρου να παρακολουθήσει στον χώρο του θεάτρου αυτή τη φορά τη νέα προσέγγιση του συγκεκριμένου έργου που αποτελεί ως γνωστόν ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργήματα του Παγκόσμιου Θεάτρου. Κατά τον προσεχή Δεκέμβριο και Ιανουάριο, το ΔΠΘ Ιωαννίνων θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο με τίτλο «Το μπαλκόνι μας» της Αγγελικής Δαρλάση, το οποίο βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο συγγραφής «Θεατρικό έργο για παιδιά 2024». Πρόκειται για μια δυναμική παράσταση που κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων θεατών, ενώ αναφέρεται σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία αφορούν και απασχολούν τη νέα γενιά και όχι μόνο. Σε αυτά εντάσσονται θέματα όπως η επικοινωνία και η αλληλοκατανόηση ανάμεσα στις γενιές, η σχέση των παιδιών με τα κοινωνικά δίκτυα, ένα άκρος επίκυρο θέμα, ο σχολικός εκφοβισμός και άλλα παρεμφερή ζητήματα. Καλούμε όλα τα σχολεία της πόλης να δηλώσουν ήδη από τώρα συμμετοχή και ασφαλώς να παρακολουθήσουν την παράσταση που είναι βέβαιο ότι αποτελεί μια καλλιτεχνική δημιουργία με εξαιρετικό και έντονο ενδιαφέρον τόσο για τους μαθητές όσο και για ολόκληρη την οικογένεια.
17: Το ΔΠΘ Ιωαννίνων συνεχίζει και επεκτείνει την εκπαιδευτική του δράση, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε για πρώτη φορά εφηβικό έργο στην εφηβική μας σκηνή, μία εκδοχή του Ρωμαίο και της Ιουλιέτας που παρακολουθήσατε και το καλοκαίρι, αλλά ανανεωμένο με τον τίτλο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα από ύλη ονείρου». Ο υπότιτλος αυτός έχει να κάνει με την πολύ γνωστή φράση του Σέξπιρ που λέει πως είμαστε φτιαγμένοι από την ύλη που είναι φτιαγμένα και τα όνειρα, οι άνθρωποι δηλαδή είναι φτιαγμένοι από την ύλη των ονείρων. Επομένως έχουμε μια καινούρια εκδοχή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας για εφήβους και για όλη την οικογένεια με παραστάσεις που θα παίζονται τα Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου και τα πρωινά για σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Έχουμε κοντά μας και καινούριους συντελεστές και καλωσορίζουμε τον Γιάννη Σίντο και τον Θανάση Λανάρη, δύο ηθοποιούς από τα Ιωάννινα που επιστρέφουν στην πόλη για να ενσωματωθούν σε αυτή την πολύ δυναμική ομάδα των συντελεστών μας. Να πούμε επίσης ότι ετοιμάζεται η παιδική παράσταση «Το μπαλκόνι μας» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κυπρέου, ένα έργο της Αγγελικής Δαρλάση, το οποίο έχει λάβει το κρατικό βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου για παιδιά 2024, και πραγματικά τα θέματα του θα μας αγγίξουν όλους, όχι μόνο τα παιδιά αλλά και ανθρώπους και μεγαλύτερης ηλικίας, με πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου. Να πούμε ότι συνεχίζονται τα εργαστήρια του ΔΠΘ Ιωαννίνων και αυτά με θέμα φέτος τον Σέξπιρ, με τίτλο «Όλος ο Σέξπιρ, μια σκηνή», με τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υποκριτικής, φωνής και κίνησης, τμήματα ατόμων με αναπηρία και όριμης ηλικίας. Οπότε σας καλούμε στον κόσμο του Σέξπιρ για ακόμα μια φορά, ο οποίος δεν εξαντλείται, με το θέμα των εργαστηρίων μας και με την ανανεωμένη εκδοχή της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στο Θέατρο Καμπέριο.
18: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιάννης Σίντος. Είμαι είμαι πολύ χαρούμενος που γυρίζω στη μισή μου πατρίδα. Μισή πατρίδα γιατί είναι από τη μεριά του μπαμπά. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένας πολύ όμορφος τόπος. Χαίρομαι πολύ που θα συνεργαστώ με κάποιους ανθρώπους που ήδη γνωρίζω ήδη. Και σας ευχαριστώ που με αγκαλιάζετε και με βάζετε έτσι να... πολύ ζεστά μέσα στο όλο αυτό,
19: το ρόλο του
18: για να ερμηνεύσω το ρόλο του Ρωμαίου.
19: Γεια σας, λέγομαι Κίκα Ζαχαριάδου, είμαι ηθοποιός και στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα από Ήλιον Ήρου ερμηνεύω την Ιουλιέτα. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τον Παλμό από τα εφηβικά εργαστήρια του Διπεθέιου Ανίνων που έχουν επίσης ως θεματική έργα του Σέξπιρ. Οι έφηβοι γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το έργο, το αγαπάνε πάρα πολύ, ανυπομονούν να δουλέψουμε με αυτό. Και αυτό που έχω εντοπίσει, ο λόγος μάλλον για τον οποίο το θέλουν, είναι αυτή η νεανική ορμή. Αυτή η δύναμη που οι νέοι σε αυτή την ηλικία διεκδικούν τα θέλω τους. Ο έρωτας, η αγάπη, τα καταφέρνω, δεν τα καταφέρνω. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα έργο που ενδείκνυται για εφήβους και περιμένουμε όλα τα σχολεία των Ιωαννίνων, αλλά και το κοινό, κάθε Σάββατο και Κυριακή του Νοεμβρίου.
20: Ονομάζομαι Στέλλα Κατσαρού, είμαι ηθοποιός και θα πω ότι νιώθω πάρα πολύ όμορφα που αυτή η παράσταση που αγαπήσαμε πάρα πολύ και ταξιδέψαμε μαζί της συνεχίζει και την πορεία της και τώρα το χειμώνα. Ανυπομονώ να μοιραστούμε την παράσταση με το κοινό των Ιωαννίνων και με τους μαθητές, με τους νέους αυτούς ανθρώπους, τους εφήβους που πάντα έχουν ένα δικό τους ξεχωριστό τρόπο να βλέπουν τα πράγματα.
21: Λέγομαι Γιάννης Κοντός και είμαι ηθοποιός. Είμαι πολύ χαρούμενος που η παράστασή μας συνεχίζει και το χειμώνα που περιοδεύσαμε το καλοκαίρι. Ήδη έχει δοκιμαστεί σε ένα νεανικό κοινό, καθώς πάρα πολλά παιδιά στην περιοδία παρακολούθησαν την παράσταση. Με αποκορύφωμα ένα κοριτσάκι στα Λεπιανά που έβρεχε, παίζαμε υποβροχή και μόλις τελείωσε η παράσταση μένει έτσι μια ησυχία και ακούγεται η φωνή του να λέει «Μαμά, ήταν καταπληκτικό». Παρ' όλα αυτά θα έχει μια διασκευή το έργο και τα κείμενα του Σέξπιρ, όπως λέει και ο Χάρολντ Μπλουμ, δέχονται οποιαδήποτε ανάγνωση θέλεις να τους κάνεις. Δηλαδή είναι τόσο σπουδαία και πυκνά που μπορείς να διαβάσεις με όποιον τρόπο θες και αυτά θα είναι εκεί να ανταποκριθούν.
4: Στον χώρο του αθλητισμού τώρα, κυρίες και κύριοι, και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για το μπάσκετ, το τοπικό μπάσκετ, ο Βίκος Φάλκονς, που έχει ανέβει βέβαια στη μεγάλη κατηγορία, φέτος αντιμετωπίζει την Κυριακή το μεσημέρι στο Σιδέρις Καραδημαστόν Ολυμπιακό. Ο προπονητής του Βίκου, Θάνασης Γιαπλές, μίλησε στη Βίκη Μιχέλη.
22: Η ρουτίνα μας, η προπονησή μας, η προετοιμασία μας για το παιχνίδι της Κυριακής, όπως κάθε εβδομάδα.
7: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης αλλά και το πρώτο στο ανακαινισμένο νέο κλειστό γυμναστήριο. Σιδέρης Καραδήμας έχει τη βαρύτητά του.
22: Θα είναι νομίζω μια ιστορική μέρα για πρώτη φορά εντός έδρας παιχνίδι σε ολοκένουργιο θα έλεγα γήπεδο τελείως ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Για πρώτη φορά αγώνας πρωταθλήματος επίπεδο Α1 για ομάδα της Ηπείρου σε άντρικο επίπεδο. Είναι ένα παιχνίδι, είναι από τα εύκολα παιχνίδια για μας, νομίζω για τις ομάδες που είναι από τη μέση και κάτω, τα παιχνίδια είναι Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είναι τα πιο εύκολα, με την έννοια ότι ξέρεις τι να περιμένεις, παίζεις με την καλύτερη κατά τεκμήρια ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, μιας και είναι η προηγούμενη μπασκετή Ευρώπης και οτιδήποτε μόνο να κερδίσεις, οτιδήποτε για να γίνει μόνο κέρδος μπορείς να έχεις.
7: Εννοείται. Κάτι που είπατε και πριν και μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο που δώσαμε στην Α1.
22: Νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια ψάχνεις το σεβασμό και αυτό τον κερδίσεις όταν είσαι μαχητικός. Το ίδιο ελπίζω να γίνει και την Κυριακή.
7: Το εύχομαι από καρδιάς να πούμε ότι από σήμερα τα εισιτήρια σε κυκλοφορία και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον.
22: Είναι φυσιολογικό. Νομίζω ότι και τρεις φορές η χωρητικότητα να υπήρχε το γηπέδο θα γέμισε και πάλι.
7: Συναδελφός μου εδώ και φίλη μου η οποία είναι Παναθηναϊκός μου λέει Βίκη θα βρω εισιτήριο για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και άρχισα να την πειράζω μετά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
22: Είναι φυσιολογικό νομίζω.
7: Και τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα, βέβαια εσείς το γνωρίζετε αυτό, με την Καρδίτσα. Δηλαδή τώρα να χάρη στην παράταση νομίζω ότι είναι εύσημα για την ομάδα του Βίκος Φάλκον.
22: Νομίζω ότι για 35 λεπτά ήμασταν αρκετά καλοί, ήμασταν και πέρασαν και μπροστά στο σκορ. Η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Δυστυχώς κάποιες λεπτομέρειες τέλος δεν ήταν υπέρ μας και δεν τα καταφέραμε. Δεν τα χάθηκε ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Το πρόγραμμα που μας έτυχε, γιατί είναι θέμα τύχης καθαρά, μπορώ να πω ότι είναι μοναδικό. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι έτσι πιο δύσκολο.
7: Έφταιγε και αυτό με τον κλειδάριθμο όμως, coach, γιατί ζητήσαμε εμείς να παίξουμε τα δύο πρώτα.
22: Ναι, ναι. Για το ένα μάλλον, ναι. Το εξτρά. Γιατί ναι. Ένα και ένα θα ήταν σίγουρα. Σίγουρα, αλλά μιλάω για τις ομάδες, για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ήδη, αν έχεις παίξει την πρώτη και δεύτερη, είναι ένα θέμα.
7: Δεν πειράζει, εμπειρίες είναι αυτές και νομίζω ότι τα παιδιά και δείχνουν ψυχή και δείχνουν έτσι την... σας ακούνε.
22: Είναι, το κλίμα είναι πολύ καλό και γενικά έχουμε, πιστεύω, καταφέρει μέχρι τώρα να είμαστε αρκετά δεμένοι.
7: Μάλιστα. Συνεχίζετε λοιπόν την καθημερινότητά σας, δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή κάτι άλλο που πρέπει να πούμε στον κόσμο?
22: Όχι, είχαμε κανένα δυο θεματάκια ιώσεων, ο Φλόιντ εδώ και δύο μέρες δεν είχε προπόνηση, έχουν αρχίσει ιώσεις.
7: Δυστυχώς.
22: Για συνήθιστη εδώ στον καιρό των Ιωαννίνων, πιστεύω. Πέρασε και εγώ μια ψηλοίωση.
7: Θα το συνηθίσετε, πού θα πάει, θα το συνηθίσετε.
22: Θα το συνηθίσουμε, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
7: Θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, θα τα ξαναπούμε σύντομα, τα καλύτερα για σας προσωπικά αλλά τους συνεργάτες σας και την ομάδα.
22: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Και από τον μπάσκετ στο ποδόσφαιρο, περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίτσα.
0: Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Αδέρια, την Κυριακή στις 4 για τη γάμα εθνική του τρίτου μήλου της... Ναι, για την τέταρτη μισή του τρίτου μήλου της ΓΑΜΑ Εθνικής.
4: Ναι.
0: Ο ΠΑΣ, ο οποίος έχει παίξει δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχει δύο συμπαλίες. Μα είναι χάρη στην Ιθέλη. Την προηγούμενη γνωστή έκανε το ρεπό. Οπότε τώρα ετοιμάζεται και αυτό το παιχνίδι, ένα τρίπιο από τα παλιά. Κόντρα σε μια Βέρεια, η οποία έχει δύο νίκες στο πρωτάθλημα και έχει κάνει και το ρεπό. Να πούμε ότι το νέο αφορά φυσικά έναν παλιό γνώριμο. Το νέο της ημέρας είναι ένα παλιό γνώριμο και αυτός δεν είναι άλλος από την Ευρυπίδη Γιάκο. Ευρυπίδης Γιάκος αποχώρησε από την ομάδα του Πανηγυέλιου, στην οποία πήγε το καλοκαίρι. Μάλιστα ήταν ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας.
4: Ναι.
0: Αλλά έστειλε μια επιστολή στην διοίκηση με την οποία γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από τον Πανηγυέλιου για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, και επιστρέφει στη ιδιαίτερη πατρίδα του, δηλαδή στα Γιάννα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από χθες...
4: Επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη λοιπόν για τον Ευρυπίδη Γιάννα.
0: Ναι, ανοίγει ο δρόμος επιστροφής στον ΠΑΣ Γιάννα μετά από 7,5 ολόκληρα χρόνια. Ήταν τότε το 2019, όταν ο ΠΑΣ Γιάννα είχε υποβιβαστεί από τη Super League 1 στη Super League 2. Μαζί με τον προπονητή τότε Γιάννη Πετράκη είχαν αποχωρήσει μια σειρά από παίχτες που είχαν παίξει πάρα πολλά χρόνια στον ΠΑΣ Γιάννα, ο Μιχαήλοπος, ο Γιάκος, ο Νικολιάς και άλλοι παίχτες και πολλά μέλη της ομάδας που είχαν παίξει και στην Ευρώπη το 2016. Είχε αποχωρήσει τότε ο Γιάκος, είχε πάει στα Χανιά, είχε παίξει μάλιστα αντίπαλος με τον ΠΑΣ Γιάννα στην Super League 2. Και άλλους σταθμούς όπως η Λάρισα, η Σύρος, ναι, και άλλες.
4: Ναι.
0: Και πέρασαν 7,5 χρόνια και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στον ΠΑΣ Γιάννα και μάλιστα αν επιστρέψει πιάνει δουλειά και από σήμερα, δηλαδή στις προπονήσεις.
4: Μάλιστα.
0: Και θα δούμε βέβαια αν ανακοινωθεί και επίσημα να προλάβει να έχει δελτίο και να μπορεί να είναι στην αποστολή στον αγώνα με την Βέρεια.
4: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για σήμερα η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ήταν ο Χάρης Ζάφλος, στη ρυθμίση του ήχου ο Θοδωρής Μπαλαμάζας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
23: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
27: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινή Σιπήρου.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φίλες και φίλοι του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Είναι η αθλητική εκπομπή κάθε Πέμπτη 3 με 4. Νίκος Γιωτίτσας στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης. Γιάννης Παξιμεδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Έτσι θα πάμε μαζί έτσι μέχρι τις 4. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, περισσότερο τα αγωνιστικά. Είπαμε και το πρωί με τον Χάρη τον Δάφλο για τον Πας Γιάννινα και για την μεγάλη επιστροφή του Ευρυπίδη Γιάκου στον Πας Γιάννινα, ο οποίος Ευρυπίδης ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Πας Γιάννινα πριν λίγες ώρες. Ο Γιάκος λοιπόν 7,5 χρόνια μετά από εκείνη την δύσκολη μέρα, μιας και ήρθαν και χειρότερες, τη δύσκολη μέρα 5 Μαΐου του 2019, ήταν τότε 5 Μαΐου του 2019, ο Πας Γιάννινα έπαιξε με τον Νταμπλούχο Ελλάδος ΠΑΟΚ και επιβιβάστηκε στην Super League 2 μετά από 8 χρόνια παρουσία στην Super League 1 τότε. Τον υποβιβασμό συνόδευσε ένα κύμα φυγής παιχτών και προπονητών και του Γιάννη του Πετράκη, συνεργατών, αλλά και παιχτών που είχαν φορέσει για αρκετά χρόνια τη φανέλα του Πας Γιάννινα και έκλεισε ο κύκλος τους με, με τον υποβιβασμό της ομάδας τότε στη Super League 2. Ένας από αυτούς λοιπόν που έφυγαν ήταν και ο Ευρυπίδης Γιάκος. Ο Ευρυπίδης Γιάκος, ο οποίος ένα γενιωτόπουλο, ένας παίχτης που ήταν πιστός στον Πας Γιάννινα στα δύσκολα χρόνια και στα ευχάριστα φυσικά και στην έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη. Ένας τίμιος παίχτης θα το χαρακτηρίσω εγώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που ξέρει αυτό θα το παίξει, θα βγάλει την, θα δώσει την ψυχή του στο παιχνίδι. 36 χρονών πλέον ο Ευρυπίδης Γιάκος, αλλά η τέχνη δεν ξεχνιέται. Έχει κάνει καλές έτσι, παρουσίες τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες που αγωνίστηκε, αλλά και φέτος ήταν στον Πανηγυάλιο με την ομάδα του Αιγαίου να κάνει το 2-2 και τον Γιάκο να είναι από τα βασικά μέλη της ομάδος. Γιατί έφυγε από τον Πανηγυάλιο είναι προφανώς προσωπική και οικογενειακή λόγη, όπως είπε ο ίδιος. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χθες το μεσημέρι η διοίκηση του Πανηγυάλιου έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε την αποχώρηση του Ευρυπίδη Γιάκου από τον Πανηγυάλιο για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Σεβάστηκε φυσικά την απόφαση του ποδοσφαιριστή και φαίνεται το καλό κλίμα που υπήρχε και στην ανακοίνωση του Ευρυπίδη Γιάκου, ο οποίος ευχαρίστησε έναν έναν ουσιαστικά, τον κύριο Δημήτρη Αδριόπουλο, την πρόεδρο Ελισάβετ Πίκουλα για την συνεργασία, τον προπονητή, το τεχνικό επιτελείο, τους συμπαίχτες του, τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα, αλλά και τον κόσμο της ομάδας του Αιγαίου. Ευχήθηκε η ομάδα να πετύχει τους στόχους και νομίζω ότι μετά από αυτή την ανακοίνωση άνοιξε ο δρόμος διάπλατα για την επιστροφή του Ευρυπίδη Γιάκου στον Πας Γιάννινα. Δεν πέρασε δηλαδή ούτε μισή μέρα ουσιαστικά για να γίνει γνωστό ότι ο Ευρυπίδης Γιάκος έρχεται στην ομάδα που έπαιζε πριν 7,5 και πριν αρκετά χρόνια.
Έτσι λοιπόν ο Παζιάννη προσπαθεί να βρει τη λύση στο δεδομένο επιθετικό του πρόβλημα, στο πρόσωπο του Γενιώτη επιθετικού, και πιστεύει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην ομάδα με την οποία κάνει τα πρώτα του βήματα στα τμήματα υποδομής. Να πούμε δύο λόγια για τον Ευρυπίδη, αφού πούμε ότι η ομάδα του Αιγείου είχε όχι δύο στα δύο που είπα πριν, το... έκανα λάθος, 3-3 για τον Πανιάλιο. Κέρδισε και την Κυριακή 3-0 τον Τηλικράτη και μάλιστα έπαιξε ο Ευρυπίδης. Οι άνθρωποι της Διοικούσας Επιτροπής τον προσέγγισαν και δέχτηκε να επιστρέψει στα Γιάννενα όχι τον Ιανουάριο, αλλά τώρα όπως και έγινε. Ο Ευρυπίδης Γιάκος λοιπόν, γεννημένος 9 Απριλίου του 1991. Υπέραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και πανηγύρισε αρχικά την άνδο στη Super League με προπονητή τον Όγιος. Τότε, το 2009, εκείνη η φοβερή ομάδα με το εκπληκτικό ποδόσφαιρο που μοίραζε πεντάρες και οχτάρες σε ομάδες της Β' Εθνικής, Football League, νομίζω αργότερα λεγόταν Football League. Στη συνέχεια δόθηκε για 2,5 χρόνια περίπου δανεικό στη Δόξα Κρανούλας, η οποία τότε ήταν στη Football League 2, γάμα εθνική ουσιαστικά. Γύρισε στον ΕΠΑΣ τον Γενάρη του 2012 και κατέραψε τις πρώτες συμμετοχές στη Super League. Συνολικά με τον ΠΑΣ κατέραψε 195 συμμετοχές μέχρι το 19. Πέτυχε 15 γκολ, μοίρασε 11 assist. Ήταν μέλος εννοείται της ομάδας του Γιάννη Πετράκη, που έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη το 2016. Βασικός και στα 4 παιχνίδια στα προγραμματικά του Europa League. Με Οντ και Αλκμαρ. Στα Γιάννενα, στην Νορβηγία, στην Ολλανδία και στο Περιστέρι. Αυτά τα 4 παιχνίδια που νομίζω θα θυμόμαστε όλοι για πάντα για τον Παζ Γιάννενα. Ειδικά τώρα που είναι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καλό είναι να θυμόμαστε και αυτές τις στιγμές που έκαναν υπερήφανο όλο τον κόσμο του Παζ Γιάννενα, τους απανταχού υπηρώτες. Και αυτοί οι απανταχού υπηρώτες θέλουν κάποια στιγμή να δουν τον Παζ Γιάννενα εκεί που πραγματικά αξίζει και όχι να βολοδέρνει στη γάμα εθνική. Μετά λοιπόν, παρένθεση ήταν αυτό. Το 19 ο Γιάκος λοιπόν έφυγε από τον Παζ Γιάννενα, πήγε στη Λάρισα το Αλέξη Κούγια και ακολούθησαν τα Χανιά, ο Απόλλων Λάρισας, η Αναγέννηση Καρδίτσας. Πήγε και στην Κύπρο για λογαριασμό του Αχυρώνα Ονίσιλου. Έπειτα στην Κοσμή.

και πρακτική βοήθεια θεωρώ. Δηλαδή δεν είναι ότι έρχεται απλά ένας παίκτης σε ένα άλλο πόστο, πρώην παίκτης σε ένα άλλο πόστο, κομμάτι της ομάδας, όπως είναι και ο Γιώργος Φοντάσιος, ο οποίος είναι team manager και υπηρετεί την ομάδα πλέον από αυτό το πόστο. Είναι ότι ο Ευρυπίδης Γιάκος ακόμα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις στο επιθετικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Πας Γιάννινα, με δεδομένες και τις παρουσίες του όχι πολύ παλιά, αλλά πριν κάποιες μέρες με τη φανέλα του Πανηγυάλιου. Εννοείται να πούμε και την επίσημη ανακοίνωση από τον Πας Γιάννινα. Η Διοικούσα Επιτροπή της ομάδας του Πας Γιάννινα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τις έναρξεις εργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Ευρυπίδη Γιάκο. Αφού λέει όλα τα άλλα στοιχεία που είπαμε πριν, που έχει παίξει και πόσες συμμετοχές έκανε, ο Ευρυπίδης Γιάκος είπε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που επιστρέφει στην ομάδα της πόλης του, που μεγάλωσε και έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν και συνέβαλαν στην επιστροφή του. Τον Επολέοντα Τσακανέλη, τον πρόεδρο της τέχνης, τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Χάρη Λαζάνη, τον τεχνικό διευθυντή Γιώργο Ντάσιο και τον προπονητή φυσικά Χρήστο Ράπτη. Όλοι μαζί, είπε ο Ευρυπίδης Γιάκος, ομάδα και κόσμος θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και να επιστρέψει ο Πας Γιάννινα εκεί που ανήκει.

κατά τα άλλα, αυτά με το κεφάλι Βρυπίδης Γιάκος. Να πάμε στην... στα υπόλοιπα. Συγγνώμη. Που έχουμε και τον Πας Γιάννενα, καθώς αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι με την Βέρεια την Κυριακή στις 4 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Βέρειας. Ο Πας, ο οποίος έμεινε χωρίς αγωνιστική δράση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, καθώς είχε και ρεπό, αλλά ακυρώθηκε και το φιλικό με τη Νέα Σιλέφια στους Σημάδες. Επέστρεψε τον τραυματισμό του Λαζαρίδης, μέσα η Γκόγκας Κιτσάκης. Κάποιες ενοχλήσεις είχαν τις προηγούμενες μέρες η Τζοβάρας και η Κατερίνης. Να πούμε ότι η ομάδα έχει ρεπό σήμερα. Επήραν ρεπό οι παίχτες από τον Χριστοράπτη και επιστρέφουν αύριο με τελευταία προπόνηση. Μάλλον όχι τελευταία, είναι το Σάββατο. Πρώτα τελευταία αύριο. Οπότε θα είναι και η πρώτη προπόνηση του Ευρυπίδη Γιάκου. Πάλι εκεί γυρνάω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το θέμα της ημέρας

Οπότε ο Παζιάννη τώρα πηγαίνει στην Βέρεια για να παίξει με την ομόνιμη ομάδα, η οποία έχει το απόλυτο, το 2-2. 2-2 ενώ έχει παίξει 2 παιχνίδια, 2 νίκες, έχει κάνει και το ρεπό η ομάδα της Βέρειας. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πέρα φυσικά από το γεγονός ότι είναι δύο ιστορικές ομάδες, έχουν προϊστορία στην πρώτη και τη δεύτερη εθνική κατηγορία, αλλά και την τρίτη κατηγορία.

της πρώτης θέσης και των πρώτων θέσεων μάλλον, για αρχή. Πρέπει να φύγει με βαθμό βαθμούς από την πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί όχι και με το διπλό, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Για να πάρει ο Παζιάν όχι μόνο βαθμολογική ανάσα, αλλά και ψυχολογική τόνωση. Γιατί χρειάζονται αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι χρειάζονται να πάρουν ψυχολογία οι παίχτες για την συνέχεια. Και βαθμολογικά εννοείται ο Παζ δεν πρέπει να χάσει έδαφος, ενώ νομίζω ότι στην τέταρτη αγωνιστική που είμαστε, κυρίως ρόλο παίζει η ψυχολογία.

Σε ρυθμούς του παραδοσιακού ντέρμπι κινούνται και στην πόλη της Βέρειας. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι αυξημένο, με την παρουσία φιλάθλων και από τις δύο ομάδες να αναμένεται που πληθεί στις κερκίδες του γηπέδου. Αμφίβολη για τη Βέρεια είναι και η Χαγιάς, Κοτσίνης, ενώ στον αντίποδο αντίστοιχα μετρά ο Δημήτρης Γκάρας, ο οποίος σε λίγες μέρες βγάζει το γύψο, εφόσον οι εξετάσεις είναι καθαρές, βέβαια αυτό είναι στόμα και το προπονητή. Υπάρχουν πουσίες, υπάρχουν και επιστροφές για την Βέρεια. Ο Πάς λοιπόν θέλει να κάνει εκεί, είπαμε, μια νέα αρχή. Όσον αφορά την Θύελλα Κατσικάς, η Θύελλα γύρισε με άδεια χέρια από την Άουσα το Σάββατο, όπου ήμουν εκεί. Στο τεμπούτο του Γιάννη Λόλη ιτήθηκε με 1-0 από την ομώνυμη ομάδα. Εγώ είδα έτσι μια πιο ανεβασμένη ομάδα από τα προηγούμενα παιχνίδια και στον Παζιάννα φυσικά έκανε καλή εμφάνιση Κατσικά, αλλά είδα έτσι ψυχή, πάθος από την ομάδα κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Άουσα, και νομίζω αδικείται η Κατσικά από το τελικό αποτέλεσμα, από το 1-0. Απέναντι της όμως είχε ένα σπουδαίο τερματοφύλακα, ο οποίος έπιασε τα άπιαστα, ο τερματοφύλακας Κασμαρίδης. Η Κατσικά λοιπόν αφήνει στην άκρη αυτό το παιχνίδι με την Άουσα και στρέφει την προσοχή στο παιχνίδι με τον Ορδαϊκό την Κυριακή στις 4 στην Κατσικά. Στόχος είναι η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, να πάρει λίγο τα πάνω της η ομάδα και βαθμολογικά, γιατί έχει ένα βαθμό αυτό που πήρε κόντρα στον Παζιάννα στο τέλος με γκολ του Χρήστου Σκανδάλη, αλλά και να ανέβει και η σουργή απόδοση εν ώψη της συνέχειας. Ο Ορδαϊκός, ο οποίος είναι μια έτσι έμπειρη ομάδα, πήρε ισοπαλία 0-0 στις Χιάτες από το Μακεδονικό στην πρεμιέρα, τη δεύτερη αγωνιστική, και έζησε την δόξα μας Χολουρίου εντός έδρας, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική ιτήθηκε στην Άρτα από την Αναγέννηση. Δηλαδή έχει από όλα τα αποτελέσματα σε τρεις αγωνιστικές Ορδαϊκός. Μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα. Τέσσερις βαθμοί. Λογικά ο Γιάννης Λόλης δεν θα έχει προβλήματα τραυματισμών και απουσίες. Μένει να το δούμε και στις τελευταίες προπονήσεις, αλλά λογικά θα επιστρέψει και ο Άγγελος Λυσγάρας που έλειπε, που είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ και έλειπε στην Νάουσα. Λογικά και αυτός θα προλάβει. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό, έχουμε λίγο χρόνο να πούμε για τη διαιτησία στα δύο παιχνίδια. Στα παιχνίδια της Βέρειας με τον Παζιάννα και της Κατσικάς με τον Ορδαϊκό Πτολεμαίδας. Διαιτητής στο παιχνίδι Βέρεια Παζιάννα είναι ο Γιώργος Ασλανίδης της ΕΠΣ Πειραιάς, με βοηθούς από τον ίδιο σύνδεσμο, την ίδια ΕΠΣ πάλλον, τον Παύλο Μαυρομάτη, Κωνσταντίνο Κακάνη, ενώ παρατηρητής ο Αντώνης Βαλιώτης από την Λάρισα. Και στο παιχνίδι της Κατσικάς διαιτητής ο Δήμος Τζάμος από την Καστοριά, με βοηθούς τους Χρήστο Σιδερίδη και Αλέξανδρο Κοτσόπουλο, όλοι από την Καστοριά. Παρατηρητής ο Σπύρος Τσιάκος της ΕΠΣ Θεσπρωτείας.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Δημοτικού Ραδιοφώνου, 98 και 7. Νίκος Γιουτίτσας στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 είχαμε μείνει στα δύο παιχνίδια του Παζιάν και της Κατσικάς. Ο Παζιάν αγωνίζεται την Κυριακή, 4 το απόγευμα, στην Βέρεια, κόντρα στην Βασίλισσα του Βορρά, έτσι λέγεται. Και η Θύρα Κατσικάς υποδέχεται τον Ορδαϊκό Πτολεμαΐδας στην έδρα της, 4 και αυτό το παιχνίδι. Και στο δεύτερο παιχνίδι, μπροστά στον κόσμο της, η Θύελλα θέλει να πετύχει την πρώτη νίκη. Να πούμε εμείς το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Στο ΔΑΚ Φλόρινας, Μέγας Αλέξανδρος Βατόλακος Γρεβενών. Όλα τα παιχνίδια στις 4 την Κυριακή. Μακεδονικός Χιάτιστας Δόξα μας Κουλουρίου. Βέρεια Παζιάννα, Θύλα Κατσικάς Ορδαϊκός και Καστοριάνα Γέννηση Άρτας. Να πούμε και την βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές. Σιάτιστα και Αναγέννηση Άρτας 7 βαθμοί. Βέρεια 6, Δόξα μας Χολουρίου 6, Ορδαϊκός 4 από 3. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Καστοριά Νάουσα, Παζιάννα 2, Κατσικά 1 βαθμό και χωρίς βαθμό ο Βατόλακος Γρεβενών. Να πούμε και τις ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους. Είναι η Βέρεια, η Δόξα μας Χολουρίου, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, ο Παζιάννα.

Και πριν πάμε και δούμε τι έχουμε στο ερασιτεχνικό, να πούμε φυσικά ότι αυτό το παιχνίδι της Βέρειας με τον Παζιάννη να έχει έτσι στην προϊστορία σπουδαία παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες. Και ας ελπίσουμε εκεί ο Παζιάννη να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Πάμε στο ρεσθενικό γιατί έχουμε μετά και μπάσκετ να δούμε. Με γεννιότητα ενδιαφέρον εκεί. Πάμε πρώτα στο ρεσθενικό για να φύγουμε από το ποδόσφαιρο. Και σχεδόν έχουμε έτσι πολύ πολύ πολύ χρόνο. Στο ρεσθενικό έχουμε την δεύτερη φάση του Σαββατοκυριακού του κυπέλου ρεσθενών της ΕΠΣ Υπήρου. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα, έχουμε μόνο στο κύπελο. Μοιρασιά επιτέλους από την ΕΠΣ Υπήρου τις δύο μέρες, 8 παιχνίδια το Σάββατο, 8 την Κυριακή. Κάτι είναι και αυτό. Για τη δεύτερη φάση του κυπέλου, το Σάββατο έχουμε 8 παιχνίδια. Θα πούμε πρώτα τα παιχνίδια του Σαββάτου. Ήφιστος Αυγού, ΠΑΣ Κάστρου Νεχορόπουλου. Η ομάδα του Σωτήρη Δογορίτη προέρχεται από την ΙΤΑ στην Λεούσα με ανατροπή, οπότε θέλει να αφήσει πίσω αυτή την ΙΤΑ και να πάρει την πρόκριση στο κύπελο. Η ομάδα του Ύφεστου Αυγού είναι ομάδα που αγωνίζεται στην Β' κατηγορία. Χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο των Σεργενών τα τελευταία χρόνια που κατέβηκε στα γήπεδα.

Παρά το ύφες του αυγού, να πούμε ότι την αγωνιστική που πέρασε ήρθε ισόπαλη 2-2 με τον Πογονάτο. Λοιπόν, 4 η ώρα στην Αιτωράχη το Σάββατο. Αιτωράχη είναι ο Κεσάρια. Η ομάδα της Αιτωράχης είναι στην γάμα κατηγορία, ενώ η Κεσάρια είναι στην πρώτη κατηγορία. Η Κεσάρια προέρχεται από την βαριά ήττα από την Καστρίτσα με 0-5. Κοσμηρά Άτλας Ιωαννίνων, η ομάδα της, να πούμε καταρχάς παρέμβλησα να πω ότι ο ύφος του Σαυγού έχει κάνει πρόκριση στο κύπελο, μιας και στην πρώτη φάση είχαμε μόνο 4 παιχνίδια. Ο ύφος του Σαυγού πήρε την πρόκριση μέσα στην περίβλεπτο. Κοσμηρά Άτλας, εδώ η Κοσμηρά απέκλεισε το Ροδοτόπι στα πέναλτι στην προηγούμενη φάση, μια σπουδαία πρόκριση για ομάδα Γάμερς Τεχνικής, και υποδέχεται στο γήπεδό της τον Άτλαντα στις 4 το απόγευμα. Την ίδια ώρα στην περίληπτο, τη Βικά γήπεδόχος ο Πάζ Αγορίου φιλοξενεί την Δαφνούλα. Πάζ Αγορίου στην τρίτη κατηγορία, Δαφνούλα στην β' κατηγορία. Η Δαφνούλα μάλιστα σε 3 παιχνίδια έχει 7 βαθμούς. Συγγνώμη, σε 4 παιχνίδια έχει 10 βαθμούς. 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Ένα σημαντικό παιχνίδι αναμένεται στο Σταυράκι, Λέανδρος Καμινάς, Σταυράκι Κλιματιά, 4 το απόγευμα. Με την ομάδα του Σταυρακίου να αγωνίζεται στην β' κατηγορία. Μάλιστα έδωσε ένα σπουδαίο παιχνίδι την Κυριακή με το Κεφαλόβρισο. Ένα παιχνίδι ανατροπών, αναλλαγές στο σκορ, και ιτήθηκε η ομάδα του Σταυρακίου με 4-3. Υποδέχεται την ομάδα της Κλιματιάς, η οποία είναι στην πρώτη κατηγορία και προέρχεται από την ισοπαλία εντός έδρας από την Ανατολή. Το επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στις 4 και αυτό Πλατανιά Καργιές. Η ομάδα του Δημήτρη Κατερίνη στην β' κατηγορία αγωνίζεται, προέρχεται από την ήττα από τον Πανσαγωρισιακό, ενώ οι Καργιές είναι στην γάμα κατηγορία. Στο στάδιο της Αναξής στις 4, Αγιάννηνα Πογονάτος. Εδώ η Αγιάννηνα προέρχεται από μια σπουδαία νίκη στο πρωτάθλημα μέσα στην Κόνιτσα. Ενώ η ομάδα του Πογονάτου έρχεται από την ισοπαλία στο πρωτάθλημα της Β' Τεχνικής με τον ύφεστο Αυγού. Και το πρόγραμμα του Σαββάτου κλείνει με ένα παιχνίδι που θεωρητικά εδώ έχουμε ξεκάθαρο φαβορί, 6:30 στο στάδιο της Αναξής. Αμπελόκηποι Αλμυρός Βουνοπλαγιάς, οι αμπελόκηποι κάνουν πρωταθλητισμό στην πρώτη κατηγορία. Είναι από τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και που είναι ψηλά αυτή τη στιγμή, ενώ ο Αλμυρός Βουνοπλαγιάς είναι στην γάμα κατηγορία. Ήταν στα προηγούμενα, ήταν τα προηγούμενα χρόνια και στην πρώτη και στην δεύτερη κατηγορία, πλέον είναι στη γάμα κατηγορία και την περσινή χρονιά ήταν στην ίδια. Πάμε στο πρόγραμμα της Κυριακής να δούμε τι έχουμε και εδώ. 4 η ώρα στην Καστρίτσα, γειτονικό παιχνίδι, Καστρίτσα Κουτσελιό. Το είπα παιχνίδι διότι βέβαια κύπελο είναι, εκπλήξεις μπορούν να γίνουν. Η Καστρίτσα είναι μια ομάδα με άλλους στόχους φέτος από το Κουτσελιό. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με προπονητή τον Νίκο Γκούρα. Το Κουτσελιό έχει 0 βαθμούς στο πρωτάθλημα μετά από 5 παιχνίδια. Θα πάει στην Καστρίτσα για ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι γι' αυτό. 4 η ώρα στην Ανατολή, στο συνθετικό της Ανατολής, στο Σιράκο, θα παίξει ως γηπεδούχος κόντρα στην Ανατολή. Η Ανατολή λοιπόν θα παίξει στο γήπεδό της, στο διπλανό γήπεδο, ως φιλοξενούμενη με τον Σταυρωτητό Σιράκου. Το Σιράκο στη β' κατηγορία, πέρυσι λίγο έλειψε να ανέβει στην πρώτη. Ενώ η ομάδα της Ανατολής προέρχεται από την ισοπαλία με την Κλιματιά. Επόμενο παιχνίδι, Πετσάλι Βελισάριο. Το Πετσάλι στην β' κατηγορία πλέον, το Βελισάριο είναι στην τρίτη. Σημαντικό παιχνίδι αναμένεται αυτό στο Γιώργιος Πρίσκα, στο Πέραμα, Πέραμα Λογκάδες, Κυριακή 4 η ώρα. Οι Λογκάδες οι οποίοι
Είναι εξαιρετική στο πρωτάθλημα. Έχουν 5 στα 5. Η μόνη ομάδα που έχει το 5 στα 5. Βέβαια, αν κερδίσει ο Άτλας το πέραμα στις 21 του μήνα, φυσικά όχι, προηγείται το πρωτάθλημα, οπότε ο Άτλας θα μπορούσε και αυτός να κάνει το 5 στα 5, αλλά το παιχνίδι με το πέραμα αναβλήθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Για να δούμε, για να βλέπαμε και αν ο Άτλας έκανε το 5 στα 5 ή ανέβαζε φρένο η ομάδα της προοδευτικής Περάματος. Το παιχνίδι αυτό, πέραμα Άτλας, διακόπηκε στο 25ο λεπτό λόγω βροχόπτωσης και θα συνεχιστεί στις 21 Οκτωβρίου στις 5 στο Γιώργιος Πρίσκας. Επόμενο παιχνίδι για το κύπελο, δεύτερη φάση, Αζωστοχώρη Κρυφοβό. Στο γήπεδο του Αζωστοχωρίου, δύο ομάδες γάμα κατηγορίας. Στους Λογκάδες Παναζαγορισιακός Μουσιωτίτσα. Εδώ έχουμε δύο ομάδες της β' κατηγορίας, αλλά που έχουν ξεκινήσει τελείως διαφορετικά. Ο Παναζαγορισιακός στο χέρι ψηλά, η Μουσιωτίτσα είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Κρανούλα Πίνδος Κόνιτσας, δύο ομάδες της πρώτης κατηγορίας, στο γήπεδο της Κρανούλας στις 4 της Κυριακής. Και το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης ολοκληρώνεται επίσης με ένα αμφίρροπο παιχνίδι, θα πω εγώ, παρόλο που, που χωρίζει τις δύο ομάδες μια κατηγορία, και Φαλόβρισο, το οποίο έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στη β' κατηγορία, από τις δυνατές ομάδες κατηγορίας, κόντρα στην Θεία Ελεούσας, η οποία πήρε μια νίκη ψυχολογίας περισσότερο την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον Εχωρόπουλο Κάστρο. Έχει 3 βαθμούς σε 5 αγωνιστικές. Ήρθε, νομίζω, στο κατάλληλο σημείο για την Ελεούσα αυτή η νίκη, η ανατροπή με την ομάδα του Νεχωρόπουλου Κάστρου. Να πούμε τι άλλο έχουμε την Κυριακή, μιας και έχουμε δράση και στη γάμα κατηγορία. Στη γάμα κατηγορία έχουμε δράση. Έχει οριστεί και ένα παιχνίδι, να πούμε, για τη β' κατηγορία ελληνικό ροδοτόπι 18 Οκτωβρίου στις 4.30, αλλά είναι γνωστό ότι η ομάδα του ελληνικού έχει καλέσει η διοίκηση σε εκλογές την Κυριακή και μένει να δούμε αν όντως γίνει το παιχνίδι αυτό. Γιατί έχει αποχωρήσει η διοίκηση και έκανε κάλεσμα σε όποιον θέλει να αναλάβει να γίνουν, θα γίνουν εκλογές, και να δούμε τι θα βγει από αυτές τις εκλογές. Στη γάμα κατηγορία, λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, επιστροφή στη δράση. Αστέρας Ιωαννίνων Αλμυρός Βουνοπλαγιάς αναβλήθηκε λόγω των υποχρεώσεων της Βουνοπλαγιάς στο κύπελο και το παιχνίδι που έχει με τους Μπελόκηπους. Κυριακή 18 του μήνα, 4.30, Αμφιθέα Βοτονόση, στο γήπεδο της Κλιματιάς. Τη Δευτέρα στις 7, Μάρμαρα Πάσα Μπελόκηπη. Και την Τετάρτη 21 του μήνα στις 5, Πάσα Αγορίου, Πάσα Αγίας Μαρίνας. Και εδώ θα γίνει το παιχνίδι Τετάρτη λόγω υποχρεώσεων στον κύπελο του ΠΑΣ Ζαγορίου. Πάμε και στην γάμα κατηγορία. Εδώ 3 παιχνίδια έχουμε όλα την Κυριακή. 12.30 στο γήπεδο του ΣΕΠΣΕΙ, Περιστέρι Γλυόκαλη. Στη 1 το μεσημέρι στο Χαροκόπι, Χαροκόπι Μέτσοβο. Και στις 4 Πράματα Άτλας Β'. Ναι, η ομάδα του Άτλαντα μπορεί να κάνει και αυτή το 5 στα 5, διότι είναι 21 του μήνα το μάτι στο πέραμα. Αν και δεις, θα κάνει το 5 στα 5 όπως και οι Λογκάδες. Μιας και θα έχουμε τώρα δράση για το πρωτάθλημα και της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, το επόμενο Σαββατοκυριακό, 24-25 Οκτωβρίου. Πάμε στο μπάσκετ, αλλάζουμε άθλημα, αλλάζουμε μπάλα. Πάμε, 3 μέρες χωρίζουν, νομίζω, την ομάδα του Βίκου από το να δώσει ένα παιχνίδι ιστορικής σημασίας κόντρα στον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Και να πούμε ότι με το που ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα Βίκους Φάλκονς με Ολυμπιακό την Κυριακή στο Σιδέρης Καραδήμας στη 1 το μεσημέρι, εξαντλήθηκαν.
είπα και το πρωί με το Χάρη του Δάφλο ότι έγινε μια πολύ σπουδαία δουλειά στο Σιδέρις Καραδί μας. Ναι, έγινε ένα μικρό στολίδι, αλλά όπως είπα είναι μικρό. Είναι μικρό. Δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της ομάδας, της πόλης, συγγνώμη, και των ομάδων. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός τέτοιου αγώνα. Μπορεί σε άλλα παιχνίδια του Βίκου να μην υπάρχει sold out. Και η λογική λέει ότι δεν θα υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά στα παιχνίδια με ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ακόμα και άλλες ομάδες, πάω Κάρις ΑΕΚ, υπάρχει υψηλή ζήτηση. Τρεις η ώρα λοιπόν τέθηκαν στην κυκλοφορία και αμέσως υπάρχει έτσι αναφορά που λέει εξαντλημένα. Οπότε ήταν όλοι με ένα κινητό στο χέρι για να κλείσουν το εισιτήριό τους για την Κυριακή. Η ομάδα λοιπόν του Θανάση Γιαπλέ ετοιμάζεται για αυτό το σπουδαίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Σιδέρις Καραδίμας. Αγωνιστικά η ομάδα του Βίκου παραδόθηκε στην ανατολότητα του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα από τον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχασε εκεί για 30 πόντους και στη συνέχεια ήταν ανταγωνιστική στην Καρδίτσα κόντρα στην ομώνυμη ομάδα. Ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 85-74. Εντάξει, η αλήθεια είναι με τον Ολυμπιακό πολύ δύσκολο να καταφέρει να κάνει κάτι, αν και παιχνίδι είναι, αλλά κόντρα σε αυτόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι, δεν πιάνεται και στην Ευρωλίγκα, το είδαμε και στο παιχνίδι με τη Βαλένθια αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι θα μαζέψουν και άλλες εμπειρίες οι παίχτες του Θανάση Γιαπλέ εν ώψη των αγώνων που πραγματικά οι διαφορές δεν είναι μεγάλες στα επόμενα παιχνίδια. Επόμενο παιχνίδι για τον Βίκο, αν θυμάμαι καλά, είναι κόντρα στον Κολοσσό στην Ρόδο. Σπουδαίο λοιπόν παιχνίδι την Κυριακή στα Γιάννενα. Πρώτη φορά που ομάδα από την Ήπειρο παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα της Greek Basket League, Α1 μπάσκετ των ανδρών. Δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά είπα ότι θετικό ότι γίνεται το παιχνίδι στα Γιάννενα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ μικρό για να χωρέσει τις απαιτήσεις, τις ανάγκες των ομάδων, τις ανάγκες των φιλάθλων. Θα μείνει αρκετός κόσμος έξω. Και αυτό φυσικά δεν θα είναι μόνο με τον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι και με άλλες ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός σίγουρα, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ.

Να πούμε και το πρόγραμμα της Α1, τρίτη αγωνιστική. Το Σάββατο ΑΕΚ Μύκονος στις 3, στις 4 Κολοσσός ΠΑΟΚ, στις 5 Ηρακλής Καρδίτσα Ιαπωνική. Την ίδια ώρα εδώ Ξελευκάδας Προμηθέας Πάτρας. 5:30 Άρης Μαρούση. Και Κυριακή τώρα Παναθηναϊκός Περιστέρι στη 1. Κυκλισμένο το θερόν στο Telecom Center. Και φυσικά στο κλειστό γυμναστήριο Σιδέρης Καραδήμας, Βίκος Φάλκονς Ολυμπιακός.

Είναι αυτό που λέγαμε σε τι τρομερή κατάσταση είναι ο Ολυμπιακός. Αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο Γιάν Μοντέρο αναδύθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα. Ο Βίκος θα κάνει το παιχνίδι του. Οι παίκτες θα τα δώσουν όλα στο παρκέ. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Νομίζω χωρίς κανένα άγχος. Ίσα θα αντιμετωπιστεί αυτό το παιχνίδι σαν μια γιορτή για την ομάδα του Βίκου, αλλά και για το γιαννιώτικο μπάσκετ. Θα βρεθούν οι φίλοι του μπάσκετ, ουσιαστικά του γιαννιώτικου μπάσκετ, στο παιχνίδι αυτό.

Αγωνιστική δράση έχουμε και στο πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ των γυναικών. Εδώ η ομάδα του Παζιάννα ταξιδεύει στην Καβάλα. Θα παίξει την Κυριακή στις 12.30 κόντρα στους Πάνθηρες Καβάλας. Ο Παζιάννα, ο οποίος έχει μία νίκη με τον Πρωτέα Βούλας και μία ήττα εντός προγράμματος από τον Αθηναϊκό, τον Τρεμπλούχο Ελλάδος Αθηναϊκό, με 30 πόντους διαφορά μάλιστα. Νομίζω στην Καβάλα πηγαίνει με αποκλειστικό στόχο την νίκη.

χωρίς νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές, η ομάδα της Καβάλας. Τέσσερα παιχνίδια έχει εκτός έδρας ο Πας Γιάννενας στο πρωτάθλημα. Μάλιστα την Κυριακή, την επόμενη 25 του μήνα, παίζει στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό. Και ουσιαστικά το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι είναι στα Γιάννενα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 5, στους Σιδέρις Καραδί μας εννοείται, με τον Αμίντα Ημιτού. Παίζει με την ομάδα που την απέκλεισε, που απέκλεισε ο Μίτος τον Παζιάννα στο κύπελο Ελλάδος. Αυτά λοιπόν και με το μπάσκετ. Είπαμε ότι τα εισιτήρια θα έχουν εξελιχθεί στο παιχνίδι Βίκος Φάλκονς Ολυμπιακός.

πούμε ότι έχουμε σέντρα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο που έχουμε τρεις γυναικείες ομάδες στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Την Κυριακή στις 4 Άτλας Ιωαννίνων Ελπίδες Αγρινίου. Την ίδια ώρα στο γήπεδο της ΕΦΣΥ Πύρου, Απείρω Τάνα Ιτός Ρίου.

Αυτάκι με το γενιώτικο, με το γενικείο μάλλον ποδόσφαιρο. Σε αυτόν τον ομιλό είναι και ο Πας Γιάννα.

Να πούμε ότι το παιχνίδι του Παζιάννα θα γίνει 8 Νοεμβρίου στις 4 κόντρα στον Πανελευκάδιο.

Και ουσιαστικά θα παίξει το πρώτο παιχνίδι 31 Οκτωβρίου ο Παζιάννα στην Παραμυθιά με τις Αμαζόνες Θεσπρωτείας. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Συνοψίζουμε. Την Κυριακή έχουμε στις 4 Βέρεια Παζιάννα Κατσικάριο Ιουδαϊκός. Έχουμε δράσει στο ερασιτεχνικό στην Β' φάση του κυπέλου, αλλά και στο πρωτάθλημα της Γάμα ερασιτεχνικής. Και φυσικά στο μπάσκετ έχουμε το πολύ σημαντικό, το μεγάλο παιχνίδι του Βίκου με τον Ολυμπιακό. Κυριακή 1 η ώρα στο Σιδέρης Καραδήμας, ενώ Παζιάννα στις γυναίκες παίζει στην Καβάλα 12:30 με τους Πάνθηρες. Αυτά. Μέχρι την άλλη Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, θα τα ξαναπούμε από την εκπομπή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό απόγευμα.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Καλησπέρα στους ακροάτες και τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης των Ιωαννίνων. Είστε συντονισμένοι στα ραδιοφωνά σας στο 98,7 μεγακύκλους των FM, ιντερνετικά στην ιστοσελίδα δημοτικοραδιοφωνο.gr / live και ακούτε το musical graffiti της Πέμπτης. Όπως κάθε φορά στην εκπομπή αυτή, την ευθύνη για την επιμέλεια παρουσίαση και παραγωγή της έχει ο Λεωνίδας Βαταβάλης, σήμερα για την τελική ρυθμίση του ήχου της ο Γιάννης Παξιμαδάκης.

5η 15 Οκτώβρη του 2026, σημερινή ημέρα. Ηλιόλουστη εδώ τουλάχιστον, εδώ που βρισκόμαστε, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Θα ασχοληθούμε με έτσι νοσταλγικά πράγματα κυρίως, μια και ασχολούμαστε με τη χρονιά του 1979. Κλασικό ροκ περισσότερο θα έχουμε σήμερα από εκείνο το έτος, που ούτως ή άλλως και πάρα πολλά να μας δώσει. Την αρχή την κάνουμε με τον JJ Cale. Ο αριθμός 5 κοσμεί το δίσκο του, που είναι και ο πέμπτος. Και εμείς από εκεί ακούμε το Too Much For Me.

Ίσως εκπρόσωπος βέβαια του Southern Rock, του καθαρού Southern Rock αν θέλετε, ο J.J. Cale. Το 5 album από αυτό που ακούσαμε σε παραγωγή δική του και ως συνήθως του Audie Ashworth. Κατά παράξενο τρόπο ταιριάζει με αυτόν εδώ το βρετανικό ήχο, ο οποίος ανήκει στον Peter Green, πολύ χαρακτηριστικός. Ντεμπούτο για αυτόν στην προσωπική του παρουσία. Και ηχογραφημένος στο Lonestown της Αγγλίας. Εδώ η παραγωγή ανήκει στον Peter Vernon Kell και αυτό που ακούμε είναι το Tribal Dance.

Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ο πρώτος δίσκος του Peter Green όταν έφυγε από τους Fleetwood Mac, γιατί στην παρουσία του εκεί σε εκείνο το θρυλικό συγκρότημα είχε βγάλει και άλλον έναν του 1970. Σημαδιακός δίσκος και για τον Bob Dylan. 20 Αυγούστου 1979 η κυκλοφορία του, το Slow Train Coming LP. Σημαδιακός με την έννοια ότι ήταν ο τελευταίος για εκείνη την εποχή ποιοτικός δίσκος που μας έδωσε, καθότι οι αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν πραγματικά καταστροφικές για αυτόν και τη δισκογραφία του. Got to serve somebody.

Ζωντανή ηχογράφηση εδώ για τον Neil Young. Αυτή έλαβε χώρα στις 22 Οκτώβρη του 1978 στο Σαν Φραντσίσκο και αποτέλεσε τον live δίσκο, διπλό τότε για την εποχή, διπλό βινήλιο με τον τίτλο Live Rust. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του Live Rust ήταν 14 Νοέμβρη του 1979. Ένα από τα καλύτερα live όλων των εποχών είναι η αλήθεια και εμείς ακούμε το The Loner.

Και εδώ στο τέλος της δεκαετίας του 70 βρίσκουμε τους Blackfoot πίσω στον πιο καλό δίσκο που μας έχουν δώσει, τρίτος κατά σειρά στο απόγειο της καριέρας τους, το Strikes, με δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες ήδη, το Highway Song και το Train Train. Εμείς δεν ακούμε κάποιο από αυτά παρά το Run and Hide.

Και περνώντας σε πιο σχετικούς ρυθμούς με το blues, έχουμε ντεμπούτο για τους Fabulous Thunderbirds. Γκρουπ το οποίο εμένα να γίνει πολύ δημοφιλές έτσι σε αυτό το κοινό του λευκού ηλεκτρικού ελαφρού blues στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Girls Go Wild λοιπόν ονομασία αυτού του ντεμπούτου. Το πρώτο τραγούδι κιόλας, ακούμε αυτό που άνοιγε το δίσκο, το Wait on Time.

Cases το παιδό φλερτάρουν με το blues. Διασκευή σε τραγούδι του Elmore James, το διάσημο φυσικά Dust My Broom. Χιλιάδες πρέπει να είναι οι διασκευές του, οι επίσημες τουλάχιστον. Αυτό από το The Guayo album, που ήταν το έκτο album του συγκροτήματος, ηχογραφημένο από τον Απρίλιο στον Αύγουστο του 1979. Τελικά η κυκλοφορία έγινε τον Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς. Με αυτό θα κλείσω το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν λίγα διαφημιστικά, σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 2651.

Musical Graft, μέρος δεύτερο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Ο Λεωνίδας Βαταβάλης μαζί σας, όπως πάντα, στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Συντροφιά μου σήμερα ο Γιάννης Παξιμαδάκης, στην τελική ρυθμίση του ήχου της. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με ροκ κυκλοφορίες, κλασικές, κλασικό ροκ και περισσότερες, από τη χρονιά του 1979. Εδώ έχουμε τους Σαντάνα, Σεπτέμβρη σε εκείνου του έτους, η κυκλοφορία του 11ου τους άλμπουμ, κατά σειρά σε στούντιο, του Marathon, σε παραγωγή του Keith Olsen. All I Ever Wanted.

Ακούσαμε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής τους Blackfoot, οι οποίοι προέρχονται από το Jacksonville της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο κάνουν και η Molly Hatchet, με λίγο μικρότερη καριέρα σε εκείνο το σημείο του 1979, και το δεύτερο τους δίσκο, το Flirting with Disaster, σε παραγωγή του Tony Werman. Εδώ διασκευάζουν Soul, τραγούδι των Womack & Womack, το It's All Over Now.

Αρκετό Southern Rock για σήμερα. Πηγαίνουμε σε πιο καθαρές hard rock καταστάσεις, με τους πιο γνήσιους ίσως εκπροσώπους του είδους, τους Αυστραλούς AC/DC, στο απόγειο της καριέρας τους και αυτοί, με τον έκτο τους δίσκο, το Highway to Hell, ηχογραφημένο στο Λονδίνο της Αγγλίας, σε παραγωγή του Robert John Lanes, ημερομηνία κυκλοφορίας 27 Ιουλίου του 1979. Night Prowler.

Μετακομίζουμε στη βρετανική σκηνή για τους θρυλικούς στην Λίζη. Ένατη δισκογραφική του κυκλοφορία σε στούντιο, το Black Rose, σε παρένθεση Rock Legend, και μοναδική δισκογραφική παρουσία του Γκάρι Μουρ στο συγκρότημα. Πάντα για στούντιο δουλειές μιλάμε. Ο Γκάρι Μουρ πάντα στενά συνδεδεμένος με τους στην Λίζη. Κυκλοφορία του δίσκου στις 14 Απριλίου του 1979. Δίσκος αφιερωμένος από το Phil Lynott στην κόρη του, η οποία είχε γεννηθεί το Δεκέμβρη της περασμένης χρονιάς, της προηγούμενης τότε. S&M.

Άλλη κλασική υπόθεση, White Snake, οι οποίοι μας είχαν δώσει φοβερά και τρομερά πράγματα, ειδικά στην αρχή της καριέρας τους. Και εδώ είναι ο τρίτος τους δίσκος, το Love Hunter, τον Οκτώβριο του 1979 κυκλοφόρησε. Παραγωγή από τον Martin Birds, από τους κορυφαίους ειδικά τότε. Outlaw.

Αντίθετα με τους περισσότερους από τους προαναφερθέντες, η Led Zeppelin ήταν το 1979 στη δύση ακριβώς της καριέρας τους. Τουλάχιστον σαν συγκρότημα, γιατί μετά ακολούθησαν αρκετές προσωπικές και άλλες συνεργασίες. Ο δίσκος Into the Outdoor κυκλοφόρησε το 15 Αύγουστο του 1979, αποτελούμενος από μόλις 7 τραγούδια. Οι ηχογραφήσεις έγιναν τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 1978 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Εμείς ακούμε το Southbound Suarez.

Και για το κλείσιμο έχουμε ζωντανή ηχογράφηση από ένα σύνολο ηχογραφήσεων που έγιναν στο Σικάγο και στο Λούιζιλ των Ηνωμένων Πολιτειών στο 1978 για τους UFO. Αποτέλεσμα αυτών των ηχογραφήσεων ο διπλός δίσκος Strangers in the Night που κυκλοφόρησε στις 19 Γενάρη του 1979. Από εκεί ακούμε το Mother Mary και με αυτό θα κλείσει η σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Λεωνίδας Βαταβάλης, ευχαριστώ όλους σας και για τη σημερινή ακρόαση. Θυμίζω μαζί μου στην τελική ρύθμιση του ήχου της εκπομπής ήταν ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Από αυτή τη συχνότητα θα τα πούμε και πάλι αύριο το απόγευμα στις 4. Ωστόσο να περνάτε όλοι όμορφα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων στο 1 ευρώ 55 λεπτά ανά λίτρο. Ξεκίνησε η μέση τιμή λιανική για το πεδίο θέρμανση. Η διάθεσή του ξεκίνησε από σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου. Στην περιοχή μας σήμερα και αύριο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Μετσόβου με το έργο να χρηματοδοτείται από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αργότερα βρέθηκε και εγκαινίασε το νέο τμήμα επιγόνων περιστατικών του νοσοκομείου Χατζηκώστα το απόγευμα στους κήπους Αγορίου. Εγκαινίασε τη νέα βάση του ΕΚΑΒ, ενώ αύριο Παρασκευή θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και αργότερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου κέντρου υγείας στην Κόνιτσα. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου με τη συμπαράσταση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ πραγματοποίησε και σήμερα στάση εργασίας στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ έχει εξαγγείλει και για αύριο στάση εργασίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την αύξηση του Υπουργού Υγείας, τονίζοντας ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης είναι αυτά που πνίγουν κυριολεκτικά τα δημόσια νοσοκομεία. Συνεδρίαση σήμερα του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου. Εκδήλωση συζήτηση διόρυνε κομματική οργάνωση Ελεούσης του ΚΚΕ αύριο Παρασκευή 16 Οκτώβρη σε 7 το απόγευμα στο παλιό Δημαρχείο Ελεούσης με θέμα στη βαρβότητα των πολέμων και της ακρίβειας στη διέξοδο της πρόθεσης του ΚΚΕ. Ο μιλητής θα είναι ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τα ερωτήματα για αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής κατά της παιδικής πάχης αρκείας, τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τις επιπτώσεις των νέων αριθμίσεων στα σχολικά και ηλικία φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ιωαννίου Μεροπιτζούφ με ερώτησή της προς τους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας. Συνεχίστηκαν και σήμερα οι εργασίες του πρώτου μαθητικού συνεδρίου ιστορίας που πραγματοποιείται από το Δήμο Πογονής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλπάκια με συμμετοχή 16 σχολείων, 400 μαθητών και 40 εκπαιδευτικών. Συνέντευξη τύπου σήμερα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Θεάτρου Ιωαννίου, την καλλιτεχνική διευθύντρια και συντελεστές ηθοποιούς των παραστάσεων που θα ξεκινήσουν. Ρωμαίος και Ιουλιέτα από Ύλη Ονείρου του Ουίλιαμ Σέξπιρ. Παραστάσεις ξεκινούν από τις 7 Νοεμβρίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και παράσταση με το έργο της Αγγελικής Δαρλάση «Το μπαλκόνι μας», η πρεμιέρα την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. Στο ίδρυμα Ιωσήφ Κιαστιτγανής στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα δεκαετίες 50 και 60, οι πόλεμες από παλιές φωτογραφίες της συλλογής του Βασίλη Χολεβά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

στέκουν στη σειρά. Τραγούδια ψιθυρίζουν του ανέμου. Μια πεταλούδα με ανοιχτά φτερά μου χάρισε το τέλος του πολέμου. Μια πεταλούδα με ανοιχτά φτερά μου χάρισε το τέλος του πολέμου. Μιλή επτά που στέκουν στη σειρά. Τραγούδια ψιθυρίζουν.

0: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
1: Καλώς τους!
2: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
6: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Μουσικό Express με τη Μαρία Αναστασίου. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στη φωνή της πόλης.

Ξεκίνημα με τη φωνή του Morrissey, μία από τις πιο επιδραστικές φωνές. Τραγουδιστής των Smiths και μετά τη διάλυσή του ήρθε η solo καριέρα. Το τελευταίο του άλμπουμ έχει έναν τίτλο έτσι που σημαίνει πολλά. Makeup is a lie. Σε όποια εκδοχή του και αν το σκεφτείς, το μακιγιάζ κυριολεκτικά και μεταφορικά είναι ένα ψέμα. Μπορεί να καλύψει κάθε ψεγάδι, παρόλα αυτά όμως είναι ένα ψέμα. Από το άλμπουμ αυτό του Morrissey που αποτελεί το 14ο σε σειρά, ακούσαμε ως πρώτο τραγούδι για σήμερα το Notre Dame. Συνεχίζει ο Morrissey να γράφει καλά τραγούδια. Τραγούδι που δημιούργησε ξεκάθαρα για την Παναγία των Παρισίων. Αυτό τον καθεδρικό ναό που κάηκε το 2019. Η Μαρία Αναστασίου είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μέχρι τις 7. Μας ακούτε Δευτέρα ως Παρασκευή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Πόλης των Ιωαννίνων στη συχνότητα των 98,7 και στο διαδίκτυο στην κλασική μας διεύθυνση www.dimotikoradiofono.gr. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Μείνετε εδώ, έρχονται οι Cure στους δέκτες σας. A Fragile Thing. Καλή ακρόαση.

φωνή του Steven Wilson σε ένα τραγούδι που περιεχόταν στο έτσι progressive rock άλμπουμ του To The Bone από τη χρονιά του 2017. Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός βέβαια των Porcupine Tree, αλλά γνωστός και για την συμμετοχή του στους Blackfeet. Το Παράια από το 2017, όπως είπαμε, και το άλμπουμ To The Bone, με συγχωρείτε. Και το κομμάτι είναι ένα από τα 6 στα οποία συμμετέχει η τραγουδίστρια Νινέτ Τάιεμπ στα φωνητικά, με τα 2 κύρια φωνητικά του τραγουδιστή και της καλλιτέχνητας να εναλλάσσονται σε όλο το κομμάτι.

είπαμε, στο φαινόμενο Fontaine's DC. Where is gone το κομμάτι με την Ροζαλία που σας ξαναπροτείναμε. Ήδη κάνει γύρω, το γύρο του κόσμου.

το εκπληκτικό Where Is Gone, που όσο το ακούς τόσο το αγαπάς περισσότερο. Η συνεργασία των Fon Dance DC από την Ιρλανδία με την Ισπανίδα Ροζαλία από το Dopamine Chamber, η πέμπτη δισκογραφική τους δουλειά που κυκλοφορεί αύριο επίσημα στις 16 του μήνα σε παραγωγή του James Ford, ο οποίος συνεργάστηκε με το συγκρότημα και στο προηγούμενο άλμπουμ τους Romance. Έχουμε ήδη ακούσει το Marianne, το Tongue και αυτό είναι το Where Is Gone. Είναι μια διαφορετική πλευρά από τους Fon Dance DC, ένα ατμοσφαιρικό, πολύ έτσι κομψό ντουέτο με τις φωνές του Ryan Sutton και της Ροζαλία να μπλέκονται πάνω σε πλούσιες ενορχιστρώσεις. Είναι η πρώτη φορά που οι Fon Dance συνεργάζονται με άλλον καλλιτέχνη σε άλμπουμ τους και το τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Carlos O'Connell, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επανασυνδέεται με τις ισπανικές του ρίζες. Έτσι λοιπόν πήραμε μία γεύση, αύριο επίσημα το Dopamine Chamber, εδώ είμαστε για να το ακούσουμε και να σας το προτείνουμε, μιας και η Fon Dance DC είναι ήδη ένα από τα πολύ αγαπημένα συγκροτήματα των Ελλήνων fans και το απέδειξαν βέβαια αυτό. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο και πάμε για το τελευταίο τραγούδι του πρώτου μας μέρους που έρχεται από τους Mazistar. In the Kingdom ακούμε, ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

μια πολύ ωραία και δυναμική επιστροφή για τους Kasabian. Act 3, το τελευταίο τους άλμπουμ. Nothing Better Than This, το κομμάτι που άνοιξε το δεύτερο μέρος για σήμερα. Εδώ στη Φωνή της Πόλης, 98 και 7. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ακούτε το Μουσικό Express με τη Μαρία Αναστασίου. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος σήμερα στα μισά του Οκτώβρη, μέρα Πέμπτη. Με τον ήλιο έτσι να λάμπει πολύ πιο όμορφα από τις προηγούμενες μέρες πάνω από την πόλη. Βέβαια τις θερμοκρασίες να έχουν μια πτωτική τάση που όλα θυμίζουν φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Βέβαια τα χρώματα όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι εκπληκτικά. Και αξίζει έτσι οποιοδήποτε να κάνει μια βόλτα μέσα στα δάση της περιοχής μας για να απολαύσει αυτή την χρωματική πανδεσία. Πολύ και ξένη μουσική μέχρι τις 7. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή υπομονή σε εσάς που βρίσκεστε κάπου κολλημένοι μέσα στην πόλη όσον αφορά στην κίνηση, η οποία είναι έντονη πάντα στα Γιάννενα. Πάμε να ακούσουμε Pulp, Got to Have Love.

Αυτή η ωραία μπάντα από τη Σκωτία, η Franz Ferdinand, επέστρεψαν το 2025 με το Human Fear, την έκτη δισκογραφική τους δουλειά. Και αυτό το κομμάτι ξαναηχογραφήθηκε, το Build It Up, με την συμμετοχή του τραγουδιστή αλλά και βασικού κιθαρίστα των Smiths. Το κομμάτι Build It Up που μόλις ακούσαμε. Ο Τζόνι Μαρς στην κιθάρα. Και περνάμε πάλι στο σήμερα, στο Stray Dogs, που είναι ήδη γεγονός για τους Nothing But Thieves. Ένα ακόμη από τα τραγούδια του άλμπουμ αυτού, με τίτλο If You Don't Have Someone To Love.

μια ωραία έτσι μπαλάντα. Το συνηθίζουν άλλωστε οι Nothing But Thieves σε κάθε άλμπουμ τους. Έτσι και στο τελευταίο που φέρει τον τίτλο Stray Dogs. If you don't have someone to love.

αρκετά τα συγκροτήματα που ακούσαμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή ήταν η Άγγλοι Μαξίμο Πάρκ από τη χρονιά του 2000. Είναι ένεργο συγκρότημα. Το τραγούδι Leave This Island ήταν αυτό που πέρασε από το άλμπουμ του Too Much Information. Και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στους Cage the Elephant και ένα από τα τελευταία τους τραγούδια, Bitches in Tennessee. Πηγαίνοντας σιγά σιγά στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής.

από τις παραλίες του Τενεσί, πάμε για φινάλε φίλες και φίλοι ακροατές, παραμένοντας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πηγαίνοντας στο συγκρότημα των Killers, με τον Brandon Flowers βέβαια να έχει κυκλοφορήσει το νέο του solo album, το οποίο τα πηγαίνει εξαιρετικά. Τους θυμόμαστε στο All These Things That I've Done. Για το τέλος, εδώ στη Φωνή της Πόλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, μας ακούσατε και σήμερα 5η 15 του Οκτώβρη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ήταν το Μουσικό Express, ήταν η Μαρία Αναστασίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
1: Καλώς τους!
2: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων στο 1 ευρώ 55 λεπτά ανά λίτρο. Ξεκίνησε η μέση τιμή λιανική για το πεδίο θέρμανση. Η διάθεσή του ξεκίνησε από σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου. Στην περιοχή μας σήμερα και αύριο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Μετσόβου με το έργο να χρηματοδοτείται από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αργότερα βρέθηκε και εγκαινίασε το νέο τμήμα επιγόνων περιστατικών του νοσοκομείου Χατζηκώστα το απόγευμα στους κήπους Αγορίου. Εγκαινίασε τη νέα βάση του ΕΚΑΒΕΝΟ αύριο Παρασκευή. Θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και αργότερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου κέντρου υγείας στην Κόνιτσα. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου με τη συμπαράσταση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ πραγματοποίησε και σήμερα στάση εργασίας στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ έχει εξαγγείλει και για αύριο στάση εργασίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την αύξηση του Υπουργού Υγείας, τονίζοντας ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης είναι αυτά που πνίγουν κυριολεκτικά τα δημόσια νοσοκομεία. Συνεδρίαση σήμερα του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου. Εκδήλωση συζήτηση διορίζει κομματική οργάνωση Ελεούσης του ΚΚΕ αύριο Παρασκευή 16 Οκτώβρη σε 7 το απόγευμα στο παλιό Δημαρχείο Ελεούσης με θέμα στη βαρβαρότητα των πολέμων και της ακρίβειας διέξοδος υπόθεσης του ΚΚΕ. Ο μιλητής θα είναι ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τα ερωτήματα για αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής κατά της παιδικής παχυσαρκίας, τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τις επιπτώσεις των νέων ρυθμίσεων στα σχολικά και ηλικία φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ιωαννίου Μεροπιτζούφ με ερώτησή της προς τους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας. Συνεχίστηκαν και σήμερα οι εργασίες του πρώτου μαθητικού συνεδρίου ιστορίας που πραγματοποιείται από το Δήμο Πογονής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλπάκια με συμμετοχή 16 σχολείων, 400 μαθητών και 40 εκπαιδευτικών. Συνέντευξη τύπου σήμερα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Θεάτρου Ιωαννίνο, την καλλιτεχνική διευθύντρια και συντελεστές ηθοποιούς των παραστάσεων που θα ξεκινήσουν. Ρωμαίος και Ιουλιέτα από Ύλη Ονείρου του Βίλιαμ Σέξπιρ. Παραστάσεις ξεκινούν από τις 7 Νοεμβρίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και παράσταση με το έργο της Αγγελικής Δαρλάση «Το μπαλκόνι μας», η πρεμιέρα την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. Στο ίδρυμα Ιωσήφ Χερστιγκανή στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα δεκαετίες 50 και 60, οι πόλοι μέσα από παλιές φωτογραφίες της συλλογής του Βασίλη Χολεβά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
3: Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Α, θα χουζουλεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.
8: Συναντήσεις On Air με την Πόπη Στεφανίδη κάθε Πέμπτη 7 με 8 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 FM. Το μικρόφωνο γίνεται αφορμή για διάλογο με συνεντεύξεις, κοινωνικά θέματα, βιβλία και ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Γιατί κάθε συνάντηση έχει τη δική της ιστορία και αρχίζει στο

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι η Πόπη Στεφανίδη. Λίγο μετά τις 7, όπως κάθε Πέμπτη στην εκπομπή Συναντήσεις On Air στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, 98 και 7 FM. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης είναι στους ήχους μαζί μας απόψε και στις μουσικές επιλογές. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr και μέσω live streaming στο Facebook στη σελίδα Δημοτικό Ράδιο Ιωαννίνων. Και για την επικοινωνία μαζί μας 2651-037-780 και 37078. Διήμερη Ευρωπαϊκή Συνάντηση 22 και 23 Οκτωβρίου στα Άνω Παιδινά, αφιερωμένη στις νέες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών και ορεινών περιοχών, διοργανώνει το Οικομουσείο Ζαγορίου, ένα διαφορετικού τύπου μουσείου που θα μας πει περισσότερα η καλεσμένη μου. Το Ζαγόρι λοιπόν στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Συζήτησης για το μέλλον της Ιπέθρου, Ruractive Masterclass για την καινοτομία στην Ιπέθρο. Και μαζί μας εδώ στο στούντιο για άλλη μια φορά, και την ευχαριστώ ιδιαίτερα, η κυρία Παναγιώτα Κουτσούκου, συνιδρύτρια και πρόεδρος του Οικομουσείου Ζαγορίου. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που πάντα μας καλείτε όταν έχουμε σημαντικά γεγονότα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ως Οικομουσείο, να εξηγήσουμε λίγο και τι είμαστε, γιατί πολλοί μπορεί να μην έχουν ακούσει για το Οικομουσείο. Το Οικομουσείο είναι ένα μουσείο της κοινότητας. Είναι ένα μουσείο ανοιχτού τύπου. Δεν έχουμε παράθυρα και πόρτες, δεν έχουμε τείχους. Αλλά στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ενιαία συλλογή με τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής και τους ανθρώπους της περιοχής. Εξού και λέμε ότι είμαστε μουσείο της κοινότητας, γιατί διαχειρίζεται από ανθρώπους που είναι μέλη της κοινότητας. Και φυσικά όλες οι αποφάσεις μας και όλες οι κινήσεις και οι δράσεις μας συναποφασίζονται με την κοινότητα μέσω διαβουλεύσεων κλπ. Οπότε είναι ένα άλλο είδος μουσείου. Έχει σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και φυσικά να συνεργαστεί και να συμβάλλει στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος του Ζαγορίου.
0: Γενικότερα της περιοχής του Ζαγορίου.
1: Γενικότερα, ναι. Mm. Τα οικομουσεία δεν είναι δική μας δημιουργία, δεν είναι δική μας έμπνευση. Τα οικομουσεία γεννιούνται στη Γαλλία το 69 με τα οικολογικά κινήματα, και μουσιολόγοι σύγχρονοι τότε των οικολογικών κινημάτων αρχίζουν και αναρωτιόνται πώς τα μουσεία και πώς οι άνθρωποι της Ιπέθρου μπορούν να γίνουν μέρη του ενός μουσείου, ενός διαδραστικού μουσείου, που δεν είναι ένα τυπικό μουσείο που κάποιος πάει, βλέπει τα εκθέματα και παραμένει έτσι λίγο πιο στατικό. Οπότε ένα δυναμικό μουσείο, το οποίο συνδέει τον επισκέπτη με την κοινότητα, εκτός από τα πολιτιστικά και τα περιβολητικά και τη φυσική γενικότερα κληρονομιά, φέρνει σε επαφή τον επισκέπτη με τον τοπικό, με τον κάτοικο της περιοχής. Οπότε μπορεί να γνωρίσει ο κάτοικος μέσω... ο επισκέπτης μέσω των κατοίκων την ίδια την ιστορία. Και φυσικά το Οικομουσείο αυτός είναι ο σκοπός του, να συνδέει και να δημιουργεί ένα δίκτυο με τις πραγματικότητες και τη δυναμική που υπάρχει με την περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο επιλεχθήκαμε έπειτα να συμβάλλουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό έργο, το Ruractive.
0: Πραγματικά θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα αυτό το masterclass για την καινοτομία στην Ήπεθρο, και θέλω να μας εξηγήσεις τι ακριβώς θα γίνει εκεί στο Οικομουσείο. Είναι 22 και 23 Οκτωβρίου, όπως ανέφερα, στα Άνω Παιδινά Ζαγορίου. Πες μας με λίγα λόγια τι ακριβώς θα λάβει χώρα εκεί.
1: Ωραία. Το Οικομουσείο, όπως σας είπα και πριν, ως Μουσείο της Ιπέθρου και Μουσείο της Κοινότητας, επιλέχθηκε και είναι μέρος ενός εταιρικού σχήματος, θα το λέγαμε, που είναι μέρος μιας ευρωπαϊκής πρότασης, η οποία έχει εγκριθεί. Είναι μια ερευνητική πρόταση στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας και λέγεται Ruractive, Rural και active, η Ήπεθρος, η ενεργή Ήπεθρος, η Ήπεθρος που δρά.
0: Η αγροτική
1: Ήπεθρος, η οποία δρά από μόνη της για την αλλαγή. Δηλαδή μέσω αυτού του προγράμματος παίρνουμε στοιχεία και εργαλεία ώστε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι της περιοχής να δράσουμε για την αλλαγή. Να μην περιμένουμε δηλαδή, να μην είμαστε στατικοί, αλλά να είμαστε οι ίδιοι μια δυναμική κίνηση για την αλλαγή. Και η αλλαγή της Υπαίθρου για να γίνει, φυσικά χρειάζονται κάποιες στρατηγικές. Σε αυτό το έργο, σε αυτό το RURACTIVE, είμαστε 29 εταίροι από 10 χώρες της Ευρώπης, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Ελβετία, Αγγλία, αρκετές χώρες. Και προσπαθούμε και αναπτύσσουν τα πανεπιστήμια που έχουμε επικεφαλή εταίρεια, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, που έχει βραβευτεί για την προσπάθειά του για την αγροτική υπαίθρο και τις αλλαγές που έχει συμβάλει μέσω των έργων που έχει και που κάνει. Οπότε σε αυτό το διήμερο έρχονται άνθρωποι από όλη την Ευρώπη που μιλάνε για το πώς μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτιστική καινοτομία και περιβαλλοντική καινοτομία στην Ήπεθρο και στις αγροτικές γενικότερα περιοχές. Γι' αυτό θα γίνει και στα αγγλικά αυτό το διήμερο. Και έχουμε προσκαλέσει φορείς να παρακολουθήσουν αυτή τη διημερίδα, η οποία δεν έχει μόνο σκοπό να... μόνο να δώσει και να μιλήσει για το πώς γίνεται αυτή η καινοτομία της στην Ήπεθρο και τα εργαλεία και τι έχει αναπτυχθεί στο έργο και γενικότερα η εμπειρία των ανθρώπων που θα μιλήσουν, των ειδικών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο των φορέων με τους ανθρώπους που έρχονται να μιλήσουν οι οποίοι εκπροσωπούν άλλους φορείς της Ευρώπης και, και άλλους οργανισμούς, πανεπιστήμια και ιδρύματα. Και μέσω από το έργο RURACTIVE είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα έργα που είναι ερευνητικά και ανήκουν στο πλαίσιο του ορίζοντα Europe-Ευρώπης, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι συλλέγουν τις απόψεις των μικρότερων φορέων, γιατί έχουμε επιλεχθεί ως περιοχή μελέτη στο Ζαγόρι με άλλες 12 περιοχές στην Ευρώπη. Και υπάρχουν ινστιτούτα τα οποία είναι μέρος αυτού του έργου και τα οποία μεταδίδουν τις πληροφορίες που συλλέγουν από μας και τα προβλήματα κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαμορφώσει τη νέα στρατηγική της για το νέο ΕΣΠΑ.
0: Α, δηλαδή ναι. Η συλλογή όλων αυτών φτάνει μέχρι Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε μέσα από εκεί μπορεί να δημιουργηθούν άλλα προγράμματα που θα βοηθήσουν τις περιοχές.
1: Ναι, βεβαίως, οι άνθρωποι αυτοί και μάλιστα το ίδρυμα αυτό, το IEDL που είναι μέρος του RURACTIVE, του έργου, μας ανά τρεις μήνες, τέσσερις, καταθέτουμε εμείς οι ίδιοι τα προβλήματα που έχουμε ως περιοχής πιλότη και καταγράφονται όλα αυτά και δίνονται στην Ευρώπη για να χαράξει τη νέα της πολιτική που αφορά την Ήπεθρο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι σε αυτά τα έργα υπάρχουν και αυτά τα ιδρύματα που είναι απευθείας οργανισμοί που συμβουλεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και συλλέγουν την πληροφορία για να καταστρατηγήσει τις καινούργιες πολιτικές για την, γενικότερα για την Ήπεθρο και την αγροτική Ήπεθρο. Αυτό είναι το σημαντικό.

0: Όλοι από την Ευρώπη και θα κάνουμε, θα καταλήξουμε όχι μόνο να κάνουμε αυτό το masterclass τη διημερίδα, αλλά έχουμε και άλλες δύο μέρες συναντήσεων με τους εταίρους του έργου που έρχονται να συνεχίσουμε και να μιλάμε για το έργο και πώς πάμε και πώς συνεχίζουμε κλπ. Δύο μέρες στο Ζαγόρι και Τρίτη και Τετάρτη που αποφασίσανε ότι θέλανε να έρθουν στην περιοχή έτσι όπως εμείς ας πούμε τη διαφημίσαμε και την παρουσιάσαμε σε προηγούμενες δράσεις που είχαμε μαζί τους.
1: Επειδή έχετε κάνει αρκετές δράσεις σαν Οικομουσείο Ζαγορίου και έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι,
0: πολλά σχολεία,
1: Ευρωπαίοι, η σχολεία τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη, πες μου τι αποκομίζουν αυτοί οι άνθρωποι, τι σας λένε, ποιες είναι οι εντυπώσεις τους?
0: Οι εντυπώσεις τους είναι πάντα θετικές και το γεγονός ότι δεν, πολλοί από τους ξένους που έρχονται δεν πιστεύουν ότι υπάρχει έτσι περιοχή στην Ελλάδα που γνωρίζουν την Ελλάδα περισσότερο για τα νησιά της και, για την, έτσι, και το παράκτιο μέτωπο κυρίως. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει αυτό το διαμάντι που λέγεται Ζαγόρι στην Ελλάδα. Διότι ουσιαστικά ως ένας, και δεν είναι τυχαίο που μπήκε στην UNESCO, έτσι, ως πολιτιστικό τοπίο. Έχουν αποκομίσει γενικά πολύ θετικές εντυπώσεις και φυσικά σε αυτό συμβάλλει και ο τρόπος που διαχειρίζεται και το Ζαγόρι με όλα τα, με τις δυσκολίες και όλα που υπάρχουν, που δεν είναι μόνο το Ζαγόρι, είναι όλης της Ελλάδας. Όμως υπάρχει μια εξωστρέφεια η οποία είναι θετική. Παρόλο που γκρινιάζουμε πολλές φορές, έχουμε καλές υπηρεσίες, οπότε αυτό και εμείς οι ίδιοι που τους ανθρώπους που έρχονται και το καλοκαίρι είχαμε και άλλα γκρουπ από Ιταλία πάλι που ήρθαν για να μιλήσουμε για την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά, ήταν κατενθουσιασμένοι γιατί και εμείς κοιτάμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει από το Ζαγόρι και να γνωρίσουν το Ζαγόρι. Δηλαδή πάνε στο Βοηδομάτι, τρελαίνονται. Πάνε στην Οξιά, στη Θέα Οξιά, δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, οπότε έχουμε και ένα έργο για τους Μήλους και κάνουμε μια καταγραφή για τους Μήλους και πάλι δεν πιστεύαμε και εμείς οι ίδιοι τι υπάρχει, τι υπήρχε. Και ανακαλύπτουμε πάντα πράγματα.
1: Και εσείς,
0: ναι,
1: κάθε
0: πάρα
1: φορά,
0: πολλά πράγματα.
1: Ναι,
0: ανακαλύπτουμε. Ναι, δηλαδή και εργαλεία που μας χρειάζονται εμάς να πάμε ένα βήμα παρακάτω στους στόχους του Οικομουσείου, έτσι. Γιατί ουσιαστικά ως μη δημόσιος φορέας, ως ιδιωτικός φορέας, κοιτάμε να είμαστε μέρος προγραμμάτων τα οποία θα μας βοηθήσουν να πάμε ένα μέρος παρακάτω, όχι μόνο εμάς, την περιοχή. Όταν λέω να πάμε, ως μουσείο της κοινότητας, μιλάω ως Ζαγόρι.
1: Κυρία Κουτσούκου, θέλετε να μας πείτε για τη δράση που θα γίνει στους κήπους Ζαγορίου? Ακούω, αγγίζω, νιώθω, list and touch, feel.
0: Λοιπόν, το «Ακούω, αγγίζω, αισθάνομαι» ήταν μια πιλωτική δράση του Οικομουσείου Ζαγορίου που είχε χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Λάτσι σχετικά με το πώς μπορούμε να κάνουμε προσβάσιμα κάποια σημεία, κάποια τοπόσημα της περιοχής, κάποια σημεία ενδιαφέροντος, και είχαμε επιλέξει τρία γεφύρια. Είχαμε σκεφτεί αυτό το έργο ώστε να δώσουμε σε ομάδες, για παράδειγμα με αναπηρία. Επιλέξαμε ανθρώπους με οπτική αναπηρία διότι ήταν πιο εύκολο, δεν είχαν προβλήματα κινητικότητας αυτοί που μας επισκέφθηκαν, και σκεφτήκαμε να ανοίξουμε το θέμα προσβασιμότητα μέσω ανθρώπων που δεν έχουν κινητικό πρόβλημα, που δεν είναι εύκολο παντού να πάνε με καροτσάκι άνθρωποι κλπ. Να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι της προσβασιμότητας μιλώντας για το πώς μπορεί κάποιος που έχει μία οπτική αναπηρία να κατανοήσει πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής όπως τα γεφύρια. Και επειδή αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που άρεσε πάρα πολύ και στους ίδιους τους, τον επικεφαλή που μας επέλεξε του RURACTIVE να είμαστε μέρος των εταίρων του έργου, θα δείξουμε πώς κάνουμε αυτό το έργο, πώς κάνουμε αυτή τη δράση μάλλον την εκπαιδευτική για άτομα με αναπηρία στους ίδιους τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν στο masterclass, και θα κατανοήσουν πώς εμείς μέσω του ήχου, της αφής και της αίσθησης ας πούμε μπορούν να κατανοήσει ένα άτομο με οπτική αναπηρία την κλίμακα που είναι ένα γεφύρι που δεν το βλέπει και το περπατάει αλλά δεν μπορεί να κατανοήσει την κλίμακα, οπότε έχουμε αυτές τις μακέτες εκτυπώσεις σε συνεργασία με το Fab Lab Ιωαννίνων που είναι τρισδιάστατες εκτυπώσεις με 3D printing των γεφυριών. Και μπορούν έτσι να δουν πώς κάνουμε μια εκπαιδευτική δράση και μέσω του ηχοτοπίου πώς γίνεται μια εκπαιδευτική δράση για άτομα με οπτική αναπηρία.
1: Σε αυτό το Ruractive Masterclass θα έχει θέση και η γυναίκα της υπηρεσίας.

0: Πέτρου.
1: Θα έχει θέση και η γυναίκα της Πέτρου, γιατί είναι βασικά στοιχεία για την ισότητα και μιλάμε πάρα πολύ για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες της Πέτρου. Έχουμε κάνει και προγράμματα και άλλες φορές. Ναι, η συμμετοχή ας πούμε και των γυναικών που είχαμε και ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο ήταν πάρα πολύ σημαντική στο να επιλέξουμε πολλές γυναίκες καλλιτέχνησες που ήρθαν στο Ζαγόρι και είχαμε μια καλλιτεχνική φιλοξενία το καλοκαίρι και να δημιουργήσουν και να δώσουμε βάση και να δώσουμε και φωνή στις γυναίκες καλλιτέχνησες. Οπότε ναι, μέσω από το προγράμματος ενισχύεται πολύ και το κομμάτι το έμφυλο. Γενικότερα, πόσο μάλλον της γυναίκας.
0: Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτό το masterclass εκτός από τους φορείς που έχετε καλέσει?
1: Μπορούν να πάρουν φοιτητές πανεπιστημίου που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ήδη έχουμε συμμετοχές αρκετές.
0: Συμμετοχές.
1: Ναι. Είχαμε 45 συμμετοχές από την Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε πόσοι
0: θα είναι απ' έξω.
1: Ναι, έχουμε επιβεβαιωμένες τουλάχιστον 25 συμμετοχές. Και φυσικά, επειδή υπάρχουν κάποια logistics, δηλαδή κάποια θέματα οργάνωσης, είχαμε μια ανοιχτή φόρμα που μπορούσε κάποιος να δηλώσει το ενδιαφέρον του για να έρθει. Είναι μουσεία, θα συμμετάσχει για το Μουσείο Αργυροτεχνίας, Ιωαννίνων, μουσεία, φορείς, το πάρκο Βόρειας Πίνδου. Δηλαδή, καλέσαμε και δήμους. Δυστυχώς οι δήμοι δυσκολεύονται λίγο με τα αγγλικά να συμμετάσχουν, οπότε
0: είναι ένα μειονέκτημα.
1: Θα αναγνωρίσουμε, αλλά ναι.
0: Αλλά ήταν απέτηση προφανώς.
1: Ναι, γιατί μιλάνε όλοι αγγλικά και εντάξει.
0: Την επόμενη φορά θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο για να συμμετέχουν και περισσότεροι άνθρωποι. Ναι. Εντάξει, γιατί δεν νομίζω και θα μπορούν να έρθουν εκεί να το παρακολουθήσουν και κάποιοι κάτοικοι εκεί από την περιοχή. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που
0: μας...
1: Κάποιοι σύλλογοι, το 80% των συλλόγων δεν απαρτίζονται πάντα από ανθρώπους που ξέρουν αγγλικά και σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά ναι, είναι ένα θέμα που θα το εξετάσουμε την επόμενη φορά, ίσως και με μετάφραση.
0: Πιστεύετε ότι όλο αυτό το masterclass θα βοηθήσει και στον τουρισμό της περιοχής?
1: Είναι εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
0: Το κάθε masterclass, το κάθε πρόγραμμα που γίνεται.
1: Εγώ θεωρώ ότι ένα κομμάτι που λείπει σίγουρα και το μελετάω εδώ και χρόνια για το πώς αναπτύσσεται ο τουρισμός και στα νησιά μας και πώς γενικά ο τουρισμός αναπτύχθηκε και μέσω προγραμμάτων που δόθηκαν χρήματα και με τα leader κλπ. Ένα βασικό στοιχείο που εμείς βλέπουμε είναι ότι όταν δεν εκπαιδεύσει τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει μια χρηματοδότηση να κάνει κάτι, είναι ένα πρόβλημα. Οπότε καλό θα ήταν να δικτυωθούν οι φορείς, να εκπαιδευτούν. Είναι βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, όπως δινόντουσαν κάποιες χρηματοδοτήσεις και έπρεπε να γίνει μια εκπαίδευση για κάποια προγράμματα κλπ. Πολύ σημαντικό είναι να γίνεται μια εκπαίδευση για το πώς αντιμετωπίσουμε τον βιώσιμο τουρισμό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για τουρισμό της αγροτικών περιοχών, τουρισμό, αναπτύσσουμε τον τουρισμό, κάνουμε μια διαβίωση. Όχι. Μιλάμε για έναν βιώσιμο τουρισμό που ο τουρίστας πρέπει να είναι μέρος του τόπου και να αφήνει τον τόπο καλύτερα από ό,τι τον ήρθε και τον βρήκε. Δηλαδή, μιλάμε και για ένα αναγεννησιακό τουρισμό, αλλά αν δεν γίνουν κάποιες εκπαιδεύσεις, δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Τα περισσότερα πράγματα και η εξέλιξη στηρίζεται στην εκπαίδευση.
1: Το βασικό είναι πάντα εκπαίδευση.
0: Το βασικό είναι η εκπαίδευση.
1: Σε όλους τους τομείς. Από τον αγροτικό τομέα, τον κτηνοτροφικό, τον οποιονδήποτε τομέα, έστω για να έχουμε να κάνουμε με πιο ας πούμε επαγγέλματα ταπεινά εντός εισαγωγικών, που δεν είναι καθόλου ταπεινά, γιατί χωρίς αυτά τα επαγγέλματα εμείς δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, γιατί ακούμε πράγματα που συμβαίνουν και η Ήπεθρος ερημώνει και είμαστε και χωρίς ζώα. Και που αυτές είναι καταστάσεις τις οποίες θα πληρώσουν πολύ σύντομα και δεν είναι πολύ ευχάριστο. Δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο.
0: Νομίζω, κυρία Κουτσούκο, ότι μας πληροφορήσατε πλήρως.
1: Εύχομαι.
0: Για το τι ακριβώς είναι το Οικομουσείο Ζαγορίου. Καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε.
1: Σωστά.
0: Για να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν.
1: Βέβαια,
0: και δεν το έχουν
1: λογικό
0: επισκεφθεί κιόλας. Και να πούμε, να αναφέρουμε πάλι ότι 22 και 23 Οκτωβρίου 2026 στα Άνω Παιδινά Ζαγορίου θα γίνει αυτό το RURACTIVE Masterclass για την καινοτομία της Υπαίθρου. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή
1: Εγώ
0: Παναγιώτα.
1: Εγώ από καρδιάς για τη φιλοξενία.
0: Εμείς εδώ είμαστε. Ό,τι καινούριο και ό,τι χρειάζεται το Οικομουσείο Ζαγορίου να το προωθήσουμε, να το αναδείξουμε, γιατί πραγματικά η περιοχή γενικότερα της Υπαίθρου χρειάζεται να την αναδεικνύουμε και να την προβάλλουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι σημαντικό είναι και μάλιστα σημαντικό. Κάτι τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Πλέον το μονοπάτι από τα Άνω Παιδινά στον Ελαφότοπο, που έχουμε έτσι βάλει και κάποια σημεία με QR code, μπορεί κάποιος να ακούσει τους κατοίκους, να δει και τα έργα των καλλιτεχνών που ήταν εφήμερα και δεν τα αφήσαμε στο μονοπάτι, αλλά κάποια ήταν έτσι και για εκθεσιακό χώρο που έμειναν. Έχει τη δυνατότητα να περιηχηθεί σε ένα μονοπάτι το οποίο θα έχει να ακούσει και τους κατοίκους της περιοχής, ιστορίες που λένε για τη μετακίνηση, κινούμενη κτηνοτροφία και για τη βιοποικιλότητα.
0: Εξαιρετικά.
1: Και να δει και έργα καλλιτεχνών μέσα από το κινητό του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ
1: Εγώ
0: για την πληροφορία.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ.
2: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, συναντήσεις on air, εδώ πάντα στη Δημοτική Συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων 98 και 7 FM. Είμαι η Πόπη Στεφανίδη, στους ήχους και στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Μας βλέπετε και μας ακούτε και μέσω live streaming στο Facebook στη σελίδα Δημοτικό Ράδιο Ιωαννίνων. Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά όλους μας, αν και δεν το έχουμε και δεν το συνειδητοποιούμε πάντα. Με αφορμή λοιπόν του μήνα Οκτώβριου και την ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία, έχουμε κοντά μας την ψυχολόγο κυρία Μαρία Ρουμελιώτη, που εργάζεται και σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας στον Όστο, για να συζητήσουμε ανοιχτά, χωρίς φόβο και προκαταλήψεις. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων πάρα πολύ, κυρία Ρουμελιώτη, και καλώς ήρθατε.
1: Σε όλους όσους μας ακούνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μαρία, μπορούμε να μιλάμε στον Ανικό. Ένα διάστημα σε είχαμε και εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Έκανες μια πολύ όμορφη εκπομπή για θέματα ψυχικής υγείας και γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι είσαι εξοικειωμένη με όλα αυτά εδώ στο στούντιο. Και να ξεκινήσουμε έτσι, να μπούμε λίγο στο θέμα μας, που όπως ανέφερα μας αφορά όλους. Όταν λέμε, Μαρία, ψυχική υγεία, τι ακριβώς εννοούμε? Αφορά μόνο τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα?
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε με αυτό, να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να το πλαισιώσουμε. Σίγουρα η ψυχική υγεία δεν σημαίνει απουσία ψυχικής ασθένειας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δεν κουβαλά μία διάγνωση, μία ταμπέλα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορούμε να μιλάμε ολιστικά ότι είναι ψυχικά υγιής. Η ψυχική υγεία μπορούμε να τη βάλουμε, ας πούμε, να βάλουμε μία ομπρέλα, να μιλήσουμε για τη λειτουργικότητα. Να μιλήσουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται την καθημερινότητά τους με έναν τρόπο λειτουργικό, είναι αποδοτικοί. Και δεν σημαίνει ότι δεν αγχώνομαι, δεν σημαίνει ότι δεν στεναχωριέμαι, δεν σημαίνει ότι δεν έχω ξεσπάσματα. Σημαίνει είμαι ψυχικά υγιής, έχω την ικανότητα να μπορώ να διαχειρίζομαι τις δυσκολίες τις οποίες έρχομαι αντιμέτωπος αναπόφευκτα στη ζωή μου.
0: Μάλιστα. Πολλοί άνθρωποι όμως έτσι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μάθει να κρατάνε τα προβλήματα που τους απασχολούν μέσα τους. Γιατί δυσκολευόμαστε να πούμε «δεν είμαι καλά, χρειάζομαι βοήθεια»?
1: Δεν μας είναι μαθημένο, ξέρετε.
0: Δεν έχουμε εξοικειωθεί με αυτό.
1: Δεν το έχουμε μάθει, δεν είναι στην κουλτούρα την ελληνική, τώρα πάει να χτιστεί όλο αυτό. Έχω μία αγαπημένη φράση από μία ταινία που λέει, είναι ήρωες και λένε ποια είναι η πιο θαραλέα λέξη που έχεις πει ποτέ, τι είναι το πιο θαραλέο πράγμα που έχεις κάνει ποτέ. Και απαντάει ο άλλος, βοήθεια, γιατί το να ζητάω βοήθεια δεν σημαίνει ότι τα παρατάω. Σημαίνει ότι αρνούμε να τα παρατήσω.
0: Μάλιστα. Και σαν ειδικός θέλω να μας πεις πότε θα αισθανθούμε έτσι τη στιγμή ότι πρέπει να πάμε σε έναν ψυχολόγο να μας βοηθήσει, έτσι. Χρειάζεται να φτάσουμε στα όρια μας και να πούμε βοήθεια, δεν αντέχω άλλο, χρειάζομαι έναν επαγγελματία να με βοηθήσει?
1: Επειδή μου αρέσει να λέω αλήθειες και να μην στρογγυλεύω καθόλου τα κομμάτια της ιστορίας που είναι γωνίες αυστηρές, η αλήθεια είναι αυτή, ότι βοήθεια θα ζητήσω όταν θα είμαι πολύ χάλια.
0: Όταν θα είμαι στα πατώματα δηλαδή, ε.
1: Ναι. Κανένας άνθρωπος όταν είναι καλά, όταν είναι λειτουργικός, όταν ο τρόπος που έχω επιλέξει να ζω λειτουργεί, δεν θα ζητήσει βοήθεια, δεν τη χρειάζεται.
0: Είναι και κάτι άλλο όμως, Μαρία, ότι αν κάποιος πάει στον ψυχολόγο και το πει έτσι στο στενό του οικογενειακό περιβάλλον, θα πούνε είσαι πολύ αδύναμος τώρα, χρειάζεσαι να πας σε ψυχολόγο, γιατί τόσο αδύναμος είσαι. μπορούμε σήμερα να ξεπεράσουμε αυτό το στερεότυπο που πολλές φορές, Μαρία, μας βασανίζει? Δηλαδή δεν χρειάζεται, εγώ κατά την άποψή μου, δηλαδή να φτάσεις τελείως στο τέλος, δηλαδή να σηκώνεις τα χέρια πάνω και να λες βοήθεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε πολύ πιο νωρίς αυτό, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε και πιο πριν, και όταν είπα προηγουμένως ότι ένας άνθρωπος τα χειρότερά του θα αναζητήσει βοήθεια, εννοούσα ότι τη στιγμή την οποία θα συνειδητοποιήσω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχω επιλέξει να ζω δεν μου ταιριάζει πλέον, έχουν αλλάξει οι ανάγκες μου, έχει αλλάξει ο τρόπος που επιλέγω να σχετίζομαι, το ότι υπάρχει μία κριτική από τους άλλους, να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας, να μην κρίνουμε τον άνθρωπο τον οποίο θα αναζητήσει βοήθεια. Και περισσότερο όταν κρίνουμε και όταν λέμε κάτι για τον άλλον, ποτέ δεν το λέμε για τον άλλον, για εμάς το λέμε.
0: Αναφερόμαστε στον εαυτό μας.
1: Στον εαυτό μας το λέμε, δεν το λέμε.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή, Μαρία, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το τονίζεις όλο αυτό. Σήμερα, όπως ανέφερες και εσύ στην αρχή, ζούμε σε μια εποχή έτσι άγχους, πίεσης, όλα τα πράγματα γίνονται πολύ γρήγορα, έχουμε μηνύματα που τα μέσω του διαδικτύου που μας επηρεάζουν, οπότε θέλοντας και μη, όλα αυτά επιδεινώνουν την κατάσταση της καθημερινότητάς μας και επηρεάζουν και την ψυχική μας υγεία. Είτε μας συμβαίνει κάτι πολύ βαθύ, κάτι πολύ προσωπικό, αλλά νομίζω ότι και η καθημερινότητα, η κοινωνία προδιαθέτει στο να δημιουργηθεί έτσι ένας κλονισμός στην ψυχική μας υγεία. Τι λες εσύ γι' αυτό?
1: Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω, αυτό το διαφορετικό που έχει να διαχειριστεί ο σύγχρονος άνθρωπος είναι η τόση πολλή πληροφορία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τόσο πολλή πληροφορία γύρω
0: μας. Και άμεση πληροφορία.
1: Δεν προλαβαίνουμε να την επεξεργαστούμε. Mm. Βλέπουμε θανάτους, βλέπουμε δυσάρεστα γεγονότα, βλέπαμε φωτιές, βλέπουμε δυστυχήματα, βλέπουμε τόσα πολλά πράγματα, τα οποία για να τα αφομοιώσω χρειάζομαι χρόνο. Όταν η πληροφορία είναι στα reels και τα περνάω έτσι, μου γίνεται ζημιά μέσα μου, αλλά δεν έχω το χρόνο να επεξεργαστώ όλες αυτές τις πληροφορίες. Οπότε όλο αυτό κάπου πρέπει να πάει, κάπου πρέπει να διοχετευτεί.
0: Να περάσουμε τώρα στο οικοτροφείο Νόστος, της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης της ΕΨΕΠ, σε συνεργασία με άλλες μονάδες ψυχικής υγείας της Υπήρου, όπως η ΕΠΡΟΨΙΕ και η ΤΑΚΤ. Τα λέω σωστά?
1: Λοιπόν, αυτά το οικοτροφείο, να πω για το αγαπημένο μου οικοτροφείο.
0: Λίγο, τι ακριβώς είναι εκεί το οικοτροφείο, ποιοι είναι οι τρόφιμοι που έχετε εκεί και τι δουλειά γίνεται?
1: Λοιπόν, το αγαπημένο μου αυτό οικοτροφείο, το οικοτροφείο
0: στην Κόνιτσα,
1: Νόστος,
0: να το πούμε.
1: Είναι στην Κόνιτσα. Το λειτουργεί η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, η ΕΨΕΠ. Η ΕΨΕΠ λειτουργεί άλλες δύο μονάδες ψυχικής υγείας. Το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια, που είναι εδώ στα Ιωάννα, στο Κεπαβή. Και άλλο ένα οικοτροφείο, το οικοτροφείο Έολος, που είναι στην Άρτα.
0: Ναι.
1: Και τα δύο οικοτροφεία φιλοξενούν ανθρώπους με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και με νοητική υστέρηση. Για παράδειγμα, να το πούμε έτσι πιο απλά, δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, ένα παράδειγμα είναι η σχιζοφρένη. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003. Το οικοτροφείο πήγε στην Κόνιτσα το 2005. Είναι 21 χρόνια εκεί.
0: Αρκετά χρόνια.
1: Αρκετά. Και έχει γίνει και ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος της κοινότητας.
0: Το έχει αγκαλιάσει η κοινότητα της Κόνιτσας.
1: Πολύ.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Και υγιές.
1: Ναι. Και δεν θα μπορούσα να μην το πω για τους ανθρώπους της Κόνιτσας που πραγματικά το δείχνουν έμπρακτα. Ότι είμαστε όλοι ένα, είμαστε μία ομάδα.
0: Τι τρόφιμους έχετε, μας ανέφερες τι τρόφιμους, έχετε πολλούς τρόφιμους εκεί?
1: Έχουμε 16 αυτή τη στιγμή, φιλοξενούνται 16 άνθρωποι. Να πούμε κιόλας ότι το οικοτροφείο Τα οικοτροφεία γενικά δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα μετά με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση.
0: Ναι.
1: Με το πρόγραμμα Ψυχαργός. Και η ιδέα πια ήταν η αποδρυματοποίηση, να κλείσουν τα μεγάλα ψυχιατρία και να ανοίξουν μικρότερες ανθρώπινες δομές, σπίτια, που δεν θα φοράνε οι νοσηλευτές και οι γιατροί και οι ψυχολόγοι άσπρες ρόμπες, αλλά κανονικά ρούχα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν θα φοράνε στολές, λες και είναι φυλακισμένοι, θα φοράνε τα δικά τους ρούχα, θα κουρεύονται με το δικό τους τρόπο, θα επιλέγουν τα χόμπι τους και θα προσπαθούν να ανακάμψουν από αυτή την ασθένεια που τους χτύπησε κάποια μέρα την πόρτα και να ξαναφέρουν τα εργαλεία και τις δεξιότητες που έχασαν από αυτήν.
0: Τι δραστηριότητες έχουν οι ωφελούμενοι στο οικοτροφείο Νόστος, με τι ασχολούνται?
1: Έχουμε
0: τους απασχολείται?
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία και στον προσωπικό τους χρόνο.
0: Βγαίνουν έξω. Κυκλοφορούν στην πόλη.
1: Κάθε μέρα θα πάμε για καφέ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και χαίρομαι που το λες για να ακουστεί. Γιατί θα μας δούνε κάθε μέρα για καφέ και λένε, α, τι ωραία δουλειά αυτή. Πάνε για καφέ αυτή όλη την ώρα. Τι ωραία. Είναι όντως πολύ ωραία, έχει και αυτά τα ωραία αυτή η δουλειά, αλλά αν δεν τα είχε, νομίζω δεν θα αντέχαμε και τα δύσκολά της. Πάμε για καφέ γιατί είναι τόσο σημαντικό. Ενώ έχω αυτή την νόσο η οποία με κάνει να αποσύρωμαι κοινωνικά, με κάνει να θέλω να κλειστώ στον εαυτό μου, αλλά εκείνη την ώρα κάπως θα πείσω τον εαυτό μου να κουνηθώ, να σηκωθώ από το κρεβάτι, να ντυθώ. Να ετοιμαστώ, να είμαι καθαρός.
0: Είναι λειτουργικοί όλοι και τα 17 άτομα? Είναι λειτουργικά?
1: Έχουμε διάφορες. Η λειτουργικότητα κυμαίνεται αναλόγως το άτομο. Έχουμε ανθρώπους που είναι αρκετά λειτουργικοί. Έχουμε δράσεις που γίνονται μέσα στο οικοτροφείο. Έχουμε ζωγραφική, θα παίξουν επί τραπέζιο, θα κάνουν παζλ. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει
0: μουσική,
1: το βιβλίο του.
0: Έχετε?
1: Μουσική. Βάζουν και μουσική, έχουν και ακουστικά. Και ο καθένας ακούει. Μπορεί να ακούει ο άλλος κάποια εκπομπή. Μπορεί να ακούσει. Έχουμε τηλεόραση που θα βάλουν μουσική να ακούσουν ή θα δουν κάποιο ντοκιμαντέρ όλοι μαζί. Έχουμε δράσεις έξω στην κοινότητα που θα συμμετέχουν σε πράγματα που μπορεί να διοργανώνει ο Δήμος ή οι φορείς, οι σύλλογοι κτλ. Πάμε εκδρομές. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε έτσι εκδρομές, να το εντάσσουμε. Μπορούμε να πάμε σε μουσεία. Να πάμε να δοκιμάσουμε φαγητά από άλλους τόπους.
0: Κάνετε ωραία πράγματα, ε?
1: Ωραία κάνουμε, ναι, κάνουμε ωραία. Ναι.
0: Και με αποκορύφωμα βέβαια το δεύτερο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε πολύ πρόσφατα στην Κόνιτσα. Θέλεις να μας πεις και λίγα λόγια για το φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας ανάσα?
1: Έρχεται τώρα όλη αυτή η συζήτηση και θα μπει μέσα στο φεστιβάλ, γιατί ό,τι έχουμε πει χωράει. Γιατί το φεστιβάλ ξεκίνησε από αυτή την ιδέα ότι η ψυχική μας υγεία μας αφορά όλους, ότι επηρεάζεται από τον τρόπο που ζούμε, από την καθημερινότητά μας, και θέλαμε να βάλουμε μέσα σε αυτό το φεστιβάλ τον πολιτισμό, την τέχνη, τον αθλητισμό, το φαγητό, τις παραδόσεις, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και σχετίζονται άμεσα και έμεσα με την ψυχική μας υγεία. Ήταν ένα τριήμερο γεμάτο συγκινήσεις, γεμάτο γεύσεις, γεμάτο τέχνη, γεμάτο ανθρώπινες συναντήσεις. Μας έχει αφήσει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση.
0: Ένα φεστιβάλ διαδραστικό με λίγα λόγια, ε?
1: Ναι.
0: Με τη συμμετοχή των ωφελούμενων και φυσικά του κόσμου εκεί, της κοινότητας, αλλά και άλλων επισκεπτών, ε?
1: Ναι. Την πρώτη μέρα που είχαμε την δράση στο γήπεδο, που παίξαμε ποδόσφαιρο οι ωφελούμενοι των δομών, και εκεί συμμετείχε η έπροψη, η Τάκτελάς και ο δεύτερος ξενώνας Χαραυγή του Χατζικώστα. Εκεί, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Πίνδος Κόνιτσας, παίξαμε ποδόσφαιρο, γίναμε όλοι μία ομάδα, γέμισαν οι κερκίδες, ήρθαν τα σχολεία, ήρθαν άνθρωποι από την κοινότητα. Ήτανε κάτι τόσο μοναδικό σας συνέστημα αυτό που παίρναμε εκείνη την ώρα από το κλίμα.
0: Μου δίνεις πάσα τώρα να σε ρωτήσω το εξής. Όπως μου το περιγράφεις, μου δίνεις μια πολύ όμορφη εικόνα. Και θέλω να μου πεις τα συναισθήματα των ωφελούμενων, δηλαδή την αποδοχή που παίρνουν από την κοινωνία εκεί πέρα, τα συναισθήματά τους. Αυτό κάνει καλό στην ψυχική τους υγεία, έτσι δεν είναι?
1: Θα πω κάτι.
0: Τα εκφράζουν.
1: Θα τολμήσω και θα πάρω την ευθύνη να πω στους ανθρώπους που είναι εκεί, που είναι ένικοι, ότι την έχουν τόσο δεδομένη την αποδοχή και τους είναι τόσο σίγουροι που θα μιλήσουν πρώτοι, θα συστηθούν πρώτοι, θα ζητήσουν, θα απαιτήσουν, θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Και το κάνουν έτσι με έναν πολύ δεδομένο και απλό τρόπο, που νομίζω ότι αυτό είναι μια νίκη.
0: Έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία εκεί, αυτό μου λες?
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις ότι 20 χρόνια εκεί, νομίζω ότι δεν θα γινόταν και αλλιώς. Υπάρχουν άτομα από τους ωφελούμενους που έχουν γυρίσει στο σπίτι τους, στην εστία τους?
1: Άνοιξες τώρα μια πληγή. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι λίγο κενά. Για παράδειγμα, καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος που έχει ψυχική νόσο να... δεν υπάρχει θεραπεία και ίαση, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, σταματάω το σύμπτωμα, είμαι λειτουργικός, αλλά δεν σπάω το χέρι μου, βάζω γύψο και το κουνάω όπως πριν. Είναι αυτό. Και το άλλο κομμάτι, ένα άλλο κομμάτι έτσι πολύ σημαντικό, είναι το ότι υπάρχει, ας πούμε, οι υγειονομικές περιφέρειες, η υγειονομική περιφέρεια που εμείς είμαστε στην έκτη, είπε, υπαγόμαστε εκεί. Μπορεί ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, να είναι από την Πάτρα ή από την Καλαμάτα, γιατί η Πελοπόννησος ανήκει.
0: Α, έχετε από όλη την Ελλάδα ωφελούμενους,
1: Έχουμε από την έκτη, είπε.
0: Αυτοί που ανήκουν στην έκτη, είπε, μάλιστα.
1: Και μπορεί να υπάρχει καινή θέση στην Γόνιτσα.
0: Σωστά.
1: Οπότε θα αφήσει τους φίλους του, την οικογένειά του και θα έρθει να χτίσει μια ζωή εκεί. Οπότε, όπως και εγώ, που είμαι από την Κόρινθο και έχτισα τη ζωή μου στα Γιάννενα, πολύ δύσκολα τώρα θα αφήσω τα Γιάννενα και
0: για
1: την
0: Γόνιτσα
1: για να γυρίσω
0: στην Κόρινθο. Ναι.
1: Στην Κόρινθο. Οπότε, νομίζω όμως ότι είναι και το ζητούμενο να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουν αυτοί οι άνθρωποι περισσότερο την πρόσβαση στην επανένταξη και στην περισσότερη αυτονομία, που ένα κομμάτι είναι η εργασία.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Μαρία, μας έδωσες μια σφαιρική εικόνα τα της ψυχικής υγείας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες για το οικοτροφείο νόστος που κάνετε πολύ αξιόλογη και σοβαρή δουλειά εκεί 20 χρόνια, στο να, αφού καταφέρατε να ενσωματώσετε τους οικότροφους εκεί στην κοινωνία της Κόνιτσας. Αυτό το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό, γιατί είναι δύσκολο, είναι κοινωνίες που δεν δέχονται.
1: Ήταν πολύ δύσκολο, δεν έγινε από τη μία στιγμή.
0: Σαφώς δεν έγινε, λέμε τώρα στην 20ετία το καταφέρατε αυτό και είναι λογικό όλο αυτό. Μας μίλησες πολύ ανοιχτά για το όλο θέμα, μας έδωσες κάποιες πληροφορίες και θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτοί που μας ακούνε τώρα... Μπορεί να υπάρχει κάποιος ή κάποια που περνάει πολύ δύσκολα, αισθάνεται μόνος του, διστάζει να ζητήσει βοήθεια. Τι θα ήθελες να του πεις, έτσι για να κλείσουμε?
1: Θα του πω και το εννοώ πολύ, ότι θα περάσει και είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Και ότι η ζωή είναι γεμάτη ανηφόρες και κατηφόρες. Και ότι όλα είναι προσωρινά. Και η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μας δεν θα κρατήσει για πάντα. Και το λέω με πολύ σιγουριά αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ρουμελιώτη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εσείς που μας ακούτε, να θυμάστε. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρνουμε πάντα μόνοι μας. Μερικές φορές η μεγαλύτερη δύναμη βρίσκεται στο να κάνουμε το το πρώτο βήμα και να ζητήσουμε μια στήριξη, μια βοήθεια στο θέμα που μας απασχολεί. Ήταν η συναντήση on air με την Πόπη Στεφανίδη στο Δημοτικό Πάντα Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98 και 7 FM. Να είστε όλοι καλά, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Καληνύχτα σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων στο 1 ευρώ 55 λεπτά ανά λίτρο. Ξεκίνησε η μέση τιμή λιανική για το πεδίο θέρμανση. Η διάθεσή του ξεκίνησε από σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Στην περιοχή μας σήμερα και αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Μετσόβου με το έργο να χρηματοδοτείται από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αργότερα βρέθηκε και εγκαινίασε το νέο τμήμα επιγόνων περιστατικών του νοσοκομείου Χατζηκώστα το απόγευμα στους κήπους Αγορίου, εγκαινίασε τη νέα βάση του ΕΚΑΒΕΝΟ αύριο Παρασκευή. Θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και αργότερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου κέντρου υγείας στην Κόνιτσα. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου με τη συμπαράσταση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ πραγματοποίησε και σήμερα στάση εργασίας στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ έχει εξαγγείλει και για αύριο στάση εργασίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την άφηξη του Υπουργού Υγείας, τονίζοντας ότι τα προβλήματα υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση είναι αυτά που πνίγουν και ολιστικά τα δημόσια νοσοκομεία. Συνεδρίαση σήμερα του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου. Εκδήλωση συζήτηση διόρθωσε κομματική οργάνωση Ελεούσης του ΚΚΕ αύριο Παρασκευή 16 Οκτώβρη σε 7 το απόγευμα στο παλιό Δημαρχείο Ελεούσης με θέμα στη βαρβαρότητα των πολέμων και της ακρίβειας στη διέξοδο της υπόθεσης του ΚΚΕ. Ο μιλητής θα είναι ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τα ερωτήματα για αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής κατά της παιδικής παχυσαρκίας, τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τις επιπτώσεις των νέων ρυθμίσεων στα σχολικά και ηλικία φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Ιωαννίου Μέρο Πιτζούφ με ερώτησή της προς τους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας. Συνεχίστηκαν και σήμερα οι εργασίες του πρώτου μαθητικού συνεδρίου ιστορίας που πραγματοποιείται από το Δήμο Πογονής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλπάκια με συμμετοχή 16 σχολείων, 400 μαθητών και 40 εκπαιδευτικών. Συνέντευξη τύπου σήμερα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Θεάτρου Ιωαννίου, την καλλιτεχνική διευθύντρια και συντελεστές ηθοποιούς των παραστάσεων που θα ξεκινήσουν. Ρωμαίος και Ιουλιέτα από Ύλη Ονείρου του Ουίλιαμ Σέξπιρ. Παραστάσεις ξεκινούν από τις 7 Νοεμβρίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και παράσταση με το έργο της Αγγελικής Δαρλάση «Το μπαλκόνι μας», η πρεμιέρα την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. Στο ίδρυμα Ιωσήφ Χιαστιντγκανής στη Σούτσου 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννα δεκαετίες 50 και 60, οι πόλεμες από παλιές φωτογραφίες της συλλογής του Βασίλη Χολεβά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, η φωνή της πόλης.

σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

πριν τσιφτώ, να μην περισσεύσω. Να κλάψω και να γελάσω τέλο αρτιβράιμα. Μα λιράτσα εβού.

Η απόψινή μας καλεσμένη που την ακούσαμε μόλις, η Σόνια Θεοδωρίδου, έχει κατακτήσει τον κόσμο, έχει τραγουδήσει και σε όλο τον κόσμο, έχει διακριθεί, έχει ξεχωρίσει, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό συνεργασιών, εμφανίσεων και διακρίσεων. Είναι αγαπητή στη χώρα μας, αλλά έχει κάτι πολύ σημαντικό πέρα από αυτά που είναι γνωστά και δεδομένα και κατακτημένα με μελέτη και με κόπο και με δουλειά. Έχει μια αρχοντική ευγένεια και μια στάση που από την πρώτη στιγμή που την ακούς και μιλάς μαζί της σε κάνει να νιώθεις οικία, σε κάνει να νιώθεις όμορφα, σε κάνει να νιώθεις πολιτισμένα, γιατί αυτό είναι πρώτα και πάνω από όλα κατά τη γνώμη μας η Σόνια Θεοδωρίδου, μια ταλαντούχος, μια σπουδαία, μια εξαιρετική λυρική ερμηνεύτρια, αλλά κυρίως κατά εμάς ένας πολιτισμένος κατ' ουσίαν άνθρωπος. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και απόψε με τη μουσική Κιβωτό στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM και στο διαδίκτυο Πάντα. Γιάννης Παξιμαδάκης στον ήχο και Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Με τη Σόνια Θεοδωρίδου λοιπόν σε λίγο, αφού πάρουμε μια γεύση τώρα από μια καινούργια ηχογράφηση που κυκλοφορεί σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι και αγαπημένο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, μάλιστα.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό την κυρία Σόνια Θεοδωρίδου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έλεγα λίγο πριν στην εισαγωγή ότι πέρα από όλα αυτά, πέρα από όλες τις ιδιότητες που έχετε κατακτήσει με το σπαθί σας, την παγκόσμια έτσι, δουλειά που έχετε κάνει, τις ηχογραφήσεις, τη σπουδαία φωνή και τα τραγούδια, απόψε εμείς συναντάμε εδώ έναν πολιτισμένο άνθρωπο κατ' ουσίαν. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, κυρία Θεοδωρίδου, και το εννοώ μιλώντας για σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σαν αερικό λοιπόν μας έρχεστε απόψε.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Στο τραγούδι αυτό που είναι ημερών που έχει, είναι λίγες μέρες που έχει κυκλοφορήσει.
1: Από τις 12 του μηνός, ναι.
0: Ακριβώς.
1: 10 μάλλον, 10, 12 σωστά το λέω.
0: Τρεις μέρες, πολύ, πολύ ναι. Καινούργια ηχογράφηση και έτσι είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, που μιλάτε γι' αυτό.
1: Είναι αλήθεια.
0: Πώς φτάσαμε στο αερικό του Θανάση Παπακωνσταντίνου, για βάλτε μας λίγο στην...
1: Άλλο, ναι.
0: Στο κλίμα.
1: Ξέρετε, εγώ γενικότερα ψάχνομαι.
0: Ψάχνεστε.
1: Όταν έπασα σε αυτό το τραγούδι πάνω, ακούγοντάς το με την κυρία Κανά, ένιωσα ότι μπορώ και εγώ να το πω και να το πω λίγο αλλιώς όπως νιώθω εγώ πως θα ήταν ένα αερικό. Και κάπως, δεν ξέρω, εμένα με άγγιξε σε μια γυναικεία μου πτυχή. Δεν ξέρω γιατί. Και το μελέτησα με τη χοροδία, η οποία χοροδία μου είναι πολύ ιδιαίτερη σαν χοροδία, γιατί είναι γυναίκες από όλα τα στρώματα, από όλες τις μεριές, νέες, μεγάλες, μεγαλύτερες, μικρότερες.
0: Χοροδία Πολύμνια.
1: Η Πολύμνια, μάλιστα, είναι ειδική, εγώ είμαι η δασκάλα της χοροδίας. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ακούσατε. Έπαιξα εγώ πια στο πιάνο, γιατί ήθελα να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα όπως ένιωθα εγώ αυτό το τραγούδι.
0: Είναι μια χοροδία γυναικεία στην Αθήνα, κυρία Θεοδωρίδου.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Στην Αθήνα.
0: Και θα έχουμε και άλλες τέτοιες στιγμές ηχογραφημένων τραγουδιών με τη χοροδία αυτή και μαζί σας.
1: Ναι. Θα έχουμε σίγουρα. Και είχαμε και τα Χριστούγεννα κάτι που ήταν πολύ ωραίο. Ηχογραφήσαμε ένα τραγούδι του Κατσίνη, αν μπορώ να το πω τραγούδι, που είναι το Ave Maria, το οποίο πραγματικά η κάθε χώρα στέλνει ένα τραγούδι στην Ευρώπη από ό,τι μου είχαν πει από την EMI και αποφασίσανε να στείλουν το δικό μας το τραγούδι και πρέπει να σας πω ότι ήταν καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Καταπληκτικό.
0: Είμαι σίγουρος, γιατί δεν θα αφήνετε εσείς να είναι κάτι λιγότερο από καταπληκτικό.
1: Είναι ότι προσέχω πάρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Οι γυναικείες φωνές έχουν κάτι άλλο από τις ανδρικές φωνές.
1: Ναι, τι, ναι, ναι. Τι έχουν κάτι άλλο. Ξέρετε, έχουν αυτό την πολυπλοκότητα της γυναικείας φύσης, θα έλεγα, και ενσωματώνουν μέσα τους πιο πολύ τον πόνο. Και αυτό και εμένα με συγκινεί βαθιά αυτό. Και η πιο αστεία στιγμή, η πιο χαρούμενη, πάντα καραδοκεί ένα δάκρυ. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε τι μου αρέσει που μου το ερμηνεύσατε, όχι τεχνικά, αλλά έτσι όπως μου το ερμηνεύσατε μόλις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για την άλλη πλευρά των γυναικείων φωνών. Τεχνικά είναι καλύτερες οι γυναικείες φωνές από τις ανδρικές.
1: Δεν θα έλεγα όχι. Εκεί δεν θα ξεχώριζα τον άντρα από τη γυναίκα. Αλλά είναι η έκφραση. Η έκφραση. Και επίσης μια γυναίκα όταν τραγουδά μπορεί να δημιουργήσει το διάβολο ή τον άγγελο μέσα σε ένα τραγούδι.
0: Και αυτό έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεσή της.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω απόλυτα σε αυτό.
0: Όταν ακούτε κάτι, ένα τραγούδι ας πούμε, ακούτε τη φωνή, ακούτε την ψυχή, ακούτε το πόσο σωστά το λέει κάποιος, τι ακούτε, γιατί εσείς...
1: Δεν κοιτώ ποτέ τεχνικά τι κάνει αυτός που το κάνει, εκτός αν είναι κάτι για να τον θαυμάσω. Όπως θα έλεγα την Αρίθα Φράγκλιν, ας πούμε.
0: Α, δεν πάει η πρώτη σκέψη στο τεχνικό κομμάτι, αν το λέει σωστά ή όχι.
1: Όχι, δεν είναι τεχνικό, είναι η δυνατότητα, η φωνητική που έχει. Η φύση που της χάρισε το δώρο ο Θεός. Όταν όμως ακούω την Πίτσα Παπαδοπούλου να λέει τη λέξη «ζηλεύω», το τραγούδι «ζηλεύω», όταν ζηλεύω εγώ την Πίτσα Παπαδοπούλου που μπορεί και πει, λέει αυτή τη φράση «ζηλεύω» και εσύ νιώθεις ότι ζηλεύει και είναι βαθιά χαραγμένο μέσα της αυτό το «ζηλεύω», καταλάβατε.
0: Απόλυτα.
1: Δηλαδή, άρα η προσέγγιση μου είναι στο ότι με το που λέει κάποιος κάτι, εγώ κάνω αμέσως μια εικόνα. Βλέπω το ζηλεύω στη φωνή της και ας την ακούω μόνο.
0: Και ας μην έχει σπουδές, ας μην έχει όλα αυτά που έχετε εσείς στο βιογραφικό σας. Αγαπάτε λοιπόν και φωνές λαϊκών τραγουδιστών.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να μην σας πω ότι τις ζηλεύω κιόλας. Δηλαδή, όχι τις ζηλεύω με την έννοια. Ζηλεύω το ότι τους ξέρει όλος ο κόσμος, ότι είναι τόσο αγαπητές, ότι είναι στο στόμα του καθενός. Mm-hmm. Καταλάβατε, τραγουδάνε, παθιάζονται με τα τραγούδια τους. Αυτό, μερακλώνουνε.
0: Ήτανε φωνές που ακούγατε στο σπίτι σας, γιατί εσείς κάλας ακούγατε στο σπίτι σας.
1: Όχι, ακριβώς δεν άκουγα κάλας, θα σας πω τι γινόταν. Ο πατέρας μου, δηλαδή στο σπίτι ακούγαμε Καντάδες, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, η αγάπη της μάνας μου ήταν ο Μητσιάς, και κάτω στο ισόγειο της πολυκατοικίας μας ήταν ένα κακόφημο μπαρ κονσωματισιών που άκουγα πολύ βαριά λαϊκά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ, δηλαδή πολύ βαριά λαϊκά. Και κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο άκουσα την Κάλλας, ήμουνα 4-5 χρονών και είπα στη μάνα μου, εγώ έτσι θα γίνω.
0: Ήταν ακαριαίο εκείνο δηλαδή, τη στιγμή.
1: Ναι, ήταν ακαριαίος έρωτας και ραβνός.
0: Η Κάλλας, αγαπάτε την Κάλλας για τη φωνή της μόνο ή για όλο αυτό που κουβαλούσε?
1: Αγαπάω την Κάλλας για τη φωνή της και όλο τον κόσμο που περιείχε μέσα της. Την αγαπώ για όλα αυτά, την πειθαρχία της, το δόσιμό της, το ολοκληρωτικό δόσιμο σε αυτό, ως εκεί. Τώρα, δεν μπορώ να πω ότι αγαπώ την Κάλλας για την προσωπική της ζωή, καταλάβατε τι εννοώ.
0: Απόλυτα.
1: Δεν μπορώ,
0: οι πληγές όμως, οι πληγές από την προσωπική της ζωή φαίνονται στη φωνή της, γιατί εσείς μπορείτε να το καταλάβετε.
1: Κοιτάξτε, έγινε γρανιτένια η φωνή της μέσα από αυτό, και αυτό την πείσμωσε και την έδωσε αυτή τη θέληση για να τα καταφέρει, πιστεύω. Και σίγουρα είναι μεγαλοφυής τραγουδίστρια αυτό.
0: Μιλήσατε για την αναγνωρισιμότητα των λαϊκών τραγουδιστών, που είναι βεβαίως αυτονόητη, γιατί υπηρετούν ένα άλλο τραγούδι. Εσάς αυτό σας έλειψε κάποια στιγμή, που δεν είστε άγνωστοι, που δεν είστε μη αναγνωρίσιμοι, το θέλατε και δεν το είχατε?
1: Ναι, μου έλειψε πάρα πολύ και θα ήθελα να με ξέρουν και οι πέτρες, ναι.
0: Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει, γιατί δεν συμβαίνει αυτό, πιστεύετε, σε μια τραγουδίστρια ή άλλη εκεί, σε μια ερμηνεύτρια όπως εσείς? Είναι το τραγούδι δύσκολο?
1: Όχι, δεν υπάρχει για αυτή η παιδεία.
0: Δεν υπάρχει ακόμα εν έτη 2027 στο κατόφλι, ας πούμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Και επίσης, εμείς δεν έχουμε βήμα στην τηλεόραση. Άντε να δώσω, εγώ πάλι καλά και πάλι. Αλλά δεν έχουμε, ας πούμε, να μας καλούν σε εκπομπές, να μιλάμε για την τέχνη μας. Όχι, όχι. Εμένα πιο πολύ με μάθανε από την εκπομπή στην υγειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Αυτό. Δεν καλεί κανείς μια λυρική τραγουδίστρια τόσο εύκολα να πει για τη ζωή της, για την τέχνη της. Μπορεί να το θεωρούν ή να μας θεωρούν εκ των προτέρων βαρετές. Αλλά βέβαια ευτυχώς, γιατί όταν με γνωρίζουν να ξέρουν ότι και χιούμορ έχω.
0: Εσείς το σπάτε αυτό, λαϊκή. Βέβαια. Βέβαια. Το λυρικό τραγούδι δηλαδή το συνδέουμε και ή το έχουμε στο μυαλό μας σας κάτι βαρύ και...
1: Ναι, βαρύ και ασήκωτο.
0: Ίσως μόνο για τη μεγάλη εβδομάδα, ας πούμε, ή για κάποιες συγκυρίες.
1: Είναι έσχος, ντροπή βέβαια, αλλά τώρα δηλαδή μας θεωρούν κάτι, μπορεί και οι ίδιες οι τραγουδίστες να το καλλιέργησαν αυτό, αλλά εγώ τουλάχιστον θα μιλήσω μόνο για μένα. Είμαι λαϊκό κορίτσι, όπως έφυγα από τη Βέρεια. Η καρδιά μου χτυπάει για να τραγουδάω για τον απλό κόσμο, στην κυριολεξία όμως. Και επίσης δεν είμαστε ούτε απόμακρες και έχουμε τις ίδιες δυσκολίες που έχουν όλες, γιατί και μάνες είμαστε και παιδιά θυλάσαμε και μεγαλώσαμε και δύσκολα ήταν και χωρίσαμε και κλάψαμε και όλα αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά είμαστε μέσα στη ζωή, όχι και έξω από τη ζωή.
0: Και ακούγοντάς σας, εσάς προσωπικά, να τραγουδάτε, να ερμηνεύετε αυτά τα τραγούδια, τα έργα δικά σας, άλλων, δεν έχει σημασία, νιώθεις και αυτή την ερωτελεστία που σου βγάζει ο τρόπος που το λέτε και ο τρόπος που ερμηνεύετε? Είναι κάτι άλλο που το έχουμε ανάγκη και αυτό, και το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι και το πιο ελαφρύ, αλλά και αυτό που εσείς εκπροσωπείτε.
1: Να σας πω, αυτή η τέχνη που υπηρετώ και που ό,τι και να τραγουδήσω την εμπεριέχει, είναι ίσως μια υπερβατική κατάσταση, θα έλεγα. Είναι όλος ο αγώνας και τα χρόνια μελέτης, η εμβάνθηση στα έργα, στην ποιήση, ο τρόπος ζωής, το ότι απέτησε από μένα το άπαν. Το άπαν δεν υπάρχει, αυτό είναι πέρα από πρωταθλητισμός, καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα.
1: Ίσως αυτό κάποια στιγμή φαίνεται σε αυτό που κάνεις, ακούγεται σε αυτό που κάνεις.
0: Απαιτεί δηλαδή μια πλήρη αφοσίωση αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
0: Σαν αφιέρωση θα λέγαμε, πλήρη. Ναι, ναι.

0: το διάβασμα. Έβλεπα γύρω μου και ακόμα κοιτάω και λέω, μα πού βρίσκουν όλοι αυτοί το χρόνο να τρέχουν από εδώ από εκεί. Εγώ ακόμα τώρα, αύριο φεύγω για Κομωτινή, τραγουδάω το Σάββατο στο Μέγαρο.
1: Στο Μέγαρο.
0: Ένα πρόγραμμα, λοιπόν, τώρα ήταν εδώ ο κιθαρίστας. Και επειδή τραγουδάω και πορτογαλέζικα και ισπανικά πολλά, είχε έρθει ο πολιτιστικός ακόλουθος πρεσβείας της Πορτογαλίας, Έλληνας, ο οποίος γνωρίζει άπτεστα πορτογαλέζικα και ισπανικά, για να μ' ακούσει, για πολλωστή φορά να μου πει έστω ότι τα λέω όλα σωστά. Καταλάβατε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Θέλει άσκηση αυτό.
0: Θέλει άσκηση. Και θέλει να κάνεις φόκους, να έχεις στραμμένη την προσοχή επάνω του.
1: Σε μια συναυλία της Άννας Βύση θα πηγαίνατε?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν ανήκω στις τσούλες της γης, κύριε Λιόλη.
1: Πού λέει ο έπατης. Την κατάμε. Να μιλήσουμε για το Χατζηδάκι.
0: Να μιλήσουμε.
1: Ναι. Να μιλήσουμε για το Χατζηδάκι και να μιλήσουμε γιατί τον τελευταίο καιρό ξανάρχεται στην επικαιρότητα με το θέμα του αν τα τραγούδια του έπει να τραγουδιούνται, να δίνεται άδεια γι' αυτό, να μην δίνεται. Κάποιοι λένε ότι χάνεται ο Χατζηδάκης και η επαφή του κόσμου.
0: Και εγώ το είπα αυτό. Ναι.
1: Το είπατε. Ανήκετε σε αυτούς δηλαδή που θέλετε το έργο να κυκλοφορεί.
0: Δεν θέλω ποτέ να έρθω σε δυσμενή θέση στο να αντιπαραθέσω τις σκέψεις μου για τον Μαν. Θα ήθελα να πω όμως γενικά ότι η μουσική δεν είναι τίποτα το ελιτίστικο. Η μουσική είναι για όλους και ο καθένας που την πλησιάζει θα την πλησιάσει με το δικό του τρόπο. Είναι σαν ένα έργο τέχνης. Μπορεί να το δουν 100 άνθρωποι και ο καθένας να πει και 100 γνώμες γι' αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Θεοδωρίδου, επειδή εσείς ζήσατε το Χατζηδάκι. Ο Χατζηδάκης όμως δεν είχε έναν ελιτισμό και ως προς τη μουσική του.
0: Είχε. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι στο 2026 ο Χατζηδάκης ήταν ίδιος με τον ίδιο Χατζηδάκη που ήταν το 1980.
1: Αν σου λέτε θα ήταν πιο ανοιχτός πλέον.
0: Θα είχε εξελιχθεί και αυτό, σίγουρα. Mm-hmm.
1: Επομένως μπορεί κάθε φωνή να τραγουδήσει Χατζηδάκη και Θεοδωράκη.
0: Όχι. Αλλά οι καλοί είναι που θα ξεχωρίσουν και οι άλλοι είναι που δεν θα ξεχωρίσουν. Αλλά τουλάχιστον να τον γνωρίσουν.
1: Θα τους καταπιεί, λέτε, το έργο, αν δεν μπορούν να το αποδείξουν.
0: Θα τους καταπιεί, φυσικά. Mm-hmm. Είναι σαν το άξιον εστί. Μπορούν όλοι να πούν το άξιον εστί. Μπορούν όλοι να τραγουδήσουν το κύκλο του CNS. Όχι. Αλλά τουλάχιστον να τα γνωρίσουν. Ποιος ξέρει σήμερα τον κύκλο του CNS, το μεγάλο ερωτικό, τον καπετάν Μιχάλη.
1: Επομένως πιστεύετε ότι οι απαγορεύσεις αφαιρούν και την επαφή του κόσμου με το Χατζηδάκι και το έργο?
0: Απόλυτα.
1: Mm-hmm. Το δέχομαι και το σέβομαι, γιατί σας λέω, εσείς ζήσατε το Χατζηδάκι και από πολύ νέα ηλικία υπήρξατε.
0: Εγώ δέχομαι και σέβομαι τον ιό Χατζηδάκι, αλλά θα μου επιτρέψετε να έχω αντίθετη γνώμη για όλα αυτά.
1: Βεβαίως, γι' αυτό σας ρωτώ, γιατί τη θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να γυρίσω τώρα, γιατί λίγο με εντριγκάρατε με το προηγούμενο με την κυρία Βύση.
1: Με την κυρία Βύση.
0: Και γενικότερα, ξέρετε τι με ξαφνιάζει. Αυτός ο ελληνικός λαός. Θα σας πω κάτι. Εγώ μένω στο Κολωνάκι και βλέπω το Λυκαβητό αριστερά μου. Και όταν έγινε αυτό που λέγανε η κοσμοσυρωή και η κοσμοσυρωή, θυμάμαι μια απίστευτη κοσμοσυρωή στη ζωή μου που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όταν ήμουνα χοροδός στην χοροδία της Παπαστεφάνου και σκαρφαλώναμε στο Λυκαβητό, γιατί έπρεπε να τραγουδήσω κι εγώ στη χοροδία το άξιον εστί του Μίκη Θεοδωράκη με τον Καντράκη. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί υπήρχε μια κοσμοσυρωή. Εύχομαι να υπήρχε μια τέτοια κοσμοσυρωή στη ζωή του κόσμου και όχι αυτή που έζησα, να κλείνουν οι δρόμοι, οι κοπέλες με τα λαμέλες και πηγαίναν στα σκυλάδικα να πάνε είτε στο Καλλιμάρμαρο είτε να πάνε στο στάδιο.
1: Τι άλλαξε?
0: Άλλαξε το ότι φτηνίναμε. Πάρα πολύ. Και όταν κάθονται στα κανάλια και λένε ότι ο κύριος Καρβέλας είναι ένας ογκόληθος, ναι, είναι ογκόληθος, όπως το λέει η λέξη.
1: Φτηνίναμε, αλλά και με δική μας ευθύνη, δεν το κάναμε αυτό?
0: Απόλυτη. Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς.
1: Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάτι που να μας δώσει αφορμή για να παλέψουμε αυτή τη φτήνια?
0: Μόνο η παιδεία.
1: Ένας νέος καλλιτέχνης, ένας νέος Χατζηδάκης ενδεχομένως.
0: Ένας νέος Χατζηδάκης, μια παιδεία, καταλαβαίνετε τι εστί παιδεία. Όταν ένας λαός έχει βγάλει από τη χώρα του, από την παιδεία του, την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα. Όταν είναι όλα τόσο βολικά να παραμείνει κάποιος αμόρφωτος, άξιστος,

0: Βλέπετε τι βία υπάρχει. Βλέπετε, είδατε εσείς να υπάρχουν οικογένειες, σπίτια, να περνάνε τα παιδιά. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Παρκαρισμένα άτομα έχουμε, όχι παιδιά. Με συμβουλές, με μάνα, πατέρα, γιαγιά, παππού. Βλέπουμε να σκοτώνουν γυναίκες, λες και είναι κοτόπουλα. Δεν, ακόμα κι άλλα θέλουμε και να πούμε, παιδιά, κάτι δεν πάει σε αυτή τη χώρα καλά. Και αυτή τη στιγμή δεν σας μιλάω πολιτικά. Σας μιλάω σαν συνάνθρωπό σας.
1: Βεβαίως.
0: Θα το εμένα πούμε. Αυτά τα πράγματα με ανησυχούν πάρα πολύ.
1: Θα το πούμε, λέτε, αυτό το δεν πάει, ότι δεν πάει κάτι καλά. Ή το έχουμε.
0: Δεν
1: το έχουμε.
0: Φαίνεται, είναι πασιφανές.
1: Δεν θα το πούμε, λέτε.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω ο καθένας να έχει την ειλικρίνεια να το πει για τον εαυτό του, για τους γύρω του και να κάνει κάτι να βοηθήσει γι' αυτό. Γιατί εμείς είμαστε ένας λαός όπου γεννήθηκαν πανανθρώπινες αξίες σε αυτή τη χώρα. Ας μην τις προδώσουμε τουλάχιστον.
1: Στο τραγούδι ακούτε πράγματα σήμερα που σας αρέσουν και που λέτε εδώ κάτι γίνεται.
0: Σπάνια, αγαπητέ μου, πολύ σπάνια.
1: Σπάνια.
0: Ναι, πολύ σπάνια που θα πω κάτι με συνταράσει ή κάτι μου γεννά το ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Ή κάποια πολύ φωνή σπάνια. Ή κάποιο στίχος ή κάποια μελωδία.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν ένα ωραίο χρώμα. Ένα ωραίο χρώμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι. Ο στίχος, ας πούμε, είναι παράξενο στίχος. Δεν υπάρχουν μελωδίες που δεν θα τις έλεγες και ότι θα μείνουν στην αιωνιότητα της Ελλάδας. Mm-hmm. Σπάνια. Σπάνια, πολύ σπάνια.
1: Να ρωτήσω και κάτι που εσείς το έχετε το κομμάτι αυτό. Έχει γίνει πολύ κουβέντα τελευταία για το αν ένας ερμηνευτής μεγαλώνοντας και με δεδομένη τη φθορά της φωνής του και την αλλίωση δικαιούται να τραγουδά.
0: Ωραία η ερώτησή σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Είμαι υπέρ του να μην ξεφτελίζεται κανείς. Είμαι υπέρ το εγώ να το αφήσει στην άκρη ένας καλλιτέχνης που έχει δοξαστεί όσο τίποτα. Υπάρχει όμως και το άλλο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα τραγουδούσα από τετραβιάτα στην ηλικία που είμαι, γιατί θα γινόμουν ρεζίλη. Όχι γιατί δεν έχω τις νότες, γιατί δεν θα μπορέσω να αντέξω τη δύναμη αυτού του ρόλου. Άρα τι κάνει κάποιος? Συμβαδίζει με την ηλικία του. Συμβαδίζει με τα δώρα που του δίδονται ακόμα. Μαγκές στο τραγούδι δεν χωράνε.
1: Και ας επικαλούνται το άλοθη ότι ο κόσμος πηγαίνει να τους ακούσει.
0: Πηγαίνει, αλλά ξέρετε τι περισσότεροι, ρε παιδί μου, τι κρίμα, κρίμα. Κανονικά δεν έπρεπε να τραγουδάει. Γιατί πρέπει να το ακούσει αυτό ο άλλος? Καλύτερα να κάτσεις να τους πεις την ιστορία της ζωής σου, να κάτσεις να τους μιλάς παρά να τραγουδάς από ένα σημείο και ύστερα.
1: Τι δεν έχετε κάνει που το έχετε έτσι ως επιθυμία στο χώρο του τραγουδιού?
0: Να πάρω το Όσκαρ. Θέλω να πάρω Όσκαρ και να πάρω βραβείο. Τώρα σας μιλάω σοβαρά. Θα ήθελα να κάνω για το κινηματογράφο μουσική. Σας το λέω δυνατά, το όνειρό μου τώρα αυτή τη στιγμή. Να βραβευτώ σαν τραγουδίστρια και να πάρω ένα Όσκαρ. Πειράζει?
1: Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Καθόλου δεν πειράζει. Τίποτα δεν πειράζει.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα. Αν μιλάτε μουσικά.
1: Ναι,
0: αν
1: μουσικά.
0: Μιλάτε κοινωνικά.
1: Μουσικά, καλλιτεχνικά, ναι.
0: Μουσικά.
1: Και, ναι, και κοινωνικά. Ολοκληρώστε, βεβαίως.
0: Κοινωνικά θα ήθελα να επηρεάσω έτσι τη χώρα μου θετικά. Να μπορούσα να προσφέρω μέσα στον κόσμο σαν παράδειγμα. Και τέλος πάντων, ειδικά επειδή είστε και από τα Γιάννενα, έχω πολύ στενούς δεσμούς εκεί, γιατί κάποτε, πριν αρκετά χρόνια, είχα έρθει να κάνω ένα κονσέρτο. Σε αυτό το κονσέρτο στο διάλειμμα είχαν έρθει οι σπουδαστές του Οδείου και με ρώτησαν να χρειάζομαι τις παρτιτούρες μου να τους τα δώσω. Έμαθα λοιπόν αυτά τα παιδιά ότι δεν είχαν παρτιτούρες. Και έτσι είδε σε μια μουσική βιβλιοθήκη, αρκετά μεγάλη, ήταν η πρώτη που ξεκίνησα, και CDs πάνω από 1000, τα οποία τα δώρισα στο Δημοτικό Οδείο, και μετά πήρα το Χρήστο Λαμπράκη τηλέφωνο και παρακάλεσα να στείλουν ένα πιάνο με ουρά, γιατί τα παιδιά δεν είχαν πιάνο με ουρά για να παίζουν στις εξετάσεις. Και ξέρω ότι σε όλες τις ακαδημίες του κόσμου πρέπει να παίζουν τα παιδιά σε ένα γκραν πιάνο. Και αυτό ήταν το πράγμα που έκανα στα Γιάννενα, ήρθε το πιάνο.
1: Λάχτα, άμα να σας ακούσουμε να τραγουδάτε και στα Γιάννενα.
0: Θα χαιρόμουν πάρα πολύ.
1: Και να μην αργήσει να γίνει αυτό.
0: Ξέρετε, όποια πρόταση έχω κάνει, πάντα δεν με πήραν.
1: Δεν θα το σχολιάσουμε εμείς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, γιατί είπαμε αλήθειες, είπατε όμορφα πράγματα, καλλιτεχνικά, αλλά είπατε και πράγματα έτσι. Εσείς δεν φοβάστε να μιλάτε έτσι κι αλλιώς, και αυτό σας αγαπάμε. Έχετε το θάρρος της γνώμης. Ακριβώς. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το αερικό με τη δική σας έτσι, πνοή της φωνής και τις φωνές της πολύμνιας.
0: Σας άρεσε, δεν μου είπατε.
1: Πάρα πολύ, βέβαια. Βέβαια. Χαίρομαι. Από την πρώτη συλλαβή. Θα το παίζουμε. Δεσμευόμαστε και, και το υποσχόμαστε.
0: Ναι.
1: Με το καλό και στα επόμενα, με αφορμές άλλες να τα ξαναπούμε, κυρία Θεοδωρίδου.
0: Αμήν. Όλα τα καλά σας εύχομαι.
1: Αντευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή σας νύχτα. Ήταν η Σόνια Θεοδωρίδου, φίλες και φίλοι.

0: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
2: Καλώς τους!
3: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

Και έτσι με τη φωνή του Δημήτρη Χόρν να τραγουδά Μίμη Πλέσσα και ποιος το ξέρει, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής Κιβωτού για απόψε, φίλες και φίλοι, εδώ στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε έχει την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής, ο Αλέξης Λιώλης είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών όπως πάντα. Στη μια πλευρά του δίσκου οι Θαλασσιές οι Χάντρες, το τραγούδι που γνώρισε την επιτυχία που όλοι ξέρουμε, αυτό το τσιφτετέλι του Πλέσσα. Και στην άλλη πλευρά, σε αυτό το δίσκο 45 στροφών που κυκλοφόρησε το 1962, ένα κόντρα τραγούδι στις Χάντρες και στο κλίμα τους, το πολύ ατμοσφαιρικό και μελωδικό και με την αξεπέραστη ερμηνεία του Χόρν και αυτό, τραγούδι του Πλέσσα, θεατρικό, που γνώρισε πολλές επανεκτελέσεις μέσα στις πολλές δεκαετίες της ζωής του. Σε αυτό το κλίμα το τραγουδιστικό θα μείνουμε και με το επόμενο. Εδώ η Νάνα Μούσχορη τραγουδά Κώστα Γιαννίδη και κάποιο μυστικό.

Κώστας Γιαννίδης στη μουσική, θυμίζω ψευδώνυμο του λόγιου συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη, Βασίλης Πιεόπουλος και Γιάννη Παναγιώτης Παπαδούκας στους στίχους και η Νάνα Μούσχοη στην ερμηνεία σε αυτό το κάποιο μυστικό. Η Νάνα Μούσχοη όχι μόνη της, με την σπουδαία ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας σε μια ηχογράφηση που έγινε την περίοδο 1955-1960. Εκεί θα μείνουμε, στις αρχές του 60, και με το επόμενο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με στίχους του Γιώργου Οικονομίδη, που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη σε δύο παράλληλες ηχογραφήσεις και ερμηνείες, αρχικά από την Άννα Μούσχοη και εν συνεχεία από τον Γιάννη Βογιατζή, ταυτόχρονα μάλλον, όχι με σειρά. Κινηματογραφικό τραγούδι του Χατζηδάκη για την ταινία «Συνέβη στην Αθήνα» το 1962. Γιάννης Βογιατζής λοιπόν, και ξέρω κάποιο στενό.

Η Βούλα Σαββίδη τραγούδησε Παντελή Θαλασσινό και Παρασκευά Καρασούλο, το τραγούδι για χάρη σου από το Φίλημα του Χρόνου, λίγο μετά τις αρχές της δεκαετίας του 90, και ο Παντελής Θαλασσινός σε ένα δικό του τραγούδι, σε αυτό που πρωτόπε ο Πέτρος Γαϊτάνος, σε αυτό που μας πηγαίνει βόλτα στο κάστρο το παλιό.

0: Μπράβο μας.
1: Ο Παντελής Θαλασσινός και η μουσική του με τα παιχνίδια τους και με το τραγούδι αυτό το πολύ αγαπημένο του Παντελή Θαλασσινού, το πρωτόπαιο όπως λέγαμε ο Πέτρος Γαϊτάνος, λίγο μετά τις αρχές του 90. Να σας πω πως αύριο θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε μία δική μας καλλιτέχνηδα με το δικό της αποτύπωμα στο χώρο του θεάτρου, τη σκηνοθέτρια Νικέτη Κοντούρη. Θα την έχουμε λίγο μετά τις 9 στη Μουσική Κιβωτό και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Και εμείς θα φτάσουμε στο φινάλε της απόψινής Μουσικής Κιβωτού με το δικό μας, αν θέλετε, αντίο στην Πέττη Βαλάση που έφυγε σήμερα από τη ζωή, μια σπουδαία θεατρίνα, μια μεγάλη ηθοποιός και μια γυναίκα στο χώρο της τέχνης που δεν έκρυψε ποτέ και τις ανησυχίες της και την παρουσία της στην κοινωνική και στην πολιτική σκηνή αυτού του τόπου, μαζί με όλα τα άλλα ταλέντα βεβαίως που κουβαλούσε. Θα θυμηθούμε τη μουσική της Ελένης Καραίνδρου για τους τίτλους, για το σήμα έναρξης της Λοξάνδρας 1980-1981, ένας ρόλος που συνδέθηκε νομίζω για πάντα στη μνήμη μας με την Πέττη Βαλάση. Καλό ξημέρωμα.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Ορίστε κυρίες και κύριοι, να είμαστε πάλι μαζί άλλη μια ώρα εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά την μουσική εκπομπή. Το τραγούδι κύκλους κάνει ο Λεωνίδας Βόσιος, θα είναι στον ήχο για απόψε στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Μόνο η αγάπη μπορεί. Το πρώτο τραγούδι για απόψε μας έρχεται από το 2010 από ένα δικό μας άνθρωπο, τον Γιάννη Μίτση. Η μόνη αλήθεια είναι ο δρόμος, ο τίτλος του δίσκου, με τη συμμετοχή της Ελευθερίας Αρβανιτάκης σε εκείνο το άλμπουμ. Μουσική Γιάννης Μίτσης, που μαζί με τον Κώστα Φασουλά είχε γράψει και τους στίχους των τραγουδιών «Μόνο η αγάπη μπορεί». Το τραγούδι που ακούσα μέσα από εκεί, 2010, Γιάννης Μίτσης, «Η μόνη αλήθεια είναι ο δρόμος». Έτσι ξεκινήσαμε για σήμερα την ελληνική μας δισκογραφία. Καλή παρέα καθημερινά και για μία ώρα. Το τραγούδι κύκλους κάνει στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλή συνέχεια.

στα στουρνάς με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος έτσι. Και κάτι έχουμε ακούσει από τον Κώστα Στουρνά χρόνια πιο πριν. Εδώ το θυμηθήκαμε το 2022, ζωντανή ηχογράφηση. Κώστα Στουρνάς, Ελεονόρα Ζουγανέλη, όπου φυσάει ο άνεμος, από το διπλό άλμπουμ που μας παρουσίασε ο Κώστα Στουρνάς. Αθώος, ο τίτλος του άλμπουμ, 11 νέα τραγούδια και όλες οι μεγάλες του επιτυχίες. Με τη συμμετοχή της Ελεονόρα Ζουγανέλη, του Γιάννη Κότσιρα, του Ρόμπερτ Ουίλιαμς και του Δημήτρη Τσοπανέλη. Συμμετείχαν στον δεύτερο δίσκο, ζωντανές ηχογραφήσεις, ζωντανή ηχογράφηση, και μέσα από εκεί θυμηθήκαμε, όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος, Κώστας Στουρνάς με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Εισιτήριο, το τραγούδι που ακούσαμε, αλλά και ο τίτλος του δίσκου το 2017 για τον Νίκο Πορτοκάλογλου, άλλο ένα προσωπικό άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει και τη χρονιά και το 2017. Πάμε παρακάτω.

στέλνει στο πουθενά, θυμηθήκαμε εδώ, Pixlax, μέσα από τις φωνές των φίλων, με στέλνει η Μαρίζα Ρίζου μαζί με τους Pixlax, στα τραγούδι που αγαπήσαμε φυσικά από τους ίδιους, και εδώ άλλο ένα τραγούδι μέσα από τις φωνές των φίλων, ένα άλμπουμ για τους Pixlax και τους φίλους τους με 20 τραγούδια που κυκλοφόρησε το 2021.

στην Εθνική Οδό από τον Γιώργο Νταλάρα και το άλμπουμ που μας παρουσίασε πρόσφατα, Κάτι Ελλάδας, Νίκος Μερτζάνου στη μουσική, Νίκος Μωραΐτης τους στίχους, και μέσα από εκεί θυμηθήκαμε μια όμορφη στιγμή και φυσικά τους συμμετέχοντες στο άλμπουμ Εθνική Οδός, εδώ με τον Χρήστο Μάστορα, σε ένα άλμπουμ που έχουμε τον Χρήστο Μάστορα, τον Γιάννη Κότσιρα, την Ελεονόρα Ζουγανέλη και την Έλληνη Βιτάλη να συμμετέχουν στο τελευταίο άλμπουμ του Γιώργου Νταλάρα, Κάτι Ελλάδες, Νίκος Μερτζάνου στις μουσικές και Νίκος Μωραΐτης τους στίχους.

2016, όπως έχουμε πει, Πασχάλη Στερζής, ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι, τα ψηλά θυμηθήκαμε μέσα από εκεί. Τραγούδι που μόλις ακούσαμε από και νέα παιδιά τότε στους δημιουργούς του τραγουδιών, Χρυσόστομος Καραντονίου τη μουσική, Δημήτρης Παπαχαράμπους, τους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, τα ψηλά, Πασχάλη Στερζής, ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι, το 2016.

2009, Ελένη Δήμου, δεν ζητάω συγγνώμη, θυμηθήκαμε από δίσκο με αρκετές συμμετοχές, Τάκης Μπουγάς ο συνθέτης, ο αξέχαστος Τάκης Μπουγάς, απόψε όλα θα στα πω, Δημήτρης Μητροπάνος, Χριστός Δάντης, Ελένη Δήμου που ακούσαμε, Δημήτρης Μπάσης, Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Σλανίδου, Σάντης Αλέας και η Ευδοκία. Τα τραγούδια που ερμήνευσε σε εκείνο το άλμπουμ η Ελένη Δήμου, δεν ζητάω συγγνώμη, σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Λίγο πριν το τέλος, το 0, τραγούδι που θα μας ερμηνεύσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Θάνος Μικρούτσικος και Λάκης Λαζόπουλος, Ψάξε στο όνειρό μας, άλλος ένας δίσκος με αρκετά ονόματα να ερμηνεύουν τα τραγούδια, μουσική Θάνος Μικρούτσικου, στίχους Λάκης Λαζόπουλου, το 1997, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους.

0: μάθει σαν παιδί την Αλακταρό να έρθουν τα καλοκαίρια. Μάλιστα, Μαρινέλα, η μεγάλη μεγάλη κυρία. Θυμηθήκαμε το 2005, Γιώργος Θεοφάνους, όταν ετοίμασε έναν πολύ όμορφο δίσκο για την Μαρινέλα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ο τίτλος εκείνου του άλμπουμ, το 2005, έχω μάθει, το τραγούδι που ακούσαμε μέσα από εκεί, με τις υπέροχες παιδικές φωνές από την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου, παρέα με τη Μαρινέλα στο «Έχω μάθει» που μόλις ακούσαμε. Καλή παρέα, καθημερινά και για μία ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Έχουμε περάσει, όπως έχετε καταλάβει, στο δεύτερο μας μέρος. Συνεχίζει για καλόν ήχο στους δέκτες ο Λεωνίδας Βόσκιος. Και να καλωσορίσω, όπως λέω συνήθως, στο δεύτερο μας μέρος τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν ίσως τώρα κοντά μας. Εδώ, δεύτερο μέρος, καλή παρέα, ελληνικό τραγούδι. Περάσουμε καλά και στο δεύτερο μέρος, στην συνέχεια της μουσικής μας εκπομπής. Πάμε.
1: Τα χέρια

πάλι Γιώργος Θεοφάνου στη μουσική, σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη, ένας δίσκος το 2011 για τον Κώστα Μακεδόνα, οι δυο τους που είχαν ετοιμάσει. Αντικριστά ο τίτλος του δίσκου, Γιώργος Θεοφάνου, Νίκος Μωραΐτης, Θέλει άλλο τρόπο, το τραγούδι που μόλις διέξα και θυμηθήκαμε μέσα από εκεί.

Το πολύ όμορφο τραγούδι που λίγο αργότερα το έχουμε ακούσει και από τον Μανώλη Λιδάκη. Θυμηθήκαμε εδώ από τον Κώστα Παυλίδη, από το άλμπουμ του Βγάλε Φτερά και Πέτα, σε μουσική και σε στίχους που είχε γράψει ο Αντώνης Απέργης το 1998, ο δίσκος κυκλοφόρησε, και μέσα από εκεί θυμηθήκαμε μια πολύ όμορφη στιγμή, το Ποτήρι, ερμηνευτής όπως λέγαμε ο Κώστας Παυλίδης, και τραγούδια που είχε γράψει για εκείνον ο Αντώνης Απέργης, τη μουσική και τους στίχους.

και το πέραμα που θυμηθήκαμε από το Βαγγέλη Κορακάκη. Το τραγούδι το είχαμε αρχικά συναντήσει το 1988 στο δίσκο Άρχοντες που μας είχε παρουσιάσει ο Βαγγέλης Κορακάκης. Και το ξανασυναντήσαμε δισκογραφικά πάλι με το δημιουργό του και ερμηνευτή Βαγγέλη Κορακάκη το 2007 με τον τίτλο Ο Βαγγέλης Κορακάκης στη Μαγιοπούλα μαζί με τους συνεργάτες του.

μάλλον τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο δικός μας, ο καλός μας φίλος ο Κώστας Νέος, η μουσική του τραγουδιού, και το τραγουδιό ανήκει στον Μιχάλη Τερζή. Από τον δίσκο Παράβασης, μέσα από εκεί θυμηθήκαμε το σχολείο από τον Μπάμπι Τσέρτο και την Νάντια Καραγιάννη. Μπάμπι Τσέρτος, Νάντια Καραγιάννη, Κώστας Μάντζιος και η Μαρία Σουλτάτου ερμηνεύουν συνθέσεις του Μιχάλη Τερζή. Στο δίσκο Παράβασης, εδώ λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, το σχολείο, τους στίχους έχει γράψει ο Κώστας Νέος, και θυμηθήκαμε μία από τις όμορφες στιγμές πραγματικά του άλμπουμ που είχαν ξεχωρίσει, ενώ στα υπόλοιπα τραγούδια ο Δημήτρης Λέντζος είναι στιχουργός, ενώ σε όλα τα τραγούδια, όπως έλεγα, συνθέτης άλλος ένας καλός μας φίλος, ο Μιχάλης Τερζής.

Μανώλης Λιδάκης από τα τραγούδια και τις ερμηνείες του που πάντα θα μας τον θυμίζουν όσα χρόνια και να περάσουν μια υπέροχη στιγμή, το τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου που μόλις ακούσαμε, ζωντανή ηχογράφηση με τον Μανώλη Λιδάκη, μεγάλο παραμύθι, και θυμηθήκαμε άλλο τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου, ενός επίσης σημαντικότατου δημιουργού, Μανώλης Λιδάκης, από το διπλό του άλμπουμ Σαν Παλιό Κρασί από τα TOS Albums, αλλά και τις ερμηνείες του που πάντα θα είναι δίπλα μας ο σπουδαίος Έλληνας ερμηνευτής και δημιουργός. Λίγο πριν το τέλος, μένουμε στους σπουδαίους και εκείνους που έχουν φύγει. Νίκος Παπάζογλου, το 1990 μας είχε παρουσιάσει τα Σύνεργα, ένα ακόμη δίσκο με 11 τραγούδια. Μέσα από εκεί, ο Ορφέας Πυρίδης έχει γράψει το Μάτια μου που θα ακούσουμε. Τραγούδι που γνώρισε και άλλες επανεκτελέσεις και με τον Ορφέα Πυρίδη. Εδώ λοιπόν θα το θυμηθούμε το 1990, πώς πούμε τα χρόνια, αλλά τα καλά τραγούδια και τα καλά τα άλμπουμ πάντα θα είναι στις καρδιές μας και φυσικά τα τραγούδια θα τα σιγοψιθυρίζουμε, έστω και αν έχουν περάσει χρόνια και χρόνια. Μάτια μου, εδώ Μανώλης Λιδάκης νωρίτερα, τώρα Νίκος Παπάζογλου να ερμηνεύει Ορφέα Πυρίδη από το Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Λεωνίδα Βόσκιο που ήταν απέναντί μου στους ήχους και στον ήχο. Να είστε πάντα καλά. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Συνεχίστε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό βράδυ.

0: Σκαλοπάτι, ποσόν.
1: Σαν.
0: Σαν. Σαγωγή από εδώ αρχίζει. Από εδώ.
1: Εδώ.

Η απόψινή μας καλεσμένη που την ακούσαμε μόλις, η Σόνια Θεοδωρίδου, έχει κατακτήσει τον κόσμο, έχει τραγουδήσει και σε όλο τον κόσμο, έχει διακριθεί, έχει ξεχωρίσει, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό συνεργασιών, εμφανίσεων και διακρίσεων. Είναι αγαπητή στη χώρα μας, αλλά έχει κάτι πολύ σημαντικό πέρα από αυτά που είναι γνωστά και δεδομένα και κατακτημένα με μελέτη και με κόπο και με δουλειά. Έχει μια αρχοντική ευγένεια και μια στάση που από την πρώτη στιγμή που την ακούς και μιλάς μαζί της σε κάνει να νιώθεις οικεία, σε κάνει να νιώθεις όμορφα, σε κάνει να νιώθεις πολιτισμένα, γιατί αυτό είναι πρώτα και πάνω από όλα κατά τη γνώμη μας η Σόνια Θεοδωρίδου, μια ταλαντούχος, μια σπουδαία, μια εξαιρετική λυρική ερμηνεύτρια, αλλά κυρίως κατά εμάς ένας πολιτισμένος κατ' ουσίαν άνθρωπος. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και απόψε με τη μουσική Κιβωτό στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM και στο διαδίκτυο πάντα. Γιάννης Παξιμαδάκης στον ήχο και Αλέξης Λιώλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Με τη Σόνια Θεοδωρίδου λοιπόν σε λίγο, αφού πάρουμε μια γεύση τώρα από μια καινούργια ηχογράφηση που κυκλοφορεί σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι και αγαπημένο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, μάλιστα.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό την κυρία Σόνια Θεοδωρίδου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έλεγα λίγο πριν στην εισαγωγή ότι πέρα από όλα αυτά, πέρα από όλες τις ιδιότητες που έχετε κατακτήσει με το σπαθί σας, την παγκόσμια έτσι, δουλειά που έχετε κάνει, τις ηχογραφήσεις, τη σπουδαία φωνή και τα τραγούδια, απόψε εμείς συναντάμε εδώ έναν πολιτισμένο άνθρωπο κατ' ουσίαν. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, κυρία Θεοδωρίδου, και το εννοώ μιλώντας για σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σαν αερικό λοιπόν μας έρχεστε απόψε.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Στο τραγούδι αυτό που είναι ημερών που έχει, είναι λίγες μέρες που έχει κυκλοφορήσει.
1: Από τις 12 του μηνός, ναι.
0: Ακριβώς.
1: 10 μάλλον, 10, 12 σωστά το λέω.
0: Τρεις μέρες, πολύ, πολύ ναι. Καινούργια ηχογράφηση και έτσι είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, που μιλάτε γι' αυτό.
1: Είναι αλήθεια.
0: Πώς φτάσαμε στο αερικό του Θανάση Παπακωνσταντίνου, για βάλτε μας λίγο στην... στο κλίμα.
1: Ξέρετε, εγώ γενικότερα ψάχνομαι.
0: Ψάχνεστε.
1: Όταν έπασα σε αυτό το τραγούδι πάνω, ακούγοντάς το με την κυρία Κανά, ένιωσα ότι μπορώ και εγώ να το πω και να το πω λίγο αλλιώς όπως νιώθω εγώ πως θα ήταν ένα αερικό. Mm. Και κάπως, δεν ξέρω, εμένα με άγγιξε σε μια γυναικεία μου πτυχή. Δεν ξέρω γιατί. Και το μελέτησα με τη χοροδία, η οποία χοροδία μου είναι πολύ ιδιαίτερη σαν χοροδία, γιατί είναι γυναίκες από όλα τα στρώματα, από όλες τις μεριές, νέες, μεγάλες, μεγαλύτερες, μικρότερες.
0: Χοροδία Πολύμνια.
1: Η Πολύμνια, μάλιστα, είναι ειδική, εγώ είμαι η δασκάλα της χοροδίας και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ακούσατε. Έπαιξα εγώ πια στο πιάνο, γιατί ήθελα να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα όπως ένιωθα εγώ αυτό το τραγούδι.
0: Είναι μια χοροδία γυναικεία στην Αθήνα, κυρία Θεοδωρίδου.
1: Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Στην Αθήνα.
0: Και θα έχουμε και άλλες τέτοιες στιγμές ηχογραφημένων τραγουδιών με τη χοροδία αυτή και
1: θα
0: μαζί
1: έχουμε,
0: σας.
1: Ναι. Θα έχουμε σίγουρα. Και είχαμε και τα Χριστούγεννα κάτι που ήταν πολύ ωραίο. Ηχογραφήσαμε ένα τραγούδι του Κατσίνη, αν μπορώ να το πω τραγούδι, που είναι το Αβε Μαρία. Το οποίο πραγματικά η κάθε χώρα στέλνει ένα τραγούδι στην Ευρώπη από ό,τι μου είχαν πει από την EMI και αποφασίσανε να στείλουν το δικό μας το τραγούδι και πρέπει να σας πω ότι ήταν καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Καταπληκτικό.
0: Είμαι σίγουρος, γιατί δεν θα αφήνατε εσείς να είναι κάτι λιγότερο από καταπληκτικό.
1: Είναι ότι προσέχω πάρα πολύ καλά το αποτέλεσμα.
0: Οι γυναικείες φωνές έχουν κάτι άλλο από τις ανδρικές φωνές.
1: Ναι, έχουν κάτι άλλο. Ξέρετε, έχουν αυτό την πολυπλοκότητα της γυναικείας φύσης, θα έλεγα, και ενσωματώνουν μέσα τους πιο πολύ τον πόνο. Γι' αυτό και εμένα με συγκινεί βαθιά αυτό. Και η πιο αστεία στιγμή, η πιο χαρούμενη, πάντα καραδοκεί ένα δάκρυ. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε τι μου αρέσει που μου το ερμηνεύσατε, όχι τεχνικά, αλλά έτσι όπως μου το ερμηνεύσατε μόλις.
1: Ναι.
0: Για την άλλη πλευρά των γυναικείων φωνών. Τεχνικά ακριβώς. Είναι καλύτερες οι γυναικείες φωνές από τις ανδρικές.
1: Δεν θα έλεγα όχι. Εκεί δεν θα ξεχώριζα τον άντρα από τη γυναίκα, αλλά είναι η έκφραση. Και επίσης μια γυναίκα όταν τραγουδά μπορεί να δημιουργήσει το διάβολο ή τον άγγελο μέσα σε ένα τραγούδι.
0: Και αυτό έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεσή της.
1: Ναι, πιστεύω απόλυτα σε αυτό.
0: Όταν ακούτε κάτι, ένα τραγούδι ας πούμε, ακούτε τη φωνή, ακούτε την ψυχή, ακούτε το πόσο σωστά το λέει κάποιος, τι ακούτε, γιατί εσείς...
1: Δεν κοιτώ ποτέ τεχνικά τι κάνει αυτός που το κάνει, εκτός αν είναι κάτι για να τον θαυμάσω. Όπως θα έλεγα την Αρίθα Φράγκλιν, ας πούμε.
0: Α, δεν πάει η πρώτη σκέψη στο τεχνικό κομμάτι, αν το λέει σωστά ή όχι.
1: Όχι, δεν είναι τεχνικό, είναι η δυνατότητα, η φωνητική που έχει. Η φύση που της χάρισε το δώρο Θεός. Όταν όμως ακούω την Πίτσα Παπαδοπούλου να λέει τη λέξη ζηλεύω, το τραγούδι ζηλεύω, ότι ζηλεύω εγώ την Πίτσα Παπαδοπούλου που μπορεί και πει, λέει αυτή τη φράση ζηλεύω και συνιώθεις ότι ζηλεύει, είναι βαθιά χαραγμένο μέσα της αυτό το ζηλεύω, καταλάβατε.
0: Απόλυτα.
1: Δηλαδή, άρα η προσέγγιση μου είναι στο ότι με το που λέει κάποιος κάτι, εγώ κάνω αμέσως μια εικόνα. Βλέπω το ζηλεύω στη φωνή της και ας την ακούω μόνο.
0: Και ας μην έχει σπουδές, ας μην έχει όλα αυτά που έχετε εσείς στο βιογραφικό σας. Αγαπάτε λοιπόν και φωνές λαϊκών τραγουδιστών.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να μην σας πω ότι τις ζηλεύω κιόλας. Δηλαδή, όχι τις ζηλεύω με την έννοια. Ζηλεύω το ότι τους ξέρει όλος ο κόσμος, ότι είναι τόσο αγαπητές, ότι είναι στο στόμα του καθενός. Mm-hmm. Καταλάβατε, τραγουδάνε, παθιάζονται με τα τραγούδια τους. Αυτό, μερακλώνουνε.
0: Ήτανε φωνές που ακούγατε στο σπίτι σας, γιατί εσείς κάλλας ακούγατε στο σπίτι σας.
1: Όχι, ακριβώς δεν άκουγα κάλλας, θα σας πω τι γινόταν. Ο πατέρας μου, δηλαδή στο σπίτι ακούγαμε καντάδες, Θεοδωράκη, Χαρτιδάκη, η αγάπη της μάνας μου ήταν ο Μητσιάς, και κάτω στο ισόγειο της πολυκατοικίας μας ήταν ένα κακόφημο μπάρκο σωματισιών που άκουγα πολύ βαριά λαϊκά. Πάρα πολύ, δηλαδή πολύ βαριά λαϊκά. Και κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο άκουσα την Κάλλας, ήμουνα 4-5 χρονών και είπα στη μάνα μου, εγώ έτσι θα γίνω.
0: Ήταν ακαριαίο εκείνο δηλαδή.
1: Ήταν ακαριαίος έρωτος και ραγνός.
0: Η Κάλλας, αγαπάτε την Κάλλας για τη φωνή της μόνο ή για όλο αυτό που κουβαλούσε?
1: Αγαπάω την Κάλλας για τη φωνή της και όλο τον κόσμο που περιείχε μέσα της. Την αγαπώ για όλα αυτά, την πειθαρχία της, το δόσιμό της, το ολοκληρωτικό δόσιμο σε αυτό, ως εκεί. Τώρα, δεν μπορώ να πω ότι αγαπώ την Κάλλας για την προσωπική της ζωή, καταλάβατε τι εννοώ.
0: Απόλυτα.
1: Δεν μπορώ, εγώ τα ξεχωρίζω
0: όμως,
1: αυτά.
0: Οι πληγές από την προσωπική της ζωή φαίνονται στη φωνή της, γιατί εσείς μπορείτε να το καταλάβετε.
1: Κοιτάξτε, έγινε γρανιτένια η φωνή της μέσα από αυτό, και αυτό την πείσμωσε και την έδωσε αυτή τη θέληση για να τα καταφέρει, πιστεύω. Και σίγουρα είναι μεγαλοφυής τραγουδίστρια αυτό.
0: Μιλήσατε για την αναγνωρισιμότητα των λαϊκών τραγουδιστών, που είναι βεβαίως αυτονόητη, γιατί έχουν ένα άλλο τραγούδι. Εσάς αυτό σας έλειψε κάποια στιγμή, που δεν είστε άγνωστοι, που δεν είστε μη αναγνωρίσιμοι, το θέλατε και δεν το είχατε?
1: Ναι, μου έλειψε πάρα πολύ και θα ήθελα να με ξέρουν και οι πέτρες, ναι.
0: Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει, γιατί δεν συμβαίνει αυτό πιστεύετε, σε μια τραγουδίστρια ή άλλη εκεί, σε μια ερμηνεύτρια όπως εσείς? Είναι το τραγούδι δύσκολο?
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτή η παιδεία.
0: Δεν υπάρχει ακόμα εν έτη 2027 στο κατόφλι, ας πούμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και επίσης εμείς δεν έχουμε βήμα στην τηλεόραση. Άντε να δώσω εγώ πάλι καλά και πάλι. Αλλά δεν έχουμε, ας πούμε, να μας καλούν σε εκπομπές, να μιλάμε για την τέχνη μας. Όχι. Εμένα πιο πολύ με μάθανε από την εκπομπή στην υγειά μας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Αυτό. Δεν καλεί κανείς μια λυρική τραγουδίστρια τόσο εύκολα να πει για τη ζωή της, για την τέχνη της. Μπορεί να το θεωρούν ή να μας θεωρούν εκ των προτέρων βαρετές. Αλλά βέβαια ευτυχώς, γιατί όταν με γνωρίζουν ξέρουν ότι και χιούμορ έχω.
0: Εσείς το σπάτι αυτό, βέβαια. Το λυρικό τραγούδι δηλαδή το συνδέουμε και ή το έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι βαρύ και...
1: Ναι, βαρύ και ατσίκωτο.
0: Ίσως μόνο για τη μεγάλη εβδομάδα, ας πούμε, ή για κάποιες συγκυρίες.
1: Ναι, κάτι έσχος, ντροπή βέβαια. Αλλά τώρα δηλαδή μας θεωρούν κάτι, μπορεί και οι ίδιες οι τραγουδίστες να το καλλιέργησαν αυτό, αλλά εγώ τουλάχιστον θα μιλήσω μόνο για μένα. Είμαι λαϊκό κορίτσι, όπως έφυγα από τη Βέρεια. Η καρδιά μου χτυπάει για να τραγουδάω για τον απλό κόσμο, στην κυριολεξία όμως. Και επίσης δεν είμαστε ούτε απόμακρες και έχουμε τις ίδιες δυσκολίες που έχουν όλες, γιατί και μάνες είμαστε και παιδιά θυλάσαμε και μεγαλώσαμε και δύσκολα ήταν και χωρίσαμε και κλάψαμε και όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε μέσα στη ζωή, όχι και έξω από τη ζωή.
0: Και ακούγοντάς σας, εσάς προσωπικά, να τραγουδάτε, να ερμηνεύετε αυτά τα τραγούδια, τα έργα δικά σας, άλλων δεν έχει σημασία, νιώθεις και αυτή την ερωτελεστία που σου βγάζει ο τρόπος που το λέτε και ο τρόπος που ερμηνεύετε? Είναι κάτι άλλο που το έχουμε ανάγκη και αυτό, και το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι και το πιο ελαφρύ, αλλά και αυτό που εσείς εκπροσωπείτε.
1: Θα σας πω, αυτή η τέχνη που υπηρετώ και που ό,τι και να τραγουδήσω την εμπεριέχει, είναι ίσως μια υπερβατική κατάσταση, θα έλεγα. Είναι όλος ο αγώνας και τα χρόνια μελέτης, η εμβάνθηση στα έργα, στην ποιήση, ο τρόπος ζωής, το ότι απέτησε από μένα το άπαν. Το άπαν δεν υπάρχει, αυτό είναι πέρα από πρωταθλητισμός, καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα.
1: Και ίσως αυτό κάποια στιγμή φαίνεται σε αυτό που κάνεις, ακούγεται σε αυτό που κάνεις.
0: Απαιτεί δηλαδή μια πλήρη αφοσίωση αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
0: Σαν αφιέρωση θα λέγαμε, ναι, ναι. Πλήρη. Ναι, ναι,
1: ναι. Δεν μπορείς να ζήσεις αλλιώς. Αν θέλεις να είσαι σωστή τραγουδίστρια, βέβαια έτσι.
0: Και αυτή η αφοσίωση και αυτή η αφιέρωση ενισχύεται από το πάθος και την αγάπη σας για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μόνο από αυτό. Γιατί κοιτάξτε, όταν ήμουν νέα και εγώ λαχταρούσα, όπως πηγαίναν οι φίλοι μου να πάω κι εγώ, να πάω να χορέψω, να βγω. Δεν γίνονται αυτά όταν είσαι τραγουδιστρία της όπερας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνονται. Διότι το τραγούδι θέλει να κοιμάσαι, να έχεις καλή φυσική κατάσταση. Γιατί το όργανό μας είναι το σώμα μας το ίδιο. Καταλαβαίνετε. Και μετά το διάβασμα, έβλεπα γύρω μου και ακόμα κοιτάω και λέω, μα πού βρίσκουν όλοι αυτοί τον χρόνο να τρέχουν από εδώ από εκεί. Εγώ ακόμα τώρα, αύριο φεύγω για ακόμα την τραγουδάω το Σάββατο στο Μέγαρο
0: μου.
1: Ένα πρόγραμμα, λοιπόν, τώρα ήταν εδώ ο κιθαρίστας και επειδή τραγουδάω και πορτογαλέζικα και ισπανικά πολλά, είχε έρθει ο πολιτιστικός ακόλουθος της πρεσβείας της Πορτογαλίας, Έλληνας, ο οποίος γνωρίζει άπτεστα πορτογαλέζικα και ισπανικά, για να μ' ακούσει, για πολλωστή φορά να μου πει έστω ότι τα λέω όλα σωστά. Καταλάβατε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Θέλει άσκηση αυτό.
1: Θέλει άσκηση. Και θέλει να κάνεις φόκους, να έχεις στραμμένη την προσοχή επάνω του.
0: Σε μια συναυλία της Άννας Βύση θα πηγαίνατε?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν ανήκω στις τσούλες της γης, κύριε Λιόλη.
0: Πολύ ωραία απάντηση. Την κατάμε. Να μιλήσουμε για το Χατζηδάκι.
1: Να μιλήσουμε, ναι.
0: Να μιλήσουμε για το Χατζηδάκι και να μιλήσουμε γιατί τον τελευταίο καιρό ξανάρχεται στην επικαιρότητα με το θέμα του αν τα τραγούδια του πρέπει να τραγουδιούνται, ναι. Να δίνεται άδεια γι' αυτό, να μην δίνεται. Κάποιοι λένε ότι χάνεται ο Χατζηδάκης και η επαφή του κόσμου.
1: Ναι, και εγώ το είπα αυτό, ναι.
0: Το είπατε. Ανήκετε σε αυτούς δηλαδή που θέλετε το έργο να κυκλοφορεί.
1: Δεν θέλω ποτέ να έρθω σε δυσμενή θέση στο να αντιπαραθέσω τις σκέψεις μου για τον Μάν. Θα ήθελα να πω όμως γενικά ότι η μουσική δεν είναι τίποτα το ελιτίστικο. Η μουσική είναι για όλους και ο καθένας που την πλησιάζει θα την πλησιάσει με τον δικό του τρόπο. Είναι σαν ένα έργο τέχνης. Μπορεί να το δουν 100 άνθρωποι και ο καθένας να πει και 100 γνώμες γι' αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Θεοδωρίδου, επειδή εσείς ζήσατε το Χατζηδάκι. Ο Χατζηδάκης όμως δεν είχε έναν ελιτισμό και ως προς τη μουσική του.
1: Είχε. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι στο 2026 ο Χατζηδάκης θα ήταν ίδιος με τον ίδιο Χατζηδάκη που ήταν το 1980.
0: Αν σου λέτε θα ήταν πιο ανοιχτός πλέον.
1: Θα είχε εξελιχθεί και αυτό, σίγουρα.
0: Επομένως μπορεί κάθε φωνή να τραγουδήσει Χατζηδάκη και Θεοδωράκη.
1: Όχι. Αλλά οι καλοί είναι που θα ξεχωρίσουν και οι άλλοι είναι που δεν θα ξεχωρίσουν. Αλλά τουλάχιστον να τον γνωρίσουν.
0: Θα τους καταπιεί, λέτε, το έργο, αν δεν μπορούν να το πω.
1: Θα τους καταπιεί, φυσικά. Mm-hmm. Είναι σαν το άξιον εστί. Μπορούν όλοι να πούν το άξιον εστί. Μπορούν όλοι να τραγουδήσουν το κύκλο του CNS. Όχι. Αλλά τουλάχιστον να τα γνωρίσουν. Ποιος ξέρει σήμερα τον κύκλο του CNS, το μεγάλο ερωτικό, τον καπετάν Μιχάλη.
0: Επομένως πιστεύετε ότι οι απαγορεύσεις αφαιρούν και την επαφή του κόσμου με το Χατζηδάκι και το έργο?
1: Απόλυτα.
0: Το δέχομαι και το σέβομαι γιατί σας λέω εσείς ζήσατε το Χατζηδάκι και από πολύ νέα ηλικία υπήρξατε.
1: Εγώ δέχομαι και σέβομαι τον ιό Χατζηδάκι, αλλά θα μου επιτρέψετε να έχω αντίθετη γνώμη για όλα αυτά.
0: Βεβαίως, γι' αυτό σας ρωτώ γιατί τη θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να γυρίσω τώρα γιατί λίγο με εντριγκάρατε με το προηγούμενο με την κυρία Βύση.
0: Με την κυρία Βύση.
1: Και γενικότερα, ξέρετε τι με ξαφνιάζει. Αυτός ο ελληνικός λαός, θα σας πω κάτι, εγώ μένω στο Κολωνάκι και βλέπω το Λυκαβητό αριστερά μου. Και όταν έγινε αυτό, που λέγανε η κοσμοσυρωή και η κοσμοσυρωή, θυμάμαι μια απίστευτη κοσμοσυρωή στη ζωή μου που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, όταν ήμουνα χοροδός στην χοροδία της Παπαστεφάνου και σκαρφαλώναμε στο Λυκαβητό γιατί έπρεπε να τραγουδήσω κι εγώ στη χοροδία το άξιον εστί του Μίκη Θεοδωράκη με τον Καντράκη. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί υπήρχε μια κοσμοσυρωή. Εύχομαι να υπήρχε μια τέτοια κοσμοσυρωή στη ζωή του κόσμου. Και όχι αυτή που έζησα, να κλείνουν οι δρόμοι, οι κοπέλες με τα λαμέλες και πηγαίναν στα σκυλάδικα, να πάνε είτε στο Καλλιμάρμαρο είτε να πάνε στο στάδιο.
0: Τι άλλαξε?
1: Άλλαξε το ότι φτηνίναμε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και όταν κάθονται στα κανάλια και λένε ότι ο κύριος Καρβέλας είναι ένας ογκόληθος, ναι, είναι ογκόληθος, όπως το λέει η λέξη.
0: Φτηνίναμε, αλλά και με δική μας ευθύνη, δεν το κάναμε αυτό.
1: Απόλυτη. Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς.
0: Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάτι που να μας δώσει αφορμή για να παλέψουμε αυτή τη φτήνια?
1: Μόνο η παιδεία.
0: Ένας νέος καλλιτέχνης, ένας νέος Χατζηδάκης ενδεχομένως.
1: Ναι, ένας νέος Χατζηδάκης, μια παιδεία, καταλαβαίνετε τι εστί παιδεία. Όταν ένας λαός έχει βγάλει από τη χώρα του, από την παιδεία του, την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, όταν είναι όλα τόσο βολικά να παραμείνει κάποιος αμόρφωτος, άξιστος, βλέπετε τι βία υπάρχει, βλέπετε, είδατε εσείς να υπάρχουν οικογένειες, σπίτια, να περνάνε τα παιδιά, δεν βλέπετε τι γίνεται. Παρκαρισμένα άτομα έχουμε, όχι παιδιά, με συμβουλές, με μάνα, πατέρα, γιαγιά, παππού. Βλέπουμε να σκοτώνουν οι γυναίκες, λες και είναι κοτόπουλα. Δεν, ακόμα κι άλλα θέλουμε για να πούμε, παιδιά, κάτι δεν πάει σας στη χώρα καλά. Και αυτή τη στιγμή δεν σας μιλάω πολιτικά.

0: Για που λέτε εδώ κάτι γίνεται.
1: Σπάνια, αγαπητέ μου, πολύ σπάνια.
0: Σπάνια.
1: Ναι, πολύ σπάνια που θα πω κάτι με συνταράσει ή κάτι μου γεννά το ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Ή κάποια πολύ φωνή, σπάνια. Ή κάποιο στίχος, ή κάποια μελωδία.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν ένα ωραίο χρώμα. Ένα ωραίο χρώμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι. Ο στίχος, ας πούμε, είναι παράξενος στίχος. Δεν υπάρχουν μελωδίες που δεν θα τις έλεγες και ότι θα μείνουν στην αιωνιότητα της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Σπάνια. Σπάνια, πολύ σπάνια.
0: Να ρωτήσω και κάτι που εσείς το έχετε, το κομμάτι αυτό. Έχει γίνει πολλή κουβέντα τελευταία για το αν ένας ερμηνευτής μεγαλώνοντας και με δεδομένη τη φθορά της φωνής του και την αλλίωση δικαιούται να τραγουδά.
1: Ωραία η ερώτησή σας. Ακούστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Είμαι υπέρ του να μην ξεφτυλίζεται κανείς. Είμαι υπέρ το εγώ να το αφήσει στην άκρη ένας καλλιτέχνης που έχει δοξαστεί όσο τίποτα. Υπάρχει όμως και το άλλο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα τραγουδούσα ποτέ τραβιάτα στην ηλικία που είμαι, γιατί θα γινόμουν ρεζίλη. Όχι γιατί δεν έχω τις νότες, γιατί δεν θα μπορέσω να αντέξω τη δύναμη αυτού του ρόλου. Άρα τι κάνει κάποιος? Συμβαδίζει με την ηλικία του. Συμβαδίζει με τα δώρα που του δίδονται ακόμα. Μαγκές στο τραγούδι δεν χωράνε.
0: Και ας επικαλούνται το άλλοθι ότι ο κόσμος πηγαίνει να τους ακούσει.
1: Πηγαίνει, αλλά ξέρετε τι περισσότερο, ωραία παιδί μου, τι κρίμα, κρίμα. Κανονικά δεν έπρεπε να τραγουδά. Γιατί πρέπει να το ακούσει αυτό ο άλλος? Καλύτερα να κάτσεις να τους πεις την ιστορία της ζωής σου, να κάτσεις να τους μιλάς παρά να τραγουδάς από ένα σημείο και ύστερα.
0: Τι δεν έχετε κάνει που το έχετε έτσι ως επιθυμία στο χώρο του τραγουδιού?
1: Να πάρω το Όσκαρ. Θέλω να πάρω Όσκαρ και να πάρω βραβείο. Τώρα σας μιλάω σοβαρά. Θα ήθελα να κάνω για τον κινηματογράφο μουσική. Σας το λέω δυνατά, το όνειρό μου τώρα αυτή τη στιγμή. Να βραβευτώ σαν τραγουδίστρια και να πάρω ένα Όσκαρ. Πειράζει?
0: Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Καθόλου δεν πειράζει. Τίποτα δεν πειράζει.
1: Ναι, αυτό θα ήθελα. Αν μιλάτε μουσικά.
0: Ναι,
1: αν
0: μουσικά,
1: μιλάτε κοινωνικά.
0: Μουσικά, μουσικά, καλλιτεχνικά, ναι.
1: Μουσικά.
0: Και, ναι, και κοινωνικά. Ολοκληρώστε, βεβαίως.
1: Κοινωνικά θα ήθελα να επηρεάσω έτσι τη χώρα μου θετικά. Να μπορούσα να προσφέρω μέσα στον κόσμο σαν παράδειγμα. Και τέλος πάντων, ειδικά επειδή είστε και από τα Γιάννενα, έχω πολύ στενούς δεσμούς εκεί, γιατί κάποτε, πριν αρκετά χρόνια, είχα έρθει να κάνω ένα κονσέρτο. Σε αυτό το κονσέρτο, στο διάλειμμα, είχαν έρθει οι σπουδαστές του ΟΔΙΟΥ και με ρώτησαν να χρειάζομαι τις παρτιτούρες μου να τους τα δώσω. Έμαθα λοιπόν από τα παιδιά ότι δεν είχαν παρτιτούρες. Και έτσι είδεσα μια μουσική βιβλιοθήκη, αρκετά μεγάλη, ήταν η πρώτη που ξεκίνησα, και CDs πάνω από 1000, τα οποία τα δώρισα στο Δημοτικό Οδείο, και μετά πήρα από τον Χρήστο Λαμπράκη τηλέφωνο και παρακάλεσα να στείλουν ένα πιάνο με ουρά, γιατί τα παιδιά δεν είχαν πιάνο με ουρά για να παίζουν στις εξετάσεις, και ξέρω ότι σε όλες τις ακαδημίες του κόσμου πρέπει να παίζουν τα παιδιά σε ένα γκραν πιάνο. Και αυτό ήταν το πράγμα που έκανα στα Γιάννενα, ήρθε το πιάνο.
0: Λαχτά, άμα να σας ακούσουμε να τραγουδάτε και στα Γιάννενα.
1: Θα χαιρόμουν πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και να μην αργήσει να γίνει αυτό.
1: Ξέρετε, όποια πρόταση έχω κάνει πάντως δεν με πήρανε.
0: Δεν
1: με καλέσανε.
0: Δεν θα το σχολιάσουμε εμείς.
1: Όχι βέβαια.
0: Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, γιατί είπαμε αλήθειες, είπατε όμορφα πράγματα καλλιτεχνικά, αλλά είπατε και πράγματα έτσι. Εσείς δεν φοβάστε να μιλάτε έτσι κι αλλιώς, και αυτό σας αγαπάμε. Έχετε το θάρρος της γνώμης. Ακριβώς. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το αερικό με τη δική σας έτσι πνοή της φωνής και τις φωνές της πολύμνιας.
1: Σας άρεσε, δεν μου είπατε.
0: Πάρα πολύ, βέβαια. Βέβαια. Από την πρώτη συλλαβή. Θα το παίζουμε. Δεσμευόμαστε και το υποσχόμαστε.
1: Ναι.
0: Με το καλό και στα επόμενα, με αφορμές άλλες, να τα ξαναπούμε, κυρία Θεοδωρίδου.
1: Αμήν. Όλα τα καλά σας εύχομαι.
0: Αντευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή σας νύχτα. Ήταν η Σόνια Θεοδωρίδου, φίλες και φίλοι.

Και έτσι με τη φωνή του Δημήτρη Χόρν να τραγουδά μίμη πλέσσα και ποιος το ξέρει, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της μουσικής κιβωτού για απόψε, φίλες και φίλοι, εδώ στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης απόψε έχει την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής, ο Αλέξης Λιώλης είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών όπως πάντα. Στη μια πλευρά του δίσκου οι Θαλασσιές οι Χάντρες, στο τραγούδι που γνώρισε την επιτυχία που όλοι ξέρουμε, αυτό το τσιφτετέλι του Πλέσσα. Και στην άλλη πλευρά, σε αυτό το δίσκο 45 στροφών που κυκλοφόρησε το 1962, ένα κόντρα τραγούδι στις Χάντρες και στο κλίμα τους, το πολύ ατμοσφαιρικό και μελωδικό και με την αξεπέραστη ερμηνεία του Χόρν και αυτό, τραγούδι του Πλέσσα, θεατρικό, που γνώρισε πολλές επανεκτελέσεις μέσα στις πολλές δεκαετίες της ζωής του. Σε αυτό το κλίμα το τραγουδιστικό θα μείνουμε και με το επόμενο. Εδώ η Μνάνα Μούσχορη τραγουδά Κώστα Γιαννίδη και κάποιο μυστικό.

Κώστας Γιαννίδης στη μουσική, θυμίζω ψευδώνυμο του λόγιου συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη, Βασίλης Πιόπουλος και Γιάννη και Παναγιώτης Παπαδούκας στους στίχους και η Νάνα Μούσχο στην ερμηνεία. Σε αυτό το κάποιο μυστικό η Νάνα Μούσχο όχι μόνη της, με την σπουδαία ορχήστρα ελαφράς μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, σε μια ηχογράφηση που έγινε την περίοδο 1955-1960. Εκεί θα μείνουμε, στις αρχές του 60, και με το επόμενο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με στίχους του Γιώργου Οικονομίδη, που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη σε δύο παράλληλες ηχογραφήσεις και ερμηνείες, αρχικά από την Άννα Μούσχοη και εν συνεχεία από τον Γιάννη Βογιατζή, ταυτόχρονα μάλλον, όχι με σειρά. Κινηματογραφικό τραγούδι του Χατζηδάκη για την ταινία «Συνέβη στην Αθήνα» το 1962. Γιάννης Βογιατζής λοιπόν, και ξέρω κάποιο στενό.

Η Βούλα Σαββίδη τραγούδησε Παντελή Θαλασσινό και Παρασκευά Καρασούλο το τραγούδι για χάρη σου από το Φίλημα του Χρόνου λίγο μετά τις αρχές της δεκαετίας του 90, και ο Παντελής Θαλασσινός ένα δικό του τραγούδι σε αυτό που πρωτόπε ο Πέτρος Γαϊτάνος, σε αυτό που μας πηγαίνει βόλτα στο κάστρο το παλιό.

0: μπράβο μας.
1: Ο Παντελής Θελασσινός και η μουσική του με τα παιχνίδια τους και με το τραγούδι αυτό το πολύ αγαπημένο του Παντελή Θελασσινού, το πρωτόπαιο όπως λέγαμε ο Πέτρος Γαϊτάνος, λίγο μετά τις αρχές του 90. Να σας πω πως αύριο θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε μία δική μας καλλιτέχνηδα με το δικό της αποτύπωμα στο χώρο του θεάτρου, τη σκηνοθέτρια Νικέτη Κοντούρη. Θα την έχουμε λίγο μετά τις 9 στη Μουσική Κιβωτό και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Και εμείς θα φτάσουμε στο φινάλε της απόψινής μουσικής Κιβωτού με το δικό μας, αν θέλετε, αντίο στην Πέττη Βαλάση που έφυγε σήμερα από τη ζωή, μια σπουδαία θεατρίνα, μια μεγάλη ηθοποιός και μια γυναίκα στο χώρο της τέχνης που δεν έκρυψε ποτέ και τις ανησυχίες της και την παρουσία της στην κοινωνική και στην πολιτική σκηνή αυτού του τόπου, μαζί με όλα τα άλλα ταλέντα βεβαίως που κουβαλούσε. Θα θυμηθούμε τη μουσική της Ελένης Καραίνδρου για τους τίτλους, για το σήμα έναρξης της Λοξάνδρας 1980-1981, ένας ρόλος που συνδέθηκε νομίζω για πάντα στη μνήμη μας με την Πέττη Βαλάση. Καλό ξημέρωμα.